0: Είναι αυτό, να ξέρει. Το έχει πάρει βέβαια το ρωσικό στρατό.
1: Βασίλη.
0: Βασίλ.
1: Βασίλ.
0: Βασίλ. Ναι. Και το έχει φτιάξει έτσι για σένα, για κάτι τύπου σαν και εσένα.
1: Ναι. Εγώ μια ιστορία είπα τώρα πώ θα μου φορτώσει και τον φιλορωσικό τέτοιο.
0: Εγώ εσένα. Βάλε το χαλί ρε, εσύ σαπρανίδι.

0: Ευτυχώς είναι και ώρα που δεν ακούει ο Μπογιόπουλος.
1: Ναι. Αλλά μπορεί να την ακούσει on demand. Εάν είναι ξύμιος, θα πάρει τηλέφωνο να ξέρει.
0: Δεν είναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Δεν είναι ξύμιος άνθρωπος.
0: Έπεσε και η εθνική χθες με την Ολλανδία, οπότε επειδή είναι φανατικός ποδοσφαιρόφιλος.
1: Ναι, ναι. Εμείς ούτε στην εθνική δεν μπορούμε να δούμε.
0: Τώρα να πληρώνεις εσύ το πρωί.
2: Τελικά
1: με τον γελάει ακόμα.
2: Τελικά με τον Πούτιν τι έγινε?
1: Υπήρξε μια περίοδος πάρα πολύ καλή σχέση. Ναι, παιδιά. Αυτός ο τύπος είναι απίστευτος. Η δεύτερη φορά που θυμάμαι και μου έχει κολλήσει στο μυαλό.
0: Στον πρόεδρο αναφέρεις έτσι.
1: Στον πρόεδρο
0: αναφέρεις έτσι.
1: Στον πρόεδρο.
0: Με το αυτός ο τύπος είναι απίστευτος.
1: Είναι απίστευτος, ναι.
0: Έχει θάρρος.
2: Θα τον πείτε αυκούκι σε λίγο. Πώς. Ταυκούκι.
0: Πώς είσαι θάρρος για το ταυκούκι?
2: Πού είναι χέρος?
1: Πού είναι αρέσκα? Πρόσεξε, είναι ταυκούκι.
2: Ταυκούκι.
1: Λοιπόν, τη δεύτερη φορά που θυμάμαι πάρα πολύ έτσι, είναι χαραγμένη στη μνήμη μου, είναι όταν είχε γίνει η τριμερή.
0: Τι περίοδο είχες πάει?
1: Η πρώτη επίσκεψη ήταν το 2004.
0: Τι μήνα?
1: Ήταν χειμώνας.
0: Ήταν χειμώνας.
1: Ήταν όλα χιονισμένα.
0: Και παίζεις του Ρωσικού χειμώνα.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Και στο μεταξύ.
2: Με το κοντομάνικο πήγες.
1: Πρόσεξε.
0: Ήμουν σίγουρος που κάμισε
1: να κοντομάνικο. Η μοναδική που δεν φορούσαμε τέτοιο, πώς το λένε, καμπαρτίνα ή οτιδήποτε, ήμουν Κούκκι ο Καραμαλής. Ήμασταν μόνο με το σακάκι.
0: Γκρέσκι.
1: Οι άλλοι ήταν μέχρι πάνω ζωσμένοι με τέτοιο, με κασκόλ.
2: Δεν φορούσε καθόλου μπουφάν.
1: Δεν φορούσα μπουφάν.
0: Ερχόμασταν με την Κασιανέ που
1: είναι διαφορετικό το κρύο, πρέπει να σας πω εκεί. Ναι. Δεν είναι τόσο.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι.
0: Ερχόμασταν με την Κασιανέ και σε ακούγαμε στην περιφερειακή του Μητρού. Εγώ σε άκουγα. Και πέναγα από τις γεφυρές και άκουγα να λες ο Πούτιν! Και όταν είχα πάει στο Κρεμλίνο. Μετά πάψει. Μετά. Και εκεί μου λέει ο Παπαγγελιόπουλος και σημείωνα ο Πούτιν ξανά πάλι πάψει. Τι έγινε τώρα? Αλλά δεν είχε το γαλί αυτό από κάτω. Λοιπόν, βράχ, χρησιμοποίησε.
1: Όχι. Με έπιανε τέτοιο, κάτι σουβλάκια που έφαγα χθες το βράδυ και είχαν αργήσει οι καούρες. Ναι, ένα πράγμα, γι' αυτό έκανα την πάψη, κατάλαβες. Αλλά τη δεύτερη φορά που. Γιατί δεν με έχει αφήσει. Όχι, τη δεύτερη φορά που πήγα ήταν τελείως διαφορετικό το κλίμα. Μας έκαναν και περιήγηση μέσα στο. Ξενάγηση μέσα στο Κρεμλίνο. Αλλά. Τριμερή συνάντηση, ναι. Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρωσίας.
0: Αδερφέ.
1: Στην Αθήνα. Λοιπόν, Παρβάνοφ.
0: Δεξί εξτρέμ αυτός παλιά.
1: Πολύ δεξί εξτρέμ ο Παρβάνοφ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος εμπόδιζε τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τους έχει φέρει ο Καραμαλής και τους δύο εδώ στην Αθήνα, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι και τα συμφέροντα τα ελληνικά ήταν προς την κατέθεση να γίνει αυτός ο αγωγός.
0: Βέβαια, αυτό μας έφαγε τότε.
1: Και είναι λοιπόν ο Πούτιν ανάμεσα στους δύο. Ναι. Φαντάζεσαι τώρα. Ο Παρβάνοφ ήταν και λίγο αψηλό παλικάρι.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάει ο Πούτιν ένα πράγμα και λέει: κύριε Παρβάνοφ, πρέπει να επιλέξετε τελικά με ποιους είσαστε. Είσαστε με τις χώρες εδώ της περιοχής. Είσαστε μαζί μας ή είσαστε με τους
0: Αμερικανούς.
1: Όχι με τους άλλους. Είσαστε με τους Αμερικανούς. Ή είσαστε με τα αμερικανικά συμφέροντα.
0: Το έπαιξε κάτι.
1: Πάλι εγώ ήμουν με τον μπλοκάκι στο χέρι εκεί. Ναι. Ετοιμαζόμουν για το ζωντανό. Απέξω από το μαξί μου.
0: Ενέως εσύ. Ακίνητο το στυλό.
1: Εδώ δεν ακούω. Δεν ξέρω τι. Κοιταζόμασταν. Ρουσόπουλος κοίταζε από εδώ από εκεί. Ξέρεις, έφευγε το. Έφευγε ο υδρότας. Το δάκρυ όχι. Ακόμα πάλι τόσο ο Καραμαλής. Αλλά γενικότερα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα λέει έξω από τα δόντια.
2: Ο Καραμαλής ο Πούτιν.
1: Εσύ πήρε μηνύμη στην πυρημητρική. Εντάξει, πήρε μηνύμη στην πυρημητρική.
2: Τα max up, cut, cut, gang, gang, gang.
0: Του μίλησε
1: έτσι. Τα έχω ακούσει, τα έχω ακούσει.
0: Έπρεπε να είναι Κασιανή πάνω.
1: Ω, καλά.
0: Κάτι θα καταλάβαινε ο πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος θα καταλάβαινε. Θα καταλάβαινε.
0: Αυτό τι είναι, Καυκάσιο, είναι τι είναι, τι διάλεκτος είναι αυτό.
1: Σαββατοκύριακο τι θα κάνετε, παιδιά? Να ξεκουραστείτε γιατί η εβδομάδα που έρχεται είναι πολύ
2: σαββατοκύριακο. Σε άκουγα, γιατί το είπες αυτό?
1: Τι εννοείς? Θα είναι ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ.
0: Α, ναι, επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας.
1: Μπράβο. Κάνει event η κινέζικη πρεσβεία στον Ποδοσάκιο και φέρνει του κόσμου στους επιχειρηματίες.
0: Μου θυμίζει τους παλιούς καλούς.

0: τους ραδιοφωνατζίδες.
1: Ναι.
0: Κάνει event η κινέζικη πρεσβεία και θα είναι και ο Ρούμπιο εδώ. Ευθυγραμμίζω αντιπλανήτες.
1: Ποιον μου θυμίζει. Λοιπόν, και θα μιλήσει ο Καραμαλής σε αυτή την εκδήλωση. Ναι. Ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι αυτός που έβαλε την υπογραφή για να έρθει Κόσκο.
0: Αχα.
1: Ε.
0: Τι
1: να τα λέμε κι αυτά.
0: Βάζει όλα μέσα.
1: Ναι. Θέλεις να το πάω και ένα βήμα παραπάνω.
2: Όχι.
1: Ναι. Μένω στην άρνηση της Κασιανής Βραχά.
0: Για έκανε και το παραπάνω βήμα.
1: Μία μέρα νωρίτερα ξεκινάει το συνέδριο, ξεκινάει αυτό το event που κάνει το βήμα.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί θα μιλήσουν, θα μιλήσει και ο πρωθυπουργός, θα είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα είναι και ο κεντρικός τραπεζίτης, ο κύριος Τουρνάρας, θα είναι και ο κύριος Πιερακάκης, θα μιλήσει και ο κύριος Σαμαράς.
0: Εκεί ήθελες να φτάσεις. Κοίτα,
1: θα
0: Κασιανή,
1: μιλήσει και ο κύριος Βενιζέλος.
0: Από τους Κινέζους, το Ρούμπιο και τους ευθυγραμμισμένους πλανήτες φτάσαμε στο Σαμαρά.
2: Και τον Καραμάλι το ξέχασε.
0: Α, και τον Καραμάλι, ναι,
1: ναι, αυτό σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να μην, για να μην επανέλθω εγώ. Δηλαδή, με έβγαλες από τη δύσκολη θέση. Γενικότερα, δεν έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η
0: επόμενη. Και θα μου λες, όταν έφυγες από το Κρεμλίνο, αισθάνθηκες λίγο πιο βαρύς από το ότι είχες πάει. Μερικά γραμμάρια.
1: Φάγαμε καλά, η αλήθεια είναι αυτό.
0: Όχι, δεν λέω αυτό.
1: Σιγά που θα του κάνω εγώ τη χάρη να απαντήσω στο τέτοιο.
0: Επιστρέφοντας στην Αθήνα, ρε παιδί μου, δεν έπαιρνες, ξέρω εγώ, δεν είχες έτσι μια από τον αλγόριθμο ρωσικά έδι, ρούχα, ξέρω εγώ, φαγητό. Δεν σου πέταγε ο αλγόριθμος, δηλαδή έτσι ρωσικά προϊόντα, τίποτα.
2: Είχε αλγόριθμο.
1: Το 2004
0: δεν υπήρχε αλγόριθμος τότε αυτό.
1: Τότε τεχνολογικά είχαμε φτάσει μέχρι Blackberry.
0: Πού το θυμήθηκε στο Blackberry τότε.
1: Τα θυμάσαι.
2: Δεν είναι το φρούτο, φαντάζομαι.
0: Όχι, κατάλαβα.
1: Αυτό είναι blueberry.
2: Όχι, και τα black είναι αυτά με τις τελίτσες.
1: Ναι, blackberry ήταν τα πρώτα smart κινητά τα οποία ήταν με πληκτρολόγιο υπολογιστή. Τα οποία υποτίθεται κιόλας ότι είχαν και δικλείδες ασφαλείας και δεν μπορούσαν και να σε παρακολουθήσουν.
0: Και καλά.
1: Ναι.
0: Είχαν άλλα συστήματα.
1: Ναι, είχαν άλλα συστήματα. Και μάλιστα στο πρώτο ταξίδι του Καραμαλή στις Ηνωμένες Πολιτείες πέσαμε πάνω στην κυκλοφορία του πρώτου iPhone, το οποίο δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ στην
0: αυτός
1: Ελλάδα.
0: Αυτός είναι ωραίος να σου λέει ιστορίες, άμα τον κρατήσεις εδώ πέρα. Μπορεί
1: αυτό
0: να
1: λέω.
0: Ξεκινήσει ο Χατζηνικολάου στις 10.
2: Εγώ έχω κάνει μια σκαλέτα και με βγάζετε εκτός.
1: Οπότε έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Σε κατακλίδα, φτάσεις σε κατακλίδα και πες μας για να
1: προχωρήσουμε. Απλά η κατακλίδα είναι η εξής. Επειδή εχθές ήταν και χθες ή προχθές ήταν Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένη.
0: Το πες και αυτό.
1: Εμείς οι ηλικιωμένοι λοιπόν. Ζούμε με τις ιστορίες του παρελθόντος.
0: Κατάλαβες.
1: Αυτό.
2: Σπύρος. Ήρθε σήμερα, η ώρα για ύπνο.
0: Και σήμερα τι, είναι, τι μέρα είναι σήμερα,
1: παγκόσμια. Σήμερα είναι, είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελο.
0: Μάλιστα.
1: Να χαμογελάμε για να σπάμε τα νεύρα των οχτρών μας.
0: Το άκουσα και αυτό.
1: Λοιπόν, σήμερα το βράδυ έχουμε κυρία Λατινοπούλου.
0: Όπα.
1: Άμα έχετε παραγγελιές, εδώ είμαστε.
0: Ναυτεμπορική.
1: Ναυτεμπορική.
0: Και ώρα.
1: 7 η ώρα ξεκινάει η εκπομπή. Την κυρία Λατινοπούλου θα τη βγάλουμε στον αέρα γύρω σε 7 και 25 και περίπου.
0: Καλή επιτυχία.
2: Ναι. Κυρία Λατινοπούλου,
1: Μάλιστα, ναι.
2: Εχθές,
1: όχι, εχθές. Προχθές είχαμε τον κύριο Βελόπουλο.
2: Θέλω αυτό που μου τα ξεσέξω, δεν το λέω στον αέρα.
1: Θα σου φέρω.
2: Το περιμένω γιατί θέλω να έχω και ηχητικό απόσπασμα.
1: Ναι, εννοείται. Ό,τι θέλει η Κασιανή μας.
2: Το περιμένω.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα,
1: να πετάξουμε έξω ακόμα περισσότερο. Καλό Σαββατοκύριακο, αδέρφια.
2: Γεια σας.

0: Νίκος Απρανίδης στη ρυθμίση των ήχων. Εύη Βουγιουκλιώτη στο 2.11.200.8.200. Είναι ματιασμένη από ό,τι άκουσα.
1: Ευγενία.
0: Ευγενία Βουγιουκλιώτη στο 2.11.200.8.200. Θα με τρέχει τώρα Κασιανή Βραχά, γιατί θα μου πει μεγάλη, εδώ έχουμε κάνει σκαλέτα. Και μου το πήγε στο πρόγραμμα, με πέταξε τα βράχια.
1: Εδώ έχουμε ένα προγραμματισμό. Αλλά δεν πειράζει. Οι ιστορίες του Σπύρου είναι πάντα καλοδεχούμενες σε τούτη εδώ την εκπομπή. Ναι. Εδώ τα ρωσικά και αυτά που σου αρέσουν και σένα.
0: Το ρωσικό το χαλάκι. Μια χαρά πάει η φωνή του.
1: Είδες τι καλά που του πάει.
0: Ναι, με.
1: Μήπως να τον στείλουμε αυτόν στον Μπογιόπουλο αντί για σένα που ήθελες.
0: Σε λίγο θα αρχίσει να μιλάει και ρωσικά στον αέρα. Στόι, στόι θα φωνάζει.
1: Καρασιό.
0: Ναι. Δεν μπορώ να πω και την άλλη λέξη από σίγμα. Η λέξη από σίγμα είναι η αντίστοιχη τη δική μα λέξη από μη. Την ξέρει την ρωσική τη λέξη.
1: Α, όχι, μέχρι εκεί δεν έχω φτάσει.
0: Σούκα.
1: Ναι. Σούκα μπλιέτ.
0: Κάπω έτσι, μπα περιπτώσει.
1: Θα αρχίσω τα κοδαρίτικα τα πραγματιώτικα, γιατί δεν θα καταλαβαίνει άνθρωπο εδώ τι λέτε.
0: Καυκάσια μετά θα είναι η βραχά. Λοιπόν.
1: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης είναι απέναντι.
0: Είπαμε Κασιανή Βραχά. Έλα, είπαμε στο
1: www.papakirialfm.gr για τα email σας. 211-200-8200 για το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και μιας και ξεκινήσαμε εδώ με το Πούτιν, να πάμε στα δικά μας τα πολιτικά.
0: Και δεν πάμε.
1: Έχουμε από χθες την νέα τιμή στο ντίζελ.
0: Α, από τις τιμές.
1: Θα δεις που θα το πάω. Έχουμε νέο ρεκόρ σε 12 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυξημένα καύσιμα. Ο Τραμπ απειλεί η Γαλλία και η Γερμανία να αποδεσμεύσουν στρατηγικά από θέματα. Αλλιώς θα τους κόψει την κάνουλα. Θα τους κλείσει την κάνουλα του αμερικανικού αερίου. Και είχαμε και τις επιστολές του Μητσοτάκη στην Φόντερ Λάιεν, οι οποίες θα συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα σχετικά με την να είναι πιο συγκαταβατική η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο να αφήσει τον δημοσιονομικό χώρο να μπορούν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρουν μέτρα για την ενεργειακή κρίση, αφού δεν θέλει η Ευρώπη να πάρει μέτρα για την ενεργειακή κρίση.
0: Ναι, γιατί η Ευρώπη έχει αυτή την αιμονή με τον αυτοκτονικό ιδεαλισμό. Σου λέει, γιατί να είμαστε εμείς τα πράγματα, γιατί να μην δώσουμε τις πιο σημαντικές, τις πιο μεγάλες χώρες ευρωπαϊκής οικονομίας στην ακροδεξιά. Γιατί να μην το κάνουμε, εμείς αυτό θέλουμε. Αφήστε μας να το κάνουμε. Μην κοιτάει κανείς τώρα, σου λέει, τι λέει αυτό τώρα.
1: Εξήγα το.
0: Να το εξηγήσω. Εμείς εδώ υποτίθεμαστε νότιοι.
1: Ναι,
0: και ευλογημένοι από το Θεό με το περιβάλλον και με τις θερμοκρασίες μας. Σωστά.
1: Σωστά. Τότε.
0: Στην κεντρική Ευρώπη και στην βόρεια Ευρώπη, όπου θέλω να σου πω ότι δεν είναι τόσο ιδανικές οι οικονομίες και οι κοινωνίες, και εκεί υπάρχουν άστεγοι και εκεί υπάρχει φτώχεια. Βεβαίως οι μισθοί δεν έχουν καμία σχέση με τους ελληνικούς. Θέλω να σου πω ότι η θερμοκρασία είναι πολύ χειρότερη, πολύ πιο χαμηλή από την ελληνική. Αυτό όλο. Και με την άνοδο του ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία, της Λεπέν στη Γαλλία, δεν θεωρείς ότι συνδυάζεται.
1: Ξέρεις τι δεν έχουμε όμως εμείς εδώ? Οχυρωμένα σπίτια. Αυτοί έχουν οχυρωμένα σπίτια.
0: Οχυρωμένα,
1: ενώ από την άποψη, έχουν τις θερμομονώσεις τους, έχουν καλύτερη. Είχε βγει μια έρευνα τις προάλλες ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών οικοκυριών έχει κάτω από εψιλόν ενεργειακή κλάση, με αποτέλεσμα να θέλει ακόμα περισσότερο, να χρειάζεται ακόμα περισσότερη ενέργεια.
0: Γιατί πριν από 15 χρόνια δεν είχαμε ιδέα τι είναι αυτό.
1: Μαζί σου.
0: Τα περισσότερα σπίτια εννοώ.
1: Και με αυτά τα συστήματα, προγράμματα ανακαινίζω, νοικιάζω ή εξοικονομώ, δεν έχουν ακόμη προλάβει να μπουν όλοι σε αυτό και να έχουν όλοι την θερμομόνωση, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ή την αντλία θερμότητας που μας έλεγε ο κύριος Χριστοδουλίδης τις προηγούμενες μέρες, ότι είναι το πιο οικονομικό μέσο. Και είναι όντως και σου κάνει το πιο ζεστό σπίτι.
0: Θέλει
1: να
0: πεντάρει 6.000 όμως να το καταστήσει.
1: Και παραπάνω από τόσο.
0: Ναι.
1: Και το πρόγραμμα με τις αντλίες θερμότητας μπορεί να βοηθάει, αλλά πρέπει να έχεις και κάνα τριχίλιαρο στην άκρη να τα κουμπίσεις.
0: Για να μπορεί να πάρει μπροστά αυτά και να δεις τι άλλο θα χρειαστεί στην πορεία. Σωστά.
1: Δεν γίνεται ποιο μπορεί να έχει μαζεμένα 3.000 και να πληρεί και τα κριτήρια να μπει στην αντλία θερμότητας. Επομένως, και οι χώρες οι δικές μας γι' αυτό ζητούν περισσότερο τα μέτρα τα ευρωπαϊκά, γιατί δεν έχουν σπίτια που να αντέχουν το κρύο χωρίς να υπάρχει ανάγκη για να ανοίξουν την ενέργεια.
0: Αλλά όμως οι Βόρειοι Ευρωπαίοι είναι της λογικής ο καθένας μόνος του, και ό,τι βρέξεις κατεβάσει και ό,τι καταλαβαίνετε κάνετε.
1: Το θέμα τώρα όμως ποιο είναι?
0: Ναι.
1: Ότι στην Ελληνική Βουλή που έγινε πάλι το σύστριγκλο χθες, είχαμε ένα ακόμα αυτά. Επεισόδιο του σύριαλ Ελληνική Βουλή.
0: Δεν πιστεύω να εννοείς ότι είχαμε ευθελισμό της κοινοβουλευτικής ζωής. Αυτό εννοείς? Αυτό εννοείς? Θα σε καταγγείλω, πρόσεξε. Αυτό εννοείς?
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτό εννοώ. Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, είπε στον πρωθυπουργό ότι κακώς, λέει, τα στέλνεις τα γράμματα, γιατί δεν απαντιόνται. Και μου θυμίζει ένα τραγουδάκι. Και ξεκινήσαμε πάλι αυτό με τις αφιερώσεις.
0: Το έχεις το τραγουδάκι αυτό.
1: Κούλα, μ' ακούς πολύ κολλόπεδο, ναι. Χιγκυριάκος. Να ακούσουμε πρώτα τύπο ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Και βέβαια, ό,τι θέλετε.
2: Τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν. Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα».
3: Πώς είναι δυνατόν οποιοδήποτε πολίτης και πολιτικός να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής που απέστειλε ο Πρωθυπουργός της χώρας?

0: μπράβο στον πρόεδρο του Πασόκ, γιατί είχαμε αφορμή να παίξουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, έστω και τμήμα του.
1: Τι τα πειράζουνε τέτοια ωραία τραγούδια και τα βάζουν στον πολιτικό διάλογο.
0: Για να τα παίζουμε εμείς μετά στο Real FM.
1: Έχεις δίκιο. Ναι. Σε αυτό είναι μια ωραία ευκαιρία. Αλλά.
0: Τι.
1: Αυτό το πράγμα με την αντιπολίτευση στη χώρα που πρέπει να κάνουμε, να αντιτεθούμε στο οτιδήποτε λέει η κυβέρνηση, απλά έτσι για να πούνε ότι είμαστε απέναντι.
0: Εντάξει, περίμενε.
1: Δεν είναι φυσιολογικό.
0: Δεν είναι μόνο έτσι.
1: Το να ζητάει ο Πρωθυπουργός, οποιοσδήποτε Πρωθυπουργός, από την Πρόεδρο της Κομισιόν να αφήσει το δημοσιονομικό χώρο να κάνει μια ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορούν να πάρουν πιο εύκολα μέτρα οι χώρες μέλη για το ενεργειακό.
0: Απλά ποντάρουν στο γεγονός.
1: Ωραία, ναι, ναι. Είναι ένα θέμα ότι δεν
0: το
1: έχει
0: πει. Αυτά τα ξέρουν, ποντάρουν στο γεγονός ότι δεν τα ξέρουμε εμείς οι υπόλοιποι. Αλλά θα διαφωνήσω με αυτό που λέω στο Πασόκ, διότι η πρόταση για τις 120 δόσεις και σε επίκαιρο χρόνο ήταν του Νίκο Ανδρουλάκη και του Πασόκ. Να μην κοροϊδευόμαστε.
1: Βέβαια και το Πασόκ είπε ότι δεν είναι. Είναι ημίμετρο λέει αυτό που έκανε. Δεν ακολούθησε αυτά που είπε το Πασόκ στη δική του πρόταση.
0: Ναι, αλλά και στο κομμάτι που νομοθετεί η Νέα Δημοκρατία, πρόταση του Πασόκ ήταν. Δηλαδή τμήμα τη πρόταση του Πασόκ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνει από το Πασόκ προτάσει η Νέα Δημοκρατία. Και αυτή είναι και η δουλειά τη αντιπολίτευση, αν με ρωτήσει. Δηλαδή, προφανώς και είναι να ασκείς κριτική και να πυροβολείς και να πιέζεις για το καλύτερο για τους πολίτες, γιατί αυτό γίνεται στο τέλος της ημέρας. Όλοι επιδιώκουν ή αυτό πρέπει να επιδιώκουν, το καλό των πολιτών και της χώρας. Από την άλλη όμως να κάνεις και προτάσεις, να διορθώνεις. Βλέπεις ότι πηγαίνει η κυβέρνηση, έχει πάρει ένα δρόμο. Προτείνεις εσύ για διορθώσεις. Αν θες να πούμε για το υπόλοιπο κομμάτι, εγώ το δέχομαι που λες, γιατί ξέρεις ότι. Ποιο δηλαδή. Είπες νωρίτερα ότι εδώ συνηθίζεται στη χώρα μας πολλά χρόνια, όχι τώρα, ό,τι κάνει η κυβέρνηση για την αντιπολίτευση είναι αρνητικό. Ή για την κυβέρνηση η αντιπολίτευση είναι μονίμως σε μια διαδικασία αυταπάτης. Όσχεται σε όλους, τα πάντα κτλ. Ναι, συμφωνώ. Εγώ μετράω όμως τις αλλαγές. Δηλαδή αυτό που κάνει το Πασόκ και το έχει ξανακάνει σε επίπεδο προτάσεων είναι μια πρόοδος, είναι μια αλλαγή.
1: Είναι νομίζω και το μόνο κόμμα που έχει κάνει κάτι τέτοιο που να, και να το έχει υιοθετήσει η Νέα Δημοκρατία στη συνέχεια. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Και μπράβο στο Πασόκ και συγχαρητήρια και δείχνει ότι κάνει σωστή αντιπολίτευση σε ένα κομμάτι. Τι γίνεται επειδή σου ταιριάζει με το τραγούδι της Γαλάνη, τα γαλάζια γράμματα.
0: Όχι, ωραίο ήταν αυτό. Εμπνευσμένο.
1: Να λες τέτοιο.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα.
3: Κάθε ώρα
2: είναι η μουσική σου ενέργεια.
3: Energy.
2: Energy. 94,2.
4: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η εικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Νέο κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει την Κρήτη. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος, ποτάμια λάσπης, δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, ο μέχρι στιγμής απολογισμός στο νησί. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία. Επίσκεψη στην Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε το State Department. Περισσότερα στο real.gr. Εκατοντάδες σχολεία, οχήματα και εκκλησίες πυρπολήθηκαν στη Γαλλία στα επεισόδια που ξέσπασαν στις μαθητικές διαδηλώσεις. 3.000 μαθητές έχουν συλληφθεί, ενώ περισσότεροι από 300 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον αγαπητό. Ελληνικός διπλός κουπάτος λέει έτοιμος.
1: Γεια σου,
0: να τον απολαύσεις, ρε φίλε. Ο Γρηγόρης, καλημέρα σας. Μην πειράζετε, βρε το Σπυράκο. Ποιο Σπυράκο? Το Σπυράρα εννοείς, Γρηγόρη.
1: Το Μπλιέτ. Το Μπλιέτ.
0: Μπλιέτ. Αυτό είναι εκεί το τύπο το φοβερό. Λοιπόν, καλημέρα, Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Παραλαβή παράδοση λέει: πρέπει να έχουμε κάθε μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Ο Λεωνίδας, αδιανόητο το επίπεδο. Έσχος. Λιβερό, ντροπή. Έξαλλο είναι.
1: Καλημέρα, Λεωνίδα μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Λεωνίδα, λίγη ζάχαρη βάλε στον καφέ. Καλημέρα, Μανώλη, γεια σου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο από τη Στουγκάρντη.

0: Έχει σκάσει και το phishing, βλέπω εδώ πέρα, και το πήρε το συστηματάκι μας, το studio papiakirialfm.gr, και το πέταξε στα junk. Απαιτείται σημαντική ενημέρωση για το λογαριασμό σας, κυρία Κασιανή Βραχά. Αγαπητοί πελάτη, μπείτε εδώ να επικαιροποιήσετε. Σας ευχαριστώ την προσοχή χθες, πραγματικό γεγονός, και θα δει εδώ και η Κασιανή για να μην λέει αδιάψευστος μάρτυρας. Μέσα σε λίγες ώρες, εγώ δέχτηκα και τα έχω μπλοκάρει όλα. Δες εδώ τα κόκκινα τα μπλοκαρισμένα. Περίμενα να δεις, τα βλέπεις.
1: Τηλέφωνα.
0: Ναι, λοιπόν, στο κινητό μου, μια κλήση από ένα νούμερο το οποίο ήταν αυστριακό. Μετά από 2 ώρες από ένα νούμερο που ήταν γερμανικό, μετά γαλλικό, και ολοκληρώθηκε αυτές οι κλήσεις με ένα νούμερο από τη Μεγάλη Βρετανία. Προφανώς ίδιος είναι ο τύπος αυτός που παίρνει.
1: Προφανώς, ναι.
0: Προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη. Μην απαντάτε στις κλήσεις και στα τηλεφωνήματα με πρόθεμα διεθνές. Επαναλαμβάνω, μην απαντάτε στις κλήσεις που μπορεί να έρθουν στο κινητό σας με πρόθεμα διεθνές.
1: Σίγουρα.
0: Ο κίνδυνος βαράει και παίρνει τηλέφωνο.
1: Κλείνεις το τηλέφωνο κατευθείαν, μπλοκάρεις τον αριθμό και πας παρακάτω.
0: Δεν απαντάς. Αν μπορείτε να μπλοκάρετε τα νούμερα αυτά, έχει καλώς. Αν δεν μπορείτε, απλά δεν απαντάτε.
1: Μιας και πιάσαμε αυτή την κουβέντα, Γιώργο, το είχα για παρακάτω, αλλά να το πούμε τώρα. Ένας Λεβέντης, Πελοποννήσιος, 73χρονος.
0: Αυτά είναι.
1: Τον πήρανε τηλέφωνο για απάτη τύπου ηλεκτρική διασύνδεση. Ελάτε, θα πάθετε κακό, θα πάθετε έκρηξη. Βγάλτε τα
0: ξαφνικά και τα λεφτά όλα, γιατί μπορεί να πάθουν ζημιά.
1: Που σας έχουμε πει ότι είναι απάτη. Να μην πιστέψετε τίποτα τέτοιο ποτέ. Τον παίρνουν, τι κάνει, πως το τσιμπάει. Ότι ναι, τι λες,
0: τι
1: παιδί μου,
0: τώρα,
1: τι θα πάθω τώρα. Τα βγάζω αμέσως. Παίρνει ο παππούς στην αστυνομία. Και έρχονται και τη στείνουν απ' έξω από το σπίτι, κρύβονται στην νομική. Και με το που πάει ο 19χρονος να αναταρπάξει τα χρυσαφικά, τσου, τον τζακώσανε.
0: Επαυτοφόρο.
1: Κανονικότατα.
0: Έτσι, πάνω στην πράξη. Λοιπόν, προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη. Η καιρή είναι επικίνδυνη. Και τώρα πλέον οι απατεώνες δεν χρειάζεται να μας ελοχεύουν στον δρόμο, μας παίρνουν τηλέφωνο. Λοιπόν, εδώ με την Κασιανή, για να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε βγει εκτός προγράμματος και με το ρωσικό παράγοντα Σπύρο Παπαδάκη.
1: Για πες.
0: Αναφερόμασταν στον κύριο Γιάννη Μιχελογιαννάκη και την επιστροφή του στα πασοκικά πράγματα. Επιστρέφει στο Πασόκ, μετά νομίζω 15 χρόνια έλειπε, από 4 κόμματα, και είχαμε φτάσει στο σημείο που σου περιέγραφα την απεργία πείνας στην πλατεία Στάγματος το 2012.
1: Βέβαια.
0: Που έκανε ο πολιτικός αυτός άντρας. Σε ένδειξη συμπαράσταση σε Σύρους πρόσφυγες. Την τρίτη μέρα λοιπόν της απεργίας, και ενώ ήταν όλοι οι δημοσιογράφοι εκεί γύρω, γιατί ήταν και τότε ήταν οι τέτοιοι. Πες τους, τι που ήταν στο Σύνταγμα. Πώς τους λέγανε, κάτω πλατεία, πάνω πλατεία. Τους ξέχασα,
1: Πάνω πλατεία, κάτω πλατεία.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι. Εποχή με εξελίξεις, με ταραχή, πολιτική, δημοσιογράφοι, όλος ο κόσμος εκεί στο Σύνταγμα. Ήταν και ο Μιχελογιαννάκης και βάλει μια σκηνή εκεί.
1: Ναι.
0: Την τρίτη μέρα βρέχει λοιπόν στην πλατεία Στάγματος. Ψάχνουν εκεί δημοσιογράφοι.

0: ήταν τότε ένα κίνημα αμφισβήτησης. Και το βασικό ερώτημα ήταν, και το έχουν θέσει στο Μιχαήλ Γιαννάκη, το που θα βρείτε τα λεφτά, γιατί έχει φύγει αυτός από το Πασόκ, πηγαίνει, έχει φύγει και από τη Δημάρ και πηγαίνει προς ΣΥΡΙΖΑ, έχει πιάσει ΣΥΡΙΖΑ δυνατά γερά. Και λέει τα εξής, άκου τώρα να δεις τι είπε. Παραδέχομαι εγώ. Λέει, νομίζω είχε βγει στην τηλεόραση του Sky, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως ήταν σε τηλεοπτική εκπομπή. Θα νοικοκυρέψουμε το κράτος. Ένα. Βρήκαμε 10.000 offshore. Έχουμε τσιμπήσει ένα 750. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρντι, στη λίστα Νικολούδη. Θα τσιμπήσουμε και από εκεί ένα 35%. Αυτά είναι χρηματάκια που μπαίνουν, έλεγε ο Μιχαήλ Γιαννάκης. Μετά είπε, θα πάμε στα ακίνητα του Λονδίνου.
1: Οπα.
0: Στη λίστα Λίχτενστάιν. Και αυτά είναι χρηματάκια που μπαίνουν. Θα κάνουμε και την πολυδιάστατη εξωτερική μας πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε, θα πάμε και στην Κίνα να κάνουμε δουλίτσα. Και από εκεί θα πάρουμε χρηματάκια που μπαίνουν. Οπότε σκεφτήκαν στη Χαριλάτρικου τέτοιο μυαλό. Πώς να μην το επενδύουμε, δεν το χρειαζόμαστε. Δεν το χρειαζόμαστε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Πώς τον θέλει ο κύριος Τσίπρας να καταγράψει τα χρυσαφικά από τις σερίδες.
0: Τώρα δεν προλαβαίνει, τον πήρε το Πασόκρασι. Ναι. Μεταξύ από όλα αυτά που είπε ότι θα πάνε να κάνουν. Θα έχει αξία να ρωτήσουμε τον Ευκλήτη Τσακαλώτο τι από αυτά κοιτάξανε. Αν κοιτάξανε στο και ένα πράγμα από αυτά που είπε.
1: Τα χρηματάκια που μπαίνουν.
0: Τα χρηματάκια που μπαίνουν. Και πόσα χρηματάκια μπήκαν από αυτά. Για να το σοβαρέψω όμως, επειδή επιστρέφει ο γιατρός, να θυμίσω ότι τον περασμένο Μάρτιο το Πασόκ διέγραψε τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Και τον διέγραψε, επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω επαφές με το πρόσωπο αυτό. Από το δημόσιο βίο και τις δημόσιες τοποθετήσεις του μόνο τον κρίνω. Τον διέγραψε διότι αυτός εξέφρασε δημόσια διαφωνία για τη στρατηγική του κόμματος. Και αν δεν κάνω λάθος, είχε κάπως εκφράσει μια διαφωνία για τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε το Πασόκ τότε το Σάντσεθ, τον Ισπανό Πρωθυπουργό. Φάνηκε στην πορεία των πραγμάτων ότι δεν ήταν αυτό που θεωρούσαν οι σοσιαλιστές.
1: Που τον βράβευσε και ο κύριος Δούκας προχθές.
0: Μάλιστα.
1: Για να ολοκληρώσουμε και το επεισόδιο 2352 της Βουλής.
0: Οπα.
1: Είχαμε και μια άλλη κόντρα χθες στο Κοινοβούλιο. Κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη ότι πήγε να δει, λέει, αγώνα μπάσκετ μαζί με τον Μαργαρίτη Σχοινά.
0: Οπα, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Ναι. Να τους ακούσουμε.
0: Ναι.
2: Γιατί άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει τι χρειάζεται. Χρειάζεται πραγματική αντιπολίτευση που δεν κοροϊδεύει. Την προηγούμενη φορά, κύριε Ανδρουλάκη, που ήσασταν εδώ, φύγατε από εκείνη την έξοδο, ο κύριος Σχοινάς έφυγε από την άλλη έξοδο και βρεθήκατε μαζί στο γήπεδο σαν να μην έτρεχε τίποτε.
3: Εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο πατέρας σας. Οπότε όταν πάω στο γήπεδο, κάθομαι σε μία θέση και πάω συχνά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δεν καθορίζω ποιοι θα κάσουν δίπλα μου. Ούτε μακριά μου, ούτε κοντά μου, ούτε τρεις, ούτε πέντε θέσεις. Δεν έχω ειδικές σχέσεις με τις ιδιοκτησίες. Αποτέλεσμα φέρνει η σοβαρή αντιπολίτευση. Αυτή την αντιπολίτευση φοβάται τη Νέα Δημοκρατία. Και όχι την αντιπολίτευση του σοου και του παραλόγου. Καληνύχτα.
0: Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Ένα απόσπασμα, όπως λέει και η Κασιανή. Ένα απόσπασμα.
1: Τσακωνόμαστε τώρα για το ποιος πάει στο γήπεδο με ποιον. Και άμα βρεθήκανε μαζί στην ίδια σειρά κερκίδα.
0: Και για τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά. Εντάξει, να το συζητήσουμε για άλλα πράγματα.
1: Τρελαθούμε.
0: Συζητήσουμε πώς έκανε, τι έκανε στην Βιλερμπάν. Αυτό το συζητήσουμε. Τι με κοιτάς. Για το Ματζούκα να συζητήσουμε, το συζητήσουμε αυτό.
1: Με τον Ιωσήφ Καλαμαρά και αυτά και με τον Παναγιώτη Βολάνη. Εγώ δεν ξέρω να σου πω. Εγώ μόνο πανετολικός ξέρω, δεν βλέπω τίποτα άλλο μπροστά μου. Είχαμε και τη συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού χθες στο Ενώπιο Σωνοπείο.
0: Στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Αντένα. Περίμενε, συγγνώμη, πριν το πει. Ανοίγω παρένθεση γιατί είναι πολύ χρηστική πληροφορία του φίλου μας του Ιωάννη, τον οποίο ευχαριστούμε και σήμερα. Καλημέρα, φίλε. Ο Ιωάννης Ταξί Πεύκη, έτσι υπογράφει. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, μόλις κατέβασα κόσμο για τον Blue Star Dealers. Έχει δώσει απαγορευτικό. Δεν φεύγει τίποτα. Ας επιβεβαιώσουν οι επιβάτες για άσκοπη ταλαιπωρία.
1: Λοιπόν, επειδή η Ελευθερία το διάβασε το μήνυμα και μας απάντησε, η Ελευθερία Τζανακόλη που είναι στην αίθουσα ειδήσεων, έχει απαγορευτικό από όπλους σήμερα από Λάδριο Ραφίνα και για τον Αργοσαρονικό. Τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων δεν εκτελούνται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων από Πειραιά και θα εκτελεστούν κανονικά τα μεσημεριανά δρομολόγια. Οπότε τα πρωινά δρομολόγια δεν εκτελούνται σήμερα.
0: Μάλιστα.

0: ένα. Δύο, γιατί έτσι γίνεται αυτή η εκπομπή, στον αέρα, να ευχαριστήσουμε τον καλό μας φίλο, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιώργο Ναυτιά, ο οποίος μας ενημερώνει ότι έχει να μας δώσει μία είδηση και να ζητήσουμε από την Εύη μας να τον καλέσει αμέσως μετά το διάλειμμα να μας δώσει την είδηση. Είναι η είδηση που μας αφορά, είναι οικονομικού χαρακτήρα προφανώς, από τις Βρυξέλλες. Προτείνω, Κασιανή, να τον ακούσουμε. Τι λες?
1: Και εγώ το προτείνω, να δούμε τι έχει να μας πει για τον ειδικό φόρο, γιατί είναι και κάτι που έχει απασχολήσει πολύ το δημόσιο διάλογο και την αντιπολίτευση και την κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες.
0: Λοιπόν, ναι, λέει για την, μας έχει ειδήσει για την άδεια του ειδικού φόρου. Λοιπόν, ωραία.
1: Θα το συζητήσουμε.
0: Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Θα τον πάρουμε τηλέφωνο. Ναι, για πες.
1: Να περάσουμε λίγο όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο ήλιος κάνει καλό στη διάθεση, στα μονωτικά υλικά, όχι και τόσο. Το λεωστό FlexST είναι το μόνο πολυμερές που αντέχει για δεκαετίες την ακτινοβολία UV, χωρίς να παθαίνει απολύτως τίποτα. Λεωστό FlexST από την Ελαστότερη.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου βιωτικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίολάντος.gr και μάθε περισσότερα για άλλα τα προγράμματα ρεύματος.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Sankey Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sankey Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sankey Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSankey.gr.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
15: Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Λοιπόν, 10 λεπτά πριν από τις 7, καλημέρα σας. Δυνατά τα ραδιόφωνα εδώ συντονισμένα στο Real FM 97,8. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Στούντιο papakirialfm.gr. Και βεβαίως υπάρχει και επιλογή Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200.
19: Έλα, το πες χωρίς αρδάου.
18: Παραδέχεσαι.
19: Μπράβο.
18: Βοήθησε η νύχτα. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Αυτιά, ο οποίος μας περιμένει να μας πληροφορήσει. Υπάρχει κάποια είδηση που έχει να κάνει με την άδεια του ειδικού φόρου. Γιώργος Αυτιάς, καλημέρα Γιώργο.
4: Καλημέρα, παιδιά. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά και ό,τι το καλύτερο.
18: Αθήνα ή Βρυξέλλες βρίσκεσαι τώρα?
4: Προσγειώθηκα πριν από λίγη ώρα.
18: Α, μάλιστα. Καλώς ήρθες.
19: Καλώς ήρθες.
4: Με πολλή δυσκολία, αλλά είναι πολλές και δυσκολίες στην Ευρώπη. Πάω κατευθείαν στο θέμα. Τι ακούμε τις τελευταίες μέρες και από πολιτικούς αρχηγούς? Ότι δεν χρειάζεται άδεια. Για να μπούμε στο άρθρο 19 της οδηγίας 2003.
18: Δεν χρειάζεται άδεια για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
19: Για τη μείωση.
4: Επιτρέπει σε μια χώρα να ζητήσει ειδική έγκριση για πρόσθετες μειώσεις ή απαλλαγές από τη φορολογία της ενέργειας για συγκεκριμένους λόγους. Και εξηγεί, πρώτον, η χώρα υποβάλλει τεκμηριωμένο αίτημα στην Κομισιόν. Η Κομισιόν εξετάζει τις επιπτώσεις και το Συμβούλιο αποφασίζει με ομοφωνία και αυτή η άδεια διαρκεί έως 6 χρόνια. Γιατί ζητεί την άδεια της Κομισιόν η όποια χώρα, για να μην, θα το πω ευθέως, για να εξαιρεθούν όλες οι δαπάνες, για να μην έρθει η Ευρώπη εκ των υστέρων και πει, κύριοι, το λέει το άρθρο με απόλυτη σαφήνεια, για να μην έρθει η Ευρώπη και πει, έλα εδώ, μόνος σου, από το κεφάλι σου αποφάσισες να μειώσεις τον ειδικό φόρο. Δώσ' μου τώρα γιατί είσαι σε έλλειμμα, πάρε μέτρα περιοριστικά μετά την ανάκαμψη των τιμών των καυσίμων. Δηλαδή, η Ελλάδα ζητάει αυτή την εξαίρεση με βάση το άρθρο 19 της οδηγίας 2003 το 96 για την εξέλιξη αυτή, ώστε ποτέ να μην χρωστάει την Ευρώπη δανεικά για αυτή την εξαίρεση. Παιδιά, θα σας πω το εξής πολύ πολύ απλό. Το κουβεντιάσαμε πολύ ώρα χθες στην Οικονομική Επιτροπή και απορώ πως οι πολιτικοί αρχηγοί ακόμη αγνοούν αυτή την εξέλιξη. Καλές οι μετάνοιες στο Άγιον Όρος, αλλά έπρεπε να τις κάνει αυτές τις μετάνοιες πριν το τρίτο μνημόνιο που μας χρέωσε για 100 χρόνια. Αυτά έχω να σας πω και για πολλούς άλλους.
18: Έμεση μορφή. Άμεση στον Αλέξη Τσίπρα ήταν αυτή, ο οποίος επισκέφθηκε το Άγιον Όρος.
4: Έπρεπε να πάει στο Άγιον Όρος πριν το τρίτο μνημόνιο.
18: Δεν είχε πάει, Γιώργο, δεν θυμάμαι. Νομίζω είχε πάει και πριν.
4: Δεν ξέρω αν είχε πάει, δεν ξέρω τι εντολή θα είχε πάρει από το Θεό, αλλά έχω να πω το εξής: όταν κόβεις 75 δις από τους συνταξιούχους και βάζεις τη χώρα σου σε μνημόνιο έως το 2070 και 2099 Κασιανή, τότε δεν έχεις το Θεό σου. Είναι η παρατήρηση δικιά μου.
19: Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Την εξαίρεση θα την καταφέρουμε να την πάρουμε για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει είναι στην πρόθεση της κυβέρνησης να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, στην περίπτωση, με δεδομένο όμως ότι θα μας το επιτρέψει η Ευρώπη.
4: Έκανες την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Η Ευρώπη, Κασιανή, όπως είπα χθες στην Οικονομική Επιτροπή, είναι υποχρεωμένη να δώσει αυτή την άδεια. Και προσέξτε κάτι, προσέξτε, θα ρωτήσει κάποιος, καλά, γιατί γίνεται όλη αυτή η φασαρία σε ό,τι αφορά την εξέλιξη αυτή? Τι θα κερδίσει η Ελλάδα? Η Ελλάδα έχει ένα περιθώριο, παίρνοντας αυτή την άδεια, να μειώσει κατά 8 λεπτά το δίζελ και κατά 34,1 τη βενζίνη. Τι σημαίνει αυτό? Ακούω για την Ιταλία τις τελευταίες μέρες, Γιώργο. Τα ακούω,
18: ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Μπράβο. Η Ιταλία, ξέρετε τι έκανε? Καμία χώρα της Ευρώπης δεν υιοθετεί αυτό που έκανε η Ιταλία.
18: Δεν είναι σε επιτήρηση η Ιταλία τώρα.
4: Α, μπράβο. Γιώργο, είσαι πολύ προχωρημένος και όλη η εκπομπή, Κασιανή. Η Ιταλία λοιπόν τι έκανε? Η τελευταία ελάφρυνση ήταν έως 6 λεπτά το λίτρο και εμείς πάμε για πόσα? Για 20. Η Γερμανία για 17 και κάτι άλλο. Τι κάνανε οι εταιρείες καυσίμων στην Ιταλία? Από μόνες τους επέβαλαν ανώτατο όριο. Άρα το επιχείρημα του Πανδρουλάκη που λέει ότι τα περισσεύματα πάνε υπέρ του κόσμου, οι ίδιοι Ιταλοί, οι ίδιες εταιρείες καυσίμων επέβαλαν, προσέξτε, 1,99 ισοκάρ, 1,99 στο λίτρο της βενζίνης και 2,19 στο δίζελ. Δηλαδή από μόνες τους οι εταιρείες καυσίμων. Τι θέλω να πω? Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν συμβαδίζει με άλλη. Γιατί αυτή την ώρα έχουμε, παιδιά, χθες προείδρευα σε 26 χώρες. Καμία χώρα, καμία, δεν ακολουθεί την άλλη. Η καθεμιά κοιτάζει τα δικά της. Και κάτι άλλο, επειδή βλέπουμε τιμές, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Να ξέρετε ότι η Δανία σπάει όλα τα ταμεία. Και κάτι άλλο.
19: Πάνω από 2,5 ευρώ
16: είναι. Energy. 94,2. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
20: Επιμένουμε.
16: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
20: Υπερέχουμε.
16: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
20: Ξεχωρίζουμε.
16: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
20: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
16: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
20: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
16: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
20: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
21: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
22: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
16: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
23: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
16: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
23: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
16: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
24: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 144.
16: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy. 94,2 FM.
25: Είσαι για τα μπάζα. Μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
26: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
27: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
28: Real FM. Η ώρα είναι 7.
29: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Νέο κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει την Κρήτη. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος, ποτάμια λάσπιση δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, ο μέχρι στιγμής απολογισμός στο νησί. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία και νηπιαγωγεία. Η πυροσβεστική δέχτηκε 255 κλήσεις για σοβαρές ζημιές και αντλήσεις υδάτων. Κλειστό παραμένει και το φαράκι της Αμαριάς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων στον Αργοσαρονικό. Από το λιμάνι του Πειραιά τα μεσημεριανά δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Επίσκεψη στην Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το State Department. Παράνομοι χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην έκδοση τουρκικής Ναύτεξ για έρευνες σε κυπριακά χωρικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα. Τονίζουν ότι πρόκειται για προκλητική μονομερή ενέργεια που αντιβαίνει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Για ένα ακόμη μήνα παραμένει η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα. Η στρατιωτική συμμαχία Υποτοριάτ ανακοίνωσε την αναχέτηση 4 ντρόουνς και 2 βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη της Ιεμένης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίτου.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Ισόπαλη 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας στο Nations League. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Γερμανία-Σερβία 2-0. Στην κατάταξη προηγείται η Ελλάδα με 7 βαθμούς. Ακολουθεί η Ολλανδία με 5, τρίτη Γερμανία με 4 και τέταρτη η Σερβία χωρίς βαθμό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Βροχές και καταιγίδες σε υπηρωτικά, Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη, νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Πάμε δυνατά, Real FM 97,8.
1: Της αυγής ξενυχτισμένο, να σκέφτομαι τα μάτια της τα πόνο.
0: Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Περνάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και απόκτησε το.
2: Ήλιος, βροχή, χιόνι, καύσωνας, ο καιρός αλλάζει γνώμη συνέχεια, αλλά όχι το λαστοφλέξ εστί. Στεγανοποίηση ταράτσας με τεχνολογία σιλανικών ρητινών και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ, μονώνεις και τελειώνεις.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, το ZUS Πειραιός Grand προσφέρει 125 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα από 35 έως 128 τετραγωνικά μέτρα για διαμονές από λίγες ημέρες έως αρκετούς μήνες. Κάθε κατοικία διαθέτει εξοπλισμένη κουζίνα, χώρο εργασίας και WiFi. Ενώ οι επισκέπτες έχουν 24 ώρες υποδοχή, αλλά και ασφάλεια, υπόγειο πάρκινγκ, γυμναστήριο, rooftop πισίνα και πρόσβαση στο Must Rooftop Bar Restaurant.
2: Ήδη δυσκολεύεστε θέσει στους δρόμους, ειδικά στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού, έχει δημιουργηθεί μία ουρά από το ύψος της Λένορμαν μέχρι ψηλά την Νέα Φιλαδέλφια. Στο καθοδικό ρεύμα αντίστοιχα θα ξεκινήσουν καθυστερήσεις από το Βόμβο Μεταμόρφωσης, πάτε σημειωτών μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, ανοίγει λίγο στο ύψος του Ήλιον και ξανακόβεται ταχύτητα στην περιοχή του στο Περιστέρι, από την έξοδο εκεί για Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι το Εγάλαιο θα συναντήσετε καθυστερήσεις αυτή την ώρα στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών τα γνωστά προβλήματα από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, επηρεάζεται και η άνοδος της Λεωφόρου Σχιστού, ενώ και στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε αυτή την ώρα καθυστερήσεις και στην αγαπημένη του Γιώργου Παγάνη, στο ανωδικό ρεύμα εκεί στην Λίμου Κατεχάκη, ξεκινούν καθυστερήσεις από τη Λεωφόρο Βενιζέλου, όπως ανεβαίνετε για Κεσαριανή.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή την ώρα στο Μαρούσι είναι 14 βαθμοί θερμοκρασίας. Έχουμε όμως μια έκτακτη είδηση και ευχαριστούμε τον Θεοδόση Πάνου, τον καλό συνάδελφο, τον αστυνομικό συντάκτη, ο οποίος μας περιμένει με υπομονή για να μας μεταδώσει αυτή την είδηση. Θεοδόση, καλημέρα, έχουμε τραυματίες.
3: Βεβαίως, καλή σας ημέρα. Και δυστυχώς ημέρα αυτή ξημερώνει με ένα πολύ σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην περιοχή του Λαβρίου με δύο σοβαρά τραυματισμένους. Έναν άντρα και μία γυναίκα. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 12.30 τα μεσάνυχτα στην θέση Καβοδόκανο στην Λαβριωτική. Ένας 32χρονος από την καταγωγή από την Ρουμανία και σε διάσταση με την σύντροφό του εισέβαλε στο σπίτι της, αφού πρώτα έσπασε την μπαλκονόπορτα με μία βαριοπούλα που είχε μαζί του. Αμέσως μόλις βρέθηκε στο εσωτερικό του σπιτιού έβγαλε ένα μαχαίρι, τραυμάτισε την 32χρονη στο θώρακα, στα χέρια και την πλάτη. Τα τραύματα στα χέρια είναι αμυντικά τραύματα, προσπαθούσε η γυναίκα να προστατευτεί, ενώ στη συνέχεια στράφηκε και εναντίον του νυν συντρόφου της 32χρονης γυναίκας, ένας Έλληνας 34 ετών, τον οποίο τραυμάτισε επίσης χτυπώντας τον με το ίδιο μαχαίρι στα γεννητικά όργανα, το θώρακα αλλά και κοντά στον λαιμό. Όλα αυτά ενώ μέσα στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο παιδιά του ζευγαριού, δηλαδή του ενδιαστάσει ζευγαριού τα παιδιά. Ένα αγόρι 2 ετών και άλλο ένα αγοράκι περίπου 3 ετών. Μπορούν να φανταστούν οι ακροατές μας τον τρόμο που μπορεί να έζησαν αυτά τα παιδιά με αυτό που έβλεπαν μέσα στο σπίτι. Η περιοχή είναι αραιοκατοικημένη και δεν ακούστηκε θόρυβος. Ο δράστης μετά την πράξη του έφυγε από το σπίτι, προφανώς κινούμενος προς το αστυνομικό τμήμα για να παραδοθεί. Είχαν προλάβει όμως, ειδοποίησαν αστυνομία και το ΕΚΑΒ οι τραυματίες. Έχει συλληφθεί ο δράστης. Οι τραυματίες νοσηλεύονται, η 32χρονη γυναίκα και ο 34χρονος νυν συντροφός της, με σοβαρά τραύματα στο ασκληπείο της Βούλας, και ενδέχεται η 32χρονη γυναίκα να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό, καθώς φέρεται πιο σοβαρά τραυματισμένη και θα χρειαστεί πιο εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη για τα τραύματά της και κατά πάσα πιθανότητα θα μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό.
2: Με τα παιδιά τι έγινε, θα δώσει, ξέρουμε, μεταφέρθηκαν και αυτές στο
3: παιδί. Τα παιδιά έχουν απομακρυνθεί από το σπίτι, είναι σε ασφαλή χώρο, αναμένονται να τα παραλάβουν εντός της ημέρας συγγενείς της 32χρονης.
0: Τι να πω, ρε Θεοδόση. Ναι. Άλλη μία περίπτωση, ναι. Άλλη μία περίπτωση. Τι να, τις αυτές τις περιπτώσεις...
3: Εγώ θα σταθώ μόνο στο ότι στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και όταν υπάρχουν παιδιά, κατά την άποψή μου, τα μεγαλύτερα θύματα είναι τα παιδιά.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Είναι και κάτι τύποι όμως, οι οποίοι πνίγονται μέσα στον εγωισμό και στην τοξικότητα, ναι, που δεν αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να σέβεσαι τις επιλογές των ανθρώπων που είτε ήταν οικογένεια, είτε ήταν στο φιλικό σου κύκλο. Όπως και να έχει, πρέπει να σέβεσαι επιλογές. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που ανήκουν σε άλλους ανθρώπους. Τελείωσε αυτό. Και τελείωσε. Με τη βούλησή μας μένουμε ο ένας δίπλα στον άλλον.
3: Όσοι έχουν παιδιά, θα πρέπει πάντα να σκέφτονται ότι ως σύζυγοι μπορεί να μην τα βρήκαν. Γονείς όμως θα παραμείνουν πάντα και αυτό θα πρέπει να έχουν ως στόχο της ζωής. Κάποιοι μάλλον δεν το έχουν αυτό ως στόχο της ζωής, έχουν άλλο στόχο.
0: Θεοδόση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Δεν ξέρω πόσα περιστατικά πρέπει να δούμε τέτοια ακόμα μέχρι να ληφθούν σοβαρότερα μέτρα για αυτό το πράγμα. Για την ενδοοικογενειακή βία. Έχει αυστηροποιηθεί μεν ο ποινικός κώδικας, πηγαίνουν αυτόφορα απευθείας, προστατεύονται περισσότερο οι γυναίκες, αλλά δεν πάβει να βλέπουμε τέτοια περιστατικά σχεδόν μια φορά την εβδομάδα.
0: Δυστυχώς. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε εισβολή, άκουσες τις υποθεωδώσεις. Με Βαριοπούλα έσπασε, λέει, την μπαλκονόπορτα, μπήκε μέσα με το μαχαίρι και τραυμάτισε. Και μετά τραυμάτισε και τον σύντροφό της. Βεβαίως.
2: Δεν τον ένιωξαν τα δύο μικρά παιδιά.
0: Καλά, εντάξει. Αυτός τώρα είναι σε κατά μην πω τι είναι. Αλλά να γνωρίζετε εσείς, κυρίες που μας ακούτε τώρα έξω, αρκεί ένα SMS το οποίο να είναι υβριστικό. Εγώ δεν σας λέω ένα αναπηλητικό, υβριστικό. Ενημερώνετε την αστυνομία κατευθείαν. Ο νόμος πλέον, όπως λέει η Κασιανή, έχει αυστηροποιηθεί. Εάν νιώθετε το ενδεχόμενο της απειλής, μην ντρέπεστε, μην πείτε «Α, τι θα κάνουμε τώρα, θα μας γράφουν οι εφημερίδες και τα site και τα ραδιόφωνα και τι θα λέει ο κόσμος». Αυτό που προέχει είναι η ζωή των παιδιών, αν υπάρχουν παιδιά, και η δική σας ζωή και η σωματική ακαιρεότητα. Ενημερώστε την αστυνομία άμεσα, πριν, προκαταβολικά, όπως πολύ σωστά λέει η Κασιανή.
2: Δεν υπάρχει πλέον, γιατί που αυτό φόβιζε παλιά τις γυναίκες, το «θα πάω στην αστυνομία και δεν θα με βοηθήσουν». Έχει φύγει αυτό. Το έχουμε καταπολεμήσει ευτυχώς. Με το που θα καταγγείλετε ενδοοικογενειακή βία, κατευθείαν θα έχετε προστασία. Θα πάρετε το panic button. Θα περάσει αυτόφορο. Θα περάσει αυτόφορο τύπος. Μην φοβάστε να το καταγγείλετε. Θα υπάρξει άμεση διαδικασία. Και αν δεν υπάρξει, εδώ είμαστε να μας το πείτε και να το καταγγείλουμε. The wild dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary call. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, γιατί είχαμε χθες, εκτός από το Roots Race, το δώσαμε πρωί-πρωί εμείς, μας ενημέρωσε από βραδύς ο Νίκος Νανούρης για την Aftex, για το Roots Race που θα κάνει, θα κάνει έρευνες στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα από το ψευδοκράτος και την Τουρκία. Είχαμε στη συνέχεια όμως και μια ανακοίνωση από το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, γιατί ναι, η προκλητικότητα δεν έχει όριο. Σε αυτή την ανακοίνωση ήταν δύο τα σκέλη. Το ένα, το γνωστό, ότι δεν μπορεί η Ελλάδα και η Κύπρος να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια αν δεν μας ζητήσουν την άδεια. Και το δεύτερο ήταν για την ημέρα απελευθέρωσης της Λευκωσίας, όπου έγραφε η Τουρκία ότι είναι προκλητική η εορτασμή. Ο Νίκος Νανούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η ανακοίνωση της Ναύτεξ για το Roots Race έγινε τη μέρα της απελευθέρωσης. Καλημέρα, Νίκο.
0: Γεια σου, Νίκο.
4: Καλημέρα. Καλημέρα την Κωνσταντινούπολη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έπεσαν οι τόνοι από τον Τουρκό πρόεδρο σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που δηλώνει η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Η Τουρκία όμως δεν έχει απομακρυνθεί από τις πάγιες αξιώσεις της. Και το είδαμε ξεκάθαρα και χθες και με την παρέμβαση του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, και έχει σημασία αυτό, επαναφέρει το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και τονίζει ότι δεν θα δεχτεί καμία ενέργεια χωρίς το συντονισμό με την Τουρκία και δεν θα δεχτεί καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα σε περιοχή που η Άγκυρα θεωρεί δικιά της υφαλοκρηπίδα. Θεωρεί τουρκική υφαλοκρηπίδα. Επικαλείται το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, επικαλείται τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας που έχει καταθέσει τον ΟΗΕ το 2020 και τις οριοθετήσεις που έχει κάνει με το ψευδοκράτος. Άρα βλέπουμε ότι επιμένει στο περί συντονισμού. Την προηγούμενη εβδομάδα μίλαγε γενικά για κάθε δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Θες το εκδίκευσε, μίλησε για πόντιση καλωδίων, αγωγών και επιστημονική έρευνα. Οπότε βλέπουμε ότι είναι σε αυτό το κομμάτι αδιάλακτη. Το διαβάζαμε και μέσα στην εβδομάδα στο φιλοκυβερνητικό τύπο που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγαν στην Τουρκία ότι χρειάζεται η γραπτή ενημέρωση από τη γαλλική εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο για να προχωρήσει το έργο ομαλά. Έτσι γράφανε εδώ στην Τουρκία. Δεν έχουν θέμα να γίνει το έργο, θέλουν όμως πρώτα να γίνει με την άδεια της Τουρκίας. Γιατί θέλει να έχει κάποιο λόγο η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλει να έχει ένα λόγο να παγιωθεί η παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Τώρα, ναι.
4: Τώρα και τη στρατιωτική παρέλαση. Το Υπουργείο Άμυνας αντέδρασε γι' αυτό.
0: Ναι.
4: Η στρατιωτική παρέλαση που έλαβε η χώρα στην Κυπριακή Δημοκρατία και βρήκε έδαφος για να ουσιαστικά για να εξαπολύσει πειρά για τις συνεργασίες, τη στρατιωτική συνεργασία που κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία με τρίτες χώρες. Δήλωσε ότι οι συγκεκριμένες συνεργασίες ουσιαστικά αυξάνουν την ένταση στο νησί. Ουσιαστικά ήταν ξεκάθαρη αιχμή για τη συνεργασία Κύπρου και Ισραήλ, λόγω που χθες είδαμε για πρώτη φορά να παρελάβουν και τα Ισραηλινά αντιεροπορικά συστήματα στη Λευκοσία. Οπότε αυτό δεν άρεσε καθόλου στην Άγκυρα και βρήκαν ευκαιρία να ασκήσουν την κριτική τους και για αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Πάντως, εδώ στεκόμαστε, εγώ στεκόμαι περισσότερο σε αυτό που συζητάγαμε χθες, Νίκο, στην επανεμφάνιση του World Race στην Ανατολική Μεσόγειο και την προετοιμασία από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον αυτό μας μεταδίδεις εσύ και αυτό διαβάζουμε, υποδομών που θα συνδέουν ενεργειακά την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Υποθέτω ότι αυτό είναι άλλη μία απόπειρα της Τουρκίας να δημιουργήσει τελεσμένα.
2: Και είχαμε και την απάντηση από τις διπλωματικές πηγές, συγγνώμη Νίκο που σε διακόπτω, διπλωματικές πηγές της Ελλάδας. Η Τουρκία εξήγηλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ της Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας. Η ενέργεια αυτή συνιστά μια ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια, απαντούν διπλωματικές πηγές.
4: Όσον αφορά και το Oruç Reis, βλέπω και σήμερα σε κάποια πρωτοσέλιδα στην Τουρκία θεωρούν ότι η έξοδος του Oruç Reis με άλλα τρία ερευνητικά σκάφη στην Ανατολική Μεσόγειο είναι απάντηση στις προσπάθειες της Ελλάδας για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Δηλαδή το συνδέουν πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα. Βλέπω και Τούρκους αναλυτές να στέκονται σε αυτό. Την απάντησή μας στην Ανατολική Μεσόγειο στις κινήσεις της Ελλάδας για όσον αφορά το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι ένα έργο. Το αγωγός φυσικού, ο υποθαλάσσιος αγωγός φυσικού αερίου που τον έχει συμφωνήσει η Τουρκία ήδη από τον Ιούλιο με το ψευδοκράτος, 97 χιλιόμετρα λέγεται ότι θα είναι το συγκεκριμένο έργο. Η ναύτεξη, όπως είπαμε και χθες, θα είναι μέχρι τις 26 Οκτωβρίου και θέλει η Άγκυρα μέσω αυτού του έργου να μεγαλώσει καταρχάς η εξάρτηση της κατεχόμενης Κύπρου από την Τουρκία και δεύτερον να παγιώσει μια κατάσταση, την κατάσταση των δύο κρατών. Αυτό καταλαβαίνουμε, αυτό βλέπουμε πέρα από την κίνηση της Άγκυρας που θέλει να απαντήσει στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο Νανούρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δύο πράγματα πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή είναι η πρακτική της Τουρκίας. Δηλαδή, βγάζει το ερευνητικό, να ξέρει, είναι πρακτική από το 1974. Δεν έχει σταματήσει, λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Τότε έβγαλε για πρώτη φορά ερευνητικό σκάφος. Ακολούθησαν άλλα πλοία και όπως κάνει και σήμερα, γιατί προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Και τετελεσμένα, σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας και το Διεθνές Δίκαιο, τετελεσμένα σε νερά που ανήκουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο που πρέπει να κρατήσουμε και να το σημειώσουμε είναι ότι αυτή η έξοδος του Oruç Reis, η τελευταία, η πιο πρόσφατη δηλαδή, κατά τους ειδικούς σηματοδοτεί επιστροφή σε μια περίοδο αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας. Είχαμε μάλλον πίεσης, ετοιμότητα από τη δική μας πλευρά. Είχαμε την άσκηση Αλέξανδρος που έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Και εδώ τώρα υπάρχει το ρίσκο και ο κίνδυνος να πάμε σε μια ένταση που μπορεί να μην είναι ελεγχόμενη. Δηλαδή είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος αυτός.
2: Μα από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει πάρει τη στάση ότι εμείς είμαστε σε δικά μας χωρικά ύδατα για την πόντιση του καλωδίου, δεν πρόκειται να ρωτήσουμε την Τουρκία, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο από όσους αναλυτές έχω ακούσει να έχουμε μια κρίση στο Αιγαίο από εδώ και στο εξής. Νομίζω ότι το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό. Δεν υπάρχει αναλυτής που να λέει κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή. Είναι μια πολύ κρίση, ένα πολύ κρίσιμο σημείο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το παρακολουθούμε και το συζητάμε, γιατί μαζί με την κρίση και τον οικονομικό πόλεμο υπάρχει και αυτή η ένταση και η προκλήση της Τουρκίας σε όλα τα επίπεδα. Επανέρχεται αυτό. Βρισκόμαστε ξανά στο επίπεδο που βρισκόμασταν το Φεβρουάριο του 2023, πριν το σεισμό που χτύπησε την νοτιοανατολική Τουρκία με τους πάρα πολλούς νεκρούς, τους χιλιάδες νεκρούς, όπου εκεί είχαμε ύφεση στην επιθετικότητα. Αυτό κράτησε για περίπου 2,5 χρόνια και επιστρέψαμε τώρα πάλι εκεί που ήμασταν.

0: Ξεκινήσαμε νωρίτερα, αλλά μας πήρε η μπάλα να σας λέμε για τη συνέντευξη που έδωσε χθες η Μαρία Κρεστιανού, η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον οποίο στον Αντένα, και περιμέναμε την κρίσιμη ερώτηση για τον όρο κβαντική ιατρός και αν αποτελεί ιατρική ειδικότητα. Όχι, δεν υπάρχει αυτή η ειδικότητα, απαντάει η κυρία Καριστιανού. Υπάρχει όμως κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει εξειδίκευση σε αυτό. Στη συνέχεια εξήγησε ότι με τον όρο κβαντική ιατρική, συνδέοντάς τον με τις τεχνολογικές εφαρμογές και τον ιατρικό εξοπλισμό, γιατί όντως η κβαντική έχει βοηθήσει στο να δημιουργηθούν κάποια εργαλεία, κάποια μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην ιατρική. Ουσιαστικά λοιπόν αφορά την τεχνολογία και τα μηχανήματα, είπε η κβαντική ιατρική η κυρία Καριστιανού. Σχετικά με το βιοσυντονισμό τώρα, για το μηχάνημα αυτό, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο κατά την άποψή της λειτουργεί το σχετικό μηχάνημα και υποστήριξε ότι δεν απαιτείται άδεια για τη χρήση του. Συγκεκριμένα η κυρία Καριστιανού είπε ότι πρόκειται για ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσω συχνοτήτων. Δηλαδή από τις συχνότητες που εκπέμπουν τα κύτταρα και οι ιστοί, να πάρεις πληροφορίες. Χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Δεν είναι καθόλου επεμβατικό ούτε παρεμβατικό, γι' αυτό δεν χρειάζεται άδεια, είπε η κυρία Καριστιανού.
1: Επιπροσθέτως να σας πω ότι ολόκληρη τη συνέντευξη και κείμενο και βίντεο μπορείτε αυτή την ώρα να δείτε, αν δεν παρακολουθήσατε τη συνέντευξη χθες στο Ενώπιο Ζωνοπείο, και στο real.gr και στο ενικός.gr. Εγώ να συμπληρώσω σε αυτά που είπε η Καριστιανού, ότι στέκομαι σε αυτό που πρωτογνωρίσαμε την Μαρία Καριστιανού ως μητέρα που έχασε το παιδί της στην εθνική τραγωδία των Τεμπών, όπου ανάμεσα σε άλλα στα ερωτήματα που της έδωσε ο Νίκος Χατζηνικολάου απάντησε ότι εκείνη τη νύχτα εγώ σαν Μαρία Καριστιανού πέθανα. Εξήγησε ότι η είσοδος στην πολιτική έγινε γιατί αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί το παιδί της και γιατί δεν αντέχει πλέον να ζει σε μια χώρα που πρέπει να παρακαλάει για δικαιοσύνη. Και εξέφρασε έντονη δυσπιστία για τη δικαστική διαδικασία, αναφέροντας πως η συγκεκριμένη δίκη όχι, δεν θα δικαιώσει τις οικογένειες, και επέκρινε τους χειρισμούς στον τόπο του δυστυχήματος. Επί αυτών των παρατηρήσεων, που είναι ένας γονιός, μια μητέρα που θρηνεί και θα θρηνεί για πάντα το χαμό του παιδιού της, εγώ δεν έχω να κάνω καμία απολύτως κανένα σχόλιο. Ίσα-ίσα το μόνο που έχω να πω είναι ότι αθρίζομαι στο πλευρό της μαζί με τους υπόλοιπους γονείς.
2: Energy. 94,2. Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
8: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
7: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
8: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
7: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
8: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
7: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
8: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
7: Τηλέφωνο 26410 27 137.
8: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
9: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
10: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
11: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
12: Δίνω, έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
13: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στη Λαβρεωτική. 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και τραυμάτισε με μαχαίρι την ίδια και τον ίν σύντροφό της. Και οι δύο νοσηλεύονται στο Ασκληπιείο Βούλας. Περισσότερα στο real.gr. Συναγερμό στην Κρήτη για ένα νέο κύμα ισχυρών καιρικών φαινομένων. Νεκρός, ποτάμια λάσπιση δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία και νηπιαγωγεία. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας. Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων στον Αρκοσαρονικό. Από τον Πειραιά τα μεσημεριανά δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τον κόμβο μεταμόρφωσης έως το Κόκκινο Μήλο. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από τον Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Εγάλεο, στην Κηφισίας από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρη και από το Μαρούσι έως το Ψυχικό, καθώς και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ, Real FM 97,8. Θα είμαστε μαζί για μισή ώρα ακόμη. Περνάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχτής αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτίριου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Εδώ λοιπόν, πριν υποδεχθούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση, να πω την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Κώστα. Δεν θα πω το επιθετό σου, φίλε, αν και είσαι πολύ τακτικός και υπογράφεις με το επιθετό, από σεβασμό εννοώ σε σένα, και σημειώνεις μέσα στα ωραία που γράφεις συνήθως, γιατί επιλέγεις έτσι εμφατικές εκφράσεις για να μας χαρακτηρίσεις. Λες, είσαι, υποθέτω, ένας από τους φοβισμένους Έλληνες απέναντι στην Τουρκία και ακριβώς ποντάρει η Τουρκία σε αυτά που γράφεις. Η Τουρκία έχει, να ξέρεις, μια στρατηγική εδώ και πάρα πολλά χρόνια ψυχολογικού πολέμου, στη λογική ότι αν πραγματικά εκδηλώσει τη δύναμή της, όλοι εμείς θα πρέπει να σκορπίσουμε. Αν δεν είναι έτσι, αδερφέ. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω λίγο να ενημερωθείς, να διαβάσεις λίγο τι λένε οι ειδικοί. Αν άκουσες εχθές τον Καλεντερίδη στον Χατζηνικολάου ή αν έχεις τη δυνατότητα να διαβάσεις τι γράφουν οι ειδικοί, κάτσε λίγο και διάβασε. Μη ζεις μέσα σε ένα τρόμο που στον δημιουργούν εξωτερικά κέντρα, επαναλαμβάνω. Γιατί αυτή είναι η στρατηγική της Τουρκίας εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι συντεταγμένη στρατηγική, δεν είναι μια στρατηγική ευκαιριακή, αλλά και άλλοι εδώ μέσα που βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Να είσαι καλά, καλημέρα. Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είσαι χαρούμενος με το χι της Εθνικής εχθές με τους Οράνιε?
2: Πρώτα είδα τον μπάσκετ. Πώς έχασε ο Ολυμπιακός. Μετά λέω
1: ότι. Αγκεχώνεται μόνο του. Πού πα και χώνεσαι μόνο. Σε ρώτησα εγώ για τον Ολυμπιακό.
0: Είδε, εγώ σε μπάσκετ. Έχασε ο Ολυμπιακός χθες.
2: Ναι, με buzzer beater. Αλλά όταν έχει μπάσκετ Ολυμπιακό και εθνική στο ποδόσφαιρο, πάντα κάτι προτιμάς να δει.
1: Αδερφέ, άκου. Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα, όχι τη Ελλάδα, τη Ευρώπη. Και αυτό το δείχνουν τα αποτελέσματα. Πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπη. Το πήρε. Πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδα. Το πήρε.
2: Σωστά.
1: Τέλειος. Πάμε παρακάτω.
0: Έσπασε και το, αυτή τη δυσιδαιμονία ότι όποιο βγαίνει πρώτο στην κανονική περίοδο δεν παίρνει και Ευρωλίγκα.
2: Πολύ σωστά, γιατί κάποιοι εκτός του εδώ μα λένε ότι ο Παναθηναϊκός είναι πρώτο με 2-2 στην Ευρωλίγκα. Λες και έχει νόημα.
1: Εσύ τώρα αυτές πάλι. Καλά σου λένε αυτοί κάποιοι. Πηγαίνει σε λάθος δρόμο, ρε παιδί μου. Εγώ σε κρατάω εκεί σε ένα. Αυτό, σε ένα...
2: Ισχύει λίγο, μόνος μου χώνομαι.
1: Πήγα να σε προστατεύσω, πας και χώνεσαι μέσα. Λοιπόν, λέγε τι βλέπεις.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα σήμερα το πρωί στον Κηφισό και μου κάνει εντύπωση γιατί Παρασκευή είναι η μέρα που γεμίζει πιο εύκολα από κάθε άλλη.
0: Έχει κίνηση, αλλά δεν έχουμε τις ενιαίες ουρές εκτός από το ανωδικό αυτό το κομμάτι που είπες από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Φιλαδέλφια. Στο καθοδικό είναι ανατμήματα και στο υπόλοιπο κομμάτι του Κηφισού είναι ανατμήματα οι καθυστερήσεις.
1: Ρε παιδιά, αν δεν διατρέχεις το κομμάτι από Λένορμαν μέχρι Νέα Ιωνία στον Κηφισό στο ανερχόμενο, δεν είναι τραγικό. Εκεί πάντως έχει καθυστέρηση όμως.
2: Έχει. Και βασικά. Και κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας θα αυξηθεί πολύ. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι.

0: στο Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Αλίμου Κατεχάκη, στην άνοδο από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Πριν είχε και στην Κάθοδο, τώρα βλέπω έχει
1: καθαρίσει.
0: Ναι. Είχε από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Μάλλον αλλάξαν όλη η λωρίδα, πήγανε στο ανωδικό ρεύμα. Mm-hmm. Δεν εξηγείται αλλιώς. Και έχουμε και μικρές καθυστερήσεις στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος, στη Μαρίνα Φλίσβου. Και βλέπω και αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Τώρα που πες λιμάνι του Πειραιά, να πούμε ότι ισχύουν απαγορευτικά από όπλου για Λαύριο Ραφίνα και για κάποια δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Οπότε καλό είναι πριν ταξιδέψετε να καλέσετε τα κατατόπους λιμαναρχεία για να ενημερωθείτε για τα δρομολόγια, το δρομολόγιο το οποίο θέλετε να πάρετε.
1: Παναγιώτη, είπες για την έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη.
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
2: Είναι
1: δύσκολη κατάσταση.
2: Αυτή, ναι. Παναγιώτη, έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις?
0: Κάτι άλλο όχι.
2: Θες να σου πω μια ιστορία?
0: Εννοείται.
2: Είναι ένας τύπος λοιπόν, παιδιά, τρέχει με 200 στην Αττική Οδό και κάνει και live στο TikTok.
1: Αυτά είναι.
2: Και κάποιο καλό παιδί που τον παρακολουθούσε κάνει screen recording το live, το πιάνει εκεί που τρέχει με τα 200 του και το στέλνει στις αρχές και τον βρίσκουνε και τον πιάνουνε και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και ακολούθησαν όλες τις νόμιμες διαδικασίες.
1: TikToker που πήγαινε με 200 στην Αττική Οδό.
2: Μάλιστα.
0: Εγώ νόμιζα τους έστειλε το live για να μπουν να το δουν και αυτοί απλά.
1: Δεν του βάλανε καρδούλες, αυτοί του βάλανε χειροπέδες.
2: Ευχαριστούμε, γεια.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στούδιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας που και σήμερα είναι πολλά και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ο φίλος ο Βασίλης θυμίζει όπως κάνει πολύ συχνά το πρωί και καλά κάνει και εμείς θα το διαβάζουμε όποτε στέλνει μήνυμα. Καλημέρα. Στοιχείο, οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν πανάκριβα τα εισιτήρια των λεωφορείων στα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων για το Πανεπιστήμιο. Καλά κάνεις και το φωνάζεις και να συνεχίσεις να το φωνάζεις μέχρι να λυθεί το θέμα.
1: Είναι το ίδιο πρόβλημα που λέγαμε και με την Πάτρα. Ότι θέλουν τα παιδιά 2 ευρώ τη μέρα και 4 ανάλογα με το πόσες φορές θα πάνε πέρα δόθε στο πανεπιστήμιο, αν έχουν και απογευματινά μαθήματα, για να πάνε απλά στη σχολή τους. Αυτά δεν είναι λογικά πράγματα. Γιατί στην Αθήνα δηλαδή να πληρώνουν 15 ευρώ μηνιαίως και τα παιδιά αυτά να πληρώνουν 15 ευρώ τη βδομάδα.
0: Απαράδεκτο. Ο φίλος μου Σωτήρης Τριφυλάρα, καλημέρα φίλε Σωτήρη. Θα έπρεπε να διευκρινίζουν εκείνοι που μιλάνε για πιθανή σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, πως το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα είναι για λίγο. Θα πρέπει η Τουρκία να κερδίσει κάτι, το έχει ξανακάνει άλλωστε, ας το έχουμε στο μυαλό μας, έτσι πιστεύω εγώ. Μα ανδρατική τώρα βρέχει, προσοχή, γλιστράει, μεγάλη προσοχή γενικότερα μέχρι τις 4. Σήμερα στην Αττική προβλέπονται αέρας, βροχούλα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
1: Είδαμε και τις καταστροφές στην Κρήτη χθες. Μιλάμε για εικόνες βιβλικής καταστροφής. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι παρασύρθηκε, αλλά ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί οι έντονες βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Βλάση. Γεια σου, Βλάση.
1: Εν τω μεταξύ, ο Σωτήρης που μας έστειλε ότι είναι στην περιοχή που μας είπε της Μάνδρας.
0: Ναι.
1: Μας έστειλε και ένα βιντεάκι που έχει βγει και ένα μικρό ουράνιο τόξο στην άκρη.
0: Από την βροχή. Η φίλη μας η Μαρία λέει: δεν ντρεπόμαστε να καταγγείλουμε περιπτώσεις απειλών. Αυτό το συμπληρώνω εγώ, γιατί δεν υπάρχει στο μήνυμά της. Φοβόμαστε ότι αυτή η αστυνομία θα τα κάνει χειρότερα. Αποδείχθηκε από τις γυναίκες που έκαναν ό,τι έπρεπε και κατέληξαν νεκρές. Ναι, υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις, Μαρία μου. Δυστυχώς στην κορυφή αυτών των περιπτώσεων, εκείνο το κορίτσι, η Κυριακή Γρίβα, στο αστυνομικό τμήμα της των Αγίων Αναργύρων. Αλλά σε πληροφορώ τώρα, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εκτός από το πολύ αυστηρό πλαίσιο, γίνεται και έλεγχος. Ρητός, γραπτός, σε περιπτώσεις που δεν επιλαμβάνεται η αστυνομία. Και εγώ σε καλώ, ακόμα και ένα SMS να έχεις λάβει που να σε κάνει να ανησυχείς, να ενημερώνεις τις αρχές.

0: FM.
1: Έφτασε! Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
15: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM. Πιστεύω ότι ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: 11 λεπτά πριν από τις 8. Εδώ είμαστε. Φοιτητική ζωή τσεκ. Φοιτητικό ρεύμα τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 παγιά δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο lando.gr και απόκτησε το.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Μιχαήλ, ο οποίος επιμένει δεν ψηφίζουμε κόμματα από χ και συμμετοχή στην άμεση δημοκρατία. Πάρ' το χαμπάρι, λέει, μέσα σε ένα προσωπικό τόνο. Ναι, Μιχαήλ μου, και περιμένω εγώ τώρα να μου πεις, εάν υποτίθεται, τώρα κάνω υπόθεση εργασίας, έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία, ούτε εκεί στην άμεση δημοκρατία, πάνω κάτω πλατεία, να συνεννοηθούν για τον τρόπο αντίδρασης και άλλα κρίσιμα ζητήματα.
1: Καλημέρα σε φίλη μας στην Ποθητή από τη Σαντορίνη, στο φίλο μας το Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου Διονύση μας. Οι τόρποι θα ελπίζουν να είναι οι και να μην είναι ο. Ο είναι.
1: Νομίζω.
0: Ο τόρποι. Συγγνώμη φίλε, χίλια συγγνώμη. Έχει κάνει παραγγελία. Είναι παγκόσμια μέρα γέλιου λέει σήμερα.
1: Χαμόγελου.
0: Χαμόγελου. Να πούμε, λέει, ένα ωραίο ανέκδοτο στην Καζιανή στο τέλος.
1: Θες να αλλάξουμε θέμα?
0: Ναι.
1: Διότι έβλεπα χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και βλέπω πως δεν έχει τέλος η ελληνική απατεωνιά και η ελληνική ευρυσιτεχνία.
0: Γιατί το λες αυτό, ρε?
1: Γιατί ανακαλύψαμε ή μας τσάκωσαν πάλι οι Ευρωπαίοι να έχουμε μούφα πτυχία αγγλικών.
0: Εντύπωση μου κάνει.
1: Για να...
0: Και αγγλικών κιόλας.
1: Για να μπορούν δημόσιοι υπάλληλοι να ανεβαίνουν σε θέσεις, να παίρνουν περισσότερα χρήματα, για να έχουν προφίτσενση.
0: Έλα.
1: Προφίτσενση,
0: ναι. Τους ρωτήσανε, τους στείλανε κανένα δελτίο να το συμπληρώσουνε.
1: Τι νοείς?
0: Στα αγγλικά και διαπίστωσαν.
1: Περίπου έτσι. Θες να ακούσουμε το ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα? Είναι το Τάσου Τέλου.
2: Η διαφήμιση μας λέει ότι μπορεί κάποιος να πάρει προφήσενση σε 3 μέρες. Γιατί να κουράζετε και να ξοδεύετε? Τέτοιες διαφημίσεις έφεραν τους Ευρωπαίους αξιολογητές ξένων γλωσσών σήμερα στην Αθήνα. Όπως κατήγγειλαν οι Έλληνες συμμετέχοντες στη συνάντηση, πολλά από αυτά τα πτυχία στην Ελλάδα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Κεντρικός ομιλητής της συνάντησης στο Ινστιτούτο Γκέτε της Αθήνας ήταν ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Θανάσης Παπαϊωάννου.
3: Όταν λέει 99% επιτυχία σε προφήσενση, δεν είναι υπερβολή των διαφημίσεων. Εγώ την πιστεύω αυτή η διαφήμιση. Αλλά όποιος ξέρει από προφήσεις ξέρει ότι πάνω από 50% δεν μπορεί να υπάρχει επιτυχία.
2: Οι υποψήφοι θέλουν αυτούς τους μειωμένης αξιοπιστίας τίτλους για να μπουν στο δημόσιο ή να πάρουν προαγωγή σε αυτό. Και το προφήσενση δεν είναι το μόνο πρόβλημα.
3: Στην πράξη όμως ανεφύησαν περιπτώσεις που διαφημίζουν μάστερ σε ξένη χώρα και λένε, στη ίδια διαφήμιση που λένε, ξέρετε, ελάτε να πάρετε μάστερ για να χρησιμοποιηθεί ως πιστοποιητικό ξένης γλώσσας στην ξένη αυτή γλώσσα για τις διαδικασίες του δημοσίου. Λένε ότι τα εγχειρίδια είναι σημειώσεις στα ελληνικά.
2: Ένα από αυτά τα ιταλικά πανεπιστήμια απάντησε στον Αντένα ότι
4: το πανεπιστήμιο επιβεβαιώνει ότι δεν έχει αξιοδοτήσει κέντρα μεσάζοντες ή άλλες εντότητες που δρούν στην Ελλάδα να υλοποιούν και να διαχειρίζονται ακαδημαϊκά προγράμματα, ούτε να συμβάλλουν σε δραστηριότητες προγραμμάτων, πτυχίων, εξετάσεων, αξιολόγησης φοιτητών ή επάρκειας γλώσσας. Και μάστερ από Ιταλικό Πανεπιστήμιο και προφήτσεση σε 3 μερούλες.
0: I speak London very best, δηλαδή.
1: Αυτά είναι.
0: Αυτά είναι. Και μετά πάμε εμείς εκεί πέρα, κατάλαβες. Τους θεωρούμε κουτόφραγκους, ε.
1: Και
0: όταν έρχονται μετά και σου λέει, σε έχουμε χρεώσει τόσο, και πέφτουμε από τα σύννεφα και λέμε, τι μας συνέβη, τι πάθαμε, ποπό, και έχουμε διαφθορά και. Δεν πεζόμαστε.
1: Σε 3 μηνάκια εσύ θα το έπαιρνε το προφήτσεση.
0: Άμα έβρισκα το κυκλωματάκι αυτό.
1: Όχι, παιδί μου, λέω και από κανονικές συνθήκες. Θα πας να πάρεις ένα δάσκαλο, να πάρεις το προφήτσεση.
0: Σε τις εβδομάδες.
1: Είσαι πολύ δυνατός.
0: Παραδείγεσαι. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Παντέλο από το Ζεφύρι. Να μαζεύσεις πιο συχνά, φίλε. Καλημέρα.
1: Η Ελευθερία Τζανακούλη από την αίθουσα σύνταξη μας έχει στείλει νεότερα για το απαγορευτικό απόπλο από τον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με νεότερα δεδομένα, λοιπόν, εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό από το λιμάνι του Πειραιά. Mm. Είναι με συμβατικά πλοία εκτελούνται τα δρομολόγια, γιατί δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα λόγω των καιρικών συνθήκων. Γίνονται δηλαδή τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό απλά με συμβατικά πλοία.
0: Μάλιστα.
5: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη, να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι, Συνοδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 5869. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της σειράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της σειράς Μητροπόλεως.
8: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
9: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
10: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει.

Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Ακαδημία Πλάτωνος έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τα Άνω Πατήσια έως το Περιστέρι. Καθυστερήσει στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Κηφισίας από το Μαρούσι έως τη Φιλοθέη και στην άνοδο από Κατεχάκι έως Ψυχικό, καθώς και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Σκηνές ενδοοικογενειακής βίας στη Λαβρεωτική. Με βαριοπούλα έσπασε την μπαλκονόβορτα και εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του ένας 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία. Με μαχαίρι τραυμάτισε την ίδια και τον νυν σύντροφό της μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών τους. Και οι δύο νοσηλεύονται στο Ασκληπείο Βούλας, περισσότερα στο ενικός.gr. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία, ωστόσο δεν πραγματοποιούνται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Από το λιμάνι του Πειραιά, τα μεσημεριανά δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Συναγερμό στην Κρήτη για νέο κύμα ισχυρών καιρικών φαινομένων. Ένας νεκρός, ποτάμια λάσπιση δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά παραμένουν τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία. Κλειστό παραμένει και το φαράγγι της Αμαριάς. Επίσκεψη στην Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το State Department. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγήτου.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι ακροατές, στην αγαπημένη σας ενημερωτική συχνότητα των Energy και τους 94,2. Νίκος Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 10. Είναι Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Να πούμε και εμείς μέσα από την εκπομπή μας σε όλους εσάς τον καλό μας μήνα, τις ευχές μας για καλό μήνα. Δυτικές ματιές μαζί σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Νίκος Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο, Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές. Καλημέρα μας στο Αγρίνιο, την Ετωλακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Ήπειρο, εκεί όπου καθημερινά μας ακούτε, επιλέγετε εμάς για τη δική σας ενημέρωση, με δυνατότητα βέβαια ακρόασης από όπου και αν βρίσκεστε, μέσω του διαδικτύου, τη διεύθυνση energy942.gr, όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες που υπάρχουν, όλη η επικαιρότητα και η ειδησιογραφία ασφαλώς στο συνεργαζόμενο site με το σταθμό μας, αγρίνιο site.gr.

Υπάρχουν στιγμές που ένα νέο βήμα σηματοδοτεί μια ολόκληρη νέα εποχή. Για την Τράπεζα Ηπείρου αυτή η εποχή έχει ήδη ξεκινήσει, με σημαντικές αλλαγές στην πορεία της, κεφαλαιακή ενίσχυση, πανελλαδική πλέον εμβέλεια και ένα ξεκάθαρο στόχο για το μέλλον. Η Τράπεζα Ηπείρου ανοίγει τους νέους δρόμους ανάπτυξης και ο πρώτος σταθμός αυτής της νέας πορείας εκτός Ηπείρου είναι το Αγρίνιο. Μια πόλη με ανθρώπους που δημιουργούν επιχειρήσεις που εξελίσσονται και μια τοπική οικονομία που κοιτάζει μπροστά. Η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται πιο κοντά και κάνει την παρουσία της πράξη. Τράπεζα Ηπείρου από την Ήπειρο με το βλέμμα στο αύριο και παρουσία πλέον στο Αγρίνιο.

Λοιπόν, σήμερα είναι του Αγίων Κυπριανού Επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της Παρθένου. Γιορτάζει ο Κυπριανός σήμερα και οι Κυπριανοί, η Ιουστίνη και η Ιουστίνη. Διεθνή ημέρα μη βίας σήμερα. Ωραία τη γιόρτασε ένας στο Λαύριο, θα τα πούμε σε λίγο. Πλάκωσε τη γυναίκα του με τα παιδιά του με βαριοπούλα. Ο γιόρτασε, την τίμησε τη μέρα και με το παραπάνω σήμερα αυτός. Επίσης σήμερα είναι η παγκόσμια γιορτή πουλιών.

Αύριο να πούμε είναι μεγάλη γιορτή, αύριο Σάββατο 3 του μήνα, 3 Οκτωβρίου, το Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Έτσι αύριο γιορτάζει ο Διονύσης, η Διονυσία και ο Νιόνιος.

Λοιπόν, η Κρήτη μετράει πληγές, φίλες και φίλοι, πραγματικά εικόνες αποκάλυψης με τραγικό μέχρι στιγμής απολογισμό. Έχουμε ένα νεκρό κτηνοτρόφο στην Κρήτη. Ένα ριάκι μετατράπηκε σε χήμαρο την ώρα της κακοκαιρίας που προσπαθούσε ο άτυχος κτηνοτρόφος να το διασχίσει για να πάει να ταΐσει τα ζώα του, φίλες και φίλοι. Βρήκε τραγικό θάνατο. Μιλάμε, πραγματικά είναι εικόνες στην Κρήτη, φαντάζομαι περισσότεροι και περισσότερες από εσάς τις έχετε δει, όπου θυμίζουν Ντάνιελ και όλα όσα είχαμε ζήσει στην Θεσσαλία. Το πλέον ανησυχητικό όμως είναι ότι σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αυτά που πέρασαν δεν ήταν τα χειρότερα. Τα χειρότερα είναι αυτά τα οποία έρχονται αυτό το 24ωρο που διανύουμε ήδη σήμερα. Γιατί σήμερα αναμένεται τα φαινόμενα στην Κρήτη να είναι ακόμα πιο έντονα. Άρα ο Θεός να βάλει το χέρι του στην Κρήτη, να μην έχουμε άλλες τραγωδίες, να μην θρηνήσουμε θύματα. Οι άνθρωποι πραγματικά δοκιμάζονται πάρα πολύ. Αν εξαιρέσουμε τη Σιτία, όλη σχεδόν η νομή της Κρήτης, ιδιαίτερα Ρέθυμνο και Ηράκλειο, δοκιμάζονται άνευ προηγουμένου και ανελέητα από αυτό το απίστευτο σφυροκόπημα του καιρού, φίλες και φίλοι. Ξαναλέω, σήμερα αναμένεται πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στην Κρήτη. Για να δούμε, φαντάζομαι έχουν ληφθεί και τα απαραίτητα μέτρα από τους αρμόδιους φορείς, την πολιτική προστασία βέβαια με τον καιρό δεν μπορεί να τα βάλει κανείς, αλλά γι' αυτό φωνάζουμε και φωνάζει και ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια ότι πρέπει να γίνονται, να υπάρξει ένας μάλλον γενικότερος σχεδιασμός εκβάθρων στην αντιπλημμυρική θωράκιση, γιατί η εποχή άλλαξε, τα φαινόμενα πλέον είναι πιο έντονα από αυτά τα οποία είχαμε συνηθίσει παλιότερα, και μια μπόρα, χωρίς να χρειαστεί να διαρκέσει ώρες, μπορεί να προκαλέσει την απόλυτη καταστροφή.

Τώρα το θέμα της ημέρας μέχρι τούτη την ώρα είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα στην Λαβριωτική, εκεί όπου πρώην σύντροφος, ακούστε, μπούκαρε στο σπίτι και μαχαίρωσε ζευγάρι μπροστά στα παιδιά τους. Υπάρχουν δύο τραυματίες, χρησιμοποίησε και βαριοπούλα. Πραγματικά μιλάμε για σκηνές τρόμου. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στο Λαύριο, όπου ένας 32χρονος από τη Ρουμανία εισέβαλε σε μεζονέτα και επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη πρώην σύντροφό του και τον 33χρονο νυν σύντροφό της. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σε μεζονέτα που βρίσκεται πίσω από το τεχνολογικό πάρκο του Λαυρίου, έτσι για όσους γνωρίζουν. Οι πληροφορίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 32χρονος έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι στο ισόγειο του σπιτιού, μπούκαρε μέσα και επιτέθηκε με μαχαίρι στο ζευγάρι, το οποίο βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σαλόνι του σπιτιού. Τα δύο άτομα που μαχαιρώθηκαν φέρουν σοβαρά τραύματα στην κοιλιά. Εδώ προφανώς θα κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, έτσι. Μεταφέρθηκαν αρχικά στο κέντρο υγείας Λαυρίου και στη συνέχεια στο Ασκληπιείο Βούλας. Εκεί οι δύο αναμένεται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η 32χρονη πρόκειται να διακομιστεί στον Ευαγγελισμό, με την κατάστασή της να κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Την ώρα του τραγικού περιστατικού, μάλιστα να πούμε, κυρίες και κύριοι, στο σπίτι βρισκόταν και κοιμόταν τα δύο παιδιά της 32χρονης που είχε αποκτήσει, έτσι, με το δράστη, ηλικίας 3 και 2 ετών. Ο 32χρονος μετά την πράξη του πήγε στο αστυνομικό τμήμα Λαυριωτικής για να παραδοθεί. Παρουσιάστηκε από μόνος του, μάλιστα, όπου και συνελήφθη, πάλι καλά. Είχε αυτή την ευτυχία. Σου λέει τώρα το να με κυνηγάει η αστυνομία, θα με πιάσει, ας πάω μόνος μου να ξεμπερδεύω. Φυλακή θα πάει σε αύριο μεθαύριο, προδιαγεγραμμένη συνέχεια. Στις αρχές, να πούμε, έχει ήδη καταθέσει μια 51χρονη, η οποία φέρεται να ήταν μάρτυρας του περιστατικού και έχει συγγενική σχέση με την 32χρονη. Η γυναίκα που μαχαιρώθηκε και ο δράστης είχαν υπογράψει κατά το παρελθόν σύμφωνο συμβίωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες σε βάρος του 32χρονου, υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και αυτός ήταν ο λόγος που χώρισε το ζευγάρι. Προφανώς, να ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ και να πούμε, γιατί αν είχε συμβεί αυτό, θα είχε διαρρεύσει από το ρεπορτάζ. Δεν είχε προμηθευτεί panic button, έτσι, η γυναίκα θα το πατούσε, αμέσως θα ενημερώνονταν η αστυνομία και ενδεχομένως να προλάβουν τα χειρότερα. Υπήρξαν και άλλες 3 καταγγελίες, μάλιστα, για το δράστη, γιατί δεν έδινε και διατροφή στη γυναίκα για τα παιδιά. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λαυριωτικής, η ενδοοικογενειακή βία, χωρίς τέλος στην χώρα μας.

0: mezclando para ustedes, Robert Mitchell.
1: Robert Mitchell.
2: Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα βγει ο χειμώνας. Τα λέμε εδώ και καιρό και δεν αναφέρομαι στα καιρικά φαινόμενα. Αναφέρομαι στην ακρίβεια, σε όλες τις ανατιμήσεις, στα πάντα. Στα πάντα. Έτσι, που υπάρχουν στην αγορά, στα προϊόντα και στις υπηρεσίες. Σαν να μην έφταναν, σαν να μην έφτανε η ακρίβεια έτσι στα σούπερ μάρκετ, σαν να μην έφτανε η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τις τιμές στα καύσιμα. Κατά τα άλλα ανακοινώσαμε την ανακοίνωση κυβέρνηση επιπλέον επιδότηση, λέει, προχθές. Καθαρά 5 λεπτά είναι, δεν φαίνεται σε τίποτα. Βρείτε μου εμένα βενζινάδικο να στείλω και κόσμο να πάει να βάλει κιόλας, έτσι. Αν μου το βρείτε, βρείτε μου βενζινάδικο που να διαπιστώσατε μια γενναία μείωση τιμών. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Την ώρα έτσι που κανένα μέτρο, για να τα λέμε αυτά, κανένα μέτρο δεν λύθηκε για την αμόλυβδη. Κανένα. Θεωρούν κάποιοι ότι η αμόλυβδη είναι ok. Ότι δεν τρέχει και τίποτα να φτάσει η αμόλυβδη 3 ευρώ, ας πούμε. Δεν τρέχει τίποτα. Όχι ότι η επιδότηση, η βοήθεια, ας πούμε, αυτή, όπου γελάει και η λέξη βοήθεια, έτσι, με τα 5 λεπτά, τα καθαρά, αυτά μένουν, αφήστε, μην ακούτε τα 20 λεπτά, καθαρά 5 λεπτά είναι. Θα είναι μαζί με διηγηστήρια, τώρα τα άλλο, 5 λεπτά είναι τα καθαρά. Δηλαδή το 2.25 θα να γίνει 2.20. Πω, θα πάει για γέμισμα ο κόσμος τώρα. Δεν υπάρχει μείωση πουθενά. Πουθενά. Καμία μείωση, καμία βοήθεια για την αμόλυβδη. Και βέβαια περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανση, που 15 του μήνα ξεκινάει η προμήθεια. Στις 14 θα ανακοινωθούν τα μέτρα, όπου θα έχει, λέει, κάτω από 1,75 το λίτρο, όταν πέρυσι ήταν 1,10. Δηλαδή θα πρέπει να βγούμε στους δρόμους να πανηγυρίσουμε, λες και έβαλε γκόλ η Εθνική στο ποδόσφαιρο. Ασύλληπτα πράγματα. Σαν να μην έφταναν λοιπόν όλα αυτά, να πούμε ότι στα ύψη για τον Οκτώβριο θα είναι τα πράσινα τιμολόγια για το ρεύμα, μετά τις νέες αυξήσεις στις τιμές χονδρικής. Θέλετε να σας πω, σας κάνω την καρδιά περιβόλη βέβαια πρωί-πρωί, αλλά έτσι είναι η κατάσταση, τι να πούμε. Όπως λέει και ο Άδωνης, ότι στην Ελλάδα όλα είναι ζάχαρη. Ζάχαρη, τα βέβαια, ζάχαρη ο Άδωνης. Λοιπόν, και ο κάθε Άδωνης. Απλά ο Άδωνης είναι ο πρωταθλητής σε αυτά. Άνευ αγώνος, μάλιστα. Χρειάζεται να αγωνιστεί κανένα. 15% αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Λοιπόν, σε άνοδο οδηγήθηκαν τα πράσινα τιμολόγια μετά την αύξηση στην τιμή της χονδρικής κατά 15% τον περασμένο μήνα. Πιο αναλυτικά, η χονδρική τιμή ανέβηκε εκ νέου από τα 133 ευρώ κιλοβατόρες, αυτά όλα και τα λοιπά, έτσι, σε 155 λιανική τον Σεπτέμβρη, υπό το βάρος του ακριβότερου φυσικού αερίου και τις ευρύτερες, λέει, τάσεις που παρατηρείται πλέον σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, δίνοντας όθηση στα τιμολόγια ρεύματος. Σε χώρες τόσο της Δυτικής όσο και Ανατολικής Ευρώπης, το ημερήσιο ταμπλό γράφει πλέον συχνά νούμερα ακόμα και στα 200 ευρώ. Παρένθεση, χθες αργά το βράδυ το bread, η τιμή στο βαρέλι, στο πετρέλαιο, ξαναπήγε στα 103 δολάρια. Είναι που λέμε για επιδοτήσεις τώρα εμείς, έτσι. Λοιπόν, αποτέλεσμα τώρα όλων αυτών είναι το κόστος αυτό να μετακυλίεται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό στα τιμολόγια λιανικής του ρεύματος που πληρώνουμε όλοι εμείς οι καταναλωτές. Χθες οι εγχώριοι προμηθευτές ανακοίνωσαν τις νέες τους τιμές στα πράσινα προϊόντα. Προκύπτει μια άνοδος που εκτείνεται από το 0 μέχρι το 15%, με μέσο όρο κοντά εκεί πάνω από το 10%. Ελάχιστες, να πούμε, είναι εταιρείες που διατήρησαν σταθερά τα προϊόντα τους με τη συντριπτική πλειοψηφία να τα ανεβάζει. Πραγματικά, να πούμε ότι αν μπορεί κάποιος να δει ότι θα βγει ο χειμώνας, ξαναλέω, αυτός αισιόδοξα, χαλάει του.

0: Λοιπόν, ο καιρός, επειδή παραλείψαμε νωρίτερα να το πούμε, θα είναι μια χαρά στην περιοχή μας, στο Αγρίνιο γενικότερα, την Αιτωλακαρνανία και τη Δυτική Ελλάδα. Θα έχουμε λιακάδα, εντάξει, η ψυχρούλα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, αλλά θα είναι μήνυ καλοκαιράκι ο καιρός, γιατί όχι μόνο θα έχει ήλιο, αλλά θα έχει και τις υψηλότερες η περιοχή μας θερμοκρασίες σε όλη την επικράτεια τουλάχιστον σήμερα. Μάλιστα η θερμοκρασία σήμερα στην περιοχή μας θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, δεν είναι για λίγο, μια χαρά είναι για Οκτώβρη μήνα. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο Χριστίνα Ρίγου.
1: Στα ανατολικά και νότια προβλέπονται βροχές μέτριας έντασης και θηλώδης άνεμοι. Στη δυτική και βόρεια χώρα όμως ο καιρός ήταν αρκετά καλός, με μεγάλα διαστήματα με ήλιο. Πιο συγκεκριμένα, ήπιες βροχές προβλέπονται στην Θράκη και στο βόρειο Αιγαίο, καθώς και στη Μαγνησία, στις Ποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και στις δυτικές Κυκλάδες. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Αιγαίο, ωστόσο η Κρήτη φαίνεται ότι θα είναι στο επίκεντρο ενός επίμονου ιετικού επεισοδίου, με ισχυρές καταιγίδες που θα πλήξουν κυρίως στο νομό Χανίων και Ρεθύμνου, το δυτικό τμήμα δηλαδή του νησιού. Οι οποίες όμως θα σημειώνονται κατά διαστήματα μέχρι και την Κυριακή. Αρκετές ημέρες ισχυρών βροχών στο νησί περιμένουμε. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα στα ανατολικά και νότια, φτάνοντας έως 21 με 23 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Θα αγγίξει τους 25 στη Βόρεια Ελλάδα και τους 26 στα δυτικά τμήματα. Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί, στο Ιόνιο θα πνέουν μέχρι 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα διατηρηθούν θυελώδεις 7 με 8, τοπικά και 9 μποφόρ.

Χορηγός της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, Μεκάνικα Τεχνική Εταιρεία. Αναβαθμίστε το χώρο σας με τη Μεκάνικα. Η Μεκάνικα Τεχνική Εταιρεία αναλαμβάνει ενεργειακές αναβαθμίσεις μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ, έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και τεχνικά έργα κάθε κλίμακας με συνέπεια, ταχύτητα και απόλυτη εξειδίκευση. Δώστε στο χώρο σας την αξία που του αξίζει. Διεύθυνση Αγίου Χριστοφόρου 5, τηλέφωνο 26413-01891 και στο mechanica.pavla.te.gr.

Σε άλλα νέα από την οικονομία, ακόμα 10 δις ευρώ προσθέθηκαν μέσα σε ένα χρόνο στις ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων προς την εφορία. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, πώς διαμορφώνεται όλη η κατάσταση στα ελληνικά νοικοκυριά. Είναι το ζάχαρη, που λέει, είναι όλα ζάχαρη. Μια έτσι συνθήκη που χειροτερεύει περισσότερο το ζήτημα, το ζήτημα των κόκκινων δανείων και μεγεθύνει το ιδιωτικό χρέος. Ειδικότερα στο συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο προς την εφορία έχουν προσθεθεί επιπλέον 9,86 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος του Ιουλίου του τρέχοντος έτους το χρέος αυτό ανήλθε στο ηλικιώδες, δεν υπάρχει χαρακτηρισμός ποσό, των 109,77 δισεκατομμύρια ευρώ, παρά τις εισπράξεις και την τακτοποίηση οφειλών αξίας περίπου 15 δις ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για ένα χρέος της χώρας μας εσωτερικό, έτσι, των φορολογούμενων, με όλα όσα έχουν συσσωρευτεί, 110 δις ευρώ. Πότε θα εισπραχθούν τα χρήματα αυτά? Ποτέ. Είναι απλά τα πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα χρήματα να εισπραχθούν. Το γνωρίζει βέβαια η κυβέρνηση και η πολιτεία. Η νέα αύξηση αυτή, να πούμε ότι έχει ξεκάθαρη, αδιάρρηκτη σχέση με την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις από την ενεργειακή και πληθωριστική κρίση. Πιο συγκεκριμένα, το υπόλοιπο των 109,77 δις ευρώ ληξιπρόθεσμων χρεών οφείλεται στις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 9,86 δις, συν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την περίοδο από 1 Αυγούστου του τρέχοντος έτους του 26, που βεβαιώθηκαν μεταγενέστερα οφειλές ύψους 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά αφαιρούνται οι εισπράξεις και οι διαγραφές, οι οποίες υπολογίζονται περίπου στα 15 δις. Εν συνόλο, μάλλον να πούμε ότι το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του Ιουλίου του 26 παρουσιάζει μείωση κατά 2,06 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο. Και βέβαια οι οφειλέτες από την πλευρά τους, και όχι βέβαια τώρα να πούμε γιατί υπάρχουν και αυτοί, για να λέμε και τα πράγματα όπως έχουν, και δεν αναφέρομαι στους μπαταξίδες, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι κατ' επάγγελμα σου λένε δεν πληρώνουμε και δεν πρόκειται να πληρώσουν και ποτέ. Ας πάνε στην εφορία, ας κάνουν, ας ράνουν. Υπάρχει αυτή η λογική. Μαύρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου, δεν θα έχεις φορολογική ενημερότητα, δεν θα μπορείς να κάνεις, να αγοράζεις ούτε κινητό τηλέφωνο, ούτε το παραμικρό, δεν με νοιάζει, δεν θα αγοράζουν άλλοι για μένα και τους δίνω εγώ τα λεφτά. Ξέρετε, υπάρχουν αυτοί. Υπάρχουν. Κοιτάνε μέχρι πού θα φτάσουν τα χρέη στο δημόσιο για να μην αντιμετωπίσουν ποινική. Έτσι, ποινικές διαδικασίες, να μην βρεθούν αντιμέτωποι με ποινική διαδικασία, και μέχρι τότε αφήνουν εκεί, παίρνουν τόκι. Απ' την άλλη υπάρχουν βέβαια οι ευσυνείδητοι, έτσι, πολίτες οι οποίοι μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες κόβουν από παντού για να μπουν έστω σε καθεστώς δόσεων, για να πληρώνουν, να αποπληρώσουν αν μπορέσουν, όσο μπορέσουν και όταν μπορέσουν το χρέος τους. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, 25 λεπτά μετά τις 8, να μπούμε σιγά σιγά στην τοπική μας επικαιρότητα. Θα έχουμε αρκετές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις σήμερα στην εκπομπή μας.

0: 90,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
3: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
2: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
3: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
2: ΣΑΕΚ Τομή.
3: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314
4: και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
8: Κάθε ώρα
7: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
8: Energy.
7: 94,2.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι με ωραίες μουσικές επιλογές. Όπως πάντοτε προσπαθούμε μια καλή εκπομπή. Εκτός από ειδήσεις πρέπει να έχει και καλή μουσική, αλλιώς δεν συνδυάζεται, δεν βγαίνει καλή. Έχει μία 31 λεπτά. Έτσι, μετά τις 8 ακούτε πάντα τον Energy από τους 94,2 μεγάκυκλους. Στον Νίκο Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο με την εκπομπή Δυτικές Ματιές, στο Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και την μουσική επιμέλεια. Εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, φροντιστήριο και κέντρο διαβίου μάθησης στο Αγρίνιο, προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, με τους ενήλικες να αποκτούν προσόντα που μετράνε, ολοκληρωμένα και ευέλικτα προγράμματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών για ενήλικες, αγγλικά, ιταλικά και ισπανικά. Εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, κέντρο διαβίου μάθησης, Δεσποτάτου Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-024-049 και 2641-026-787. Ηλεκτρονική διεύθυνση www.prooptiki.org, τώρα και με παρουσία σε νέο χώρο στην Αθήνα, Εθνικής Αντιστάσεως 24 στην Πετρούπολη. Music.

Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι ήταν μια σχετικά ήσυχη βραδιά αυτή η οποία μας πέρασε στο Αγρίνιο και την Ετωλοκαρνανία γενικότερα. Δεν υπάρχει κάποια πολύ σοβαρή είδηση από το αστυνομικό δελτίο που θα μας απασχολήσει. Βέβαια, υπάρχουν οι απάτες, έτσι, απόπειρες καθημερινά. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο.

Ας δούμε λίγο αυτό το θέμα με τις απάτες, μιας και το πιάσαμε. Να πούμε, φίλες και φίλοι, χρειάζεται προσοχή, έτσι. Θα το λέμε διαρκώς, θα γίνουμε κουραστικοί, θα γίνουμε γραφικοί, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι πάρα μα πάρα πολύ κρίμα, το ξαναλέμε, να χάνονται περιουσίες με τον τρόπο αυτό. Τόσο κρίμα και τόσο άδικα από αυτούς τους τύπους και τις τύπισες οι οποίοι κυκλοφορούν, συστήνουν μια ομάδα και ξεκινούν από το πρωί τηλέφωνα. Τους λογιστές, τους μαϊμού αστυνομικούς, τους υπαλλήλους της ΔΕΗ, τους υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σας τηλεφωνήσει κανείς, κανένας. Ούτε τράπεζα, ούτε λογιστής. Όποιος θέλει θα του κλείσετε το τηλέφωνο και θα πάρετε το λογιστή σας. Γεια σου Χρήστο, με πήρες τηλέφωνο? Με πήρες, καλώς, τι με ήθελες? Δεν ήσουν εσύ? Οπ, απάτη, παραλίγο να σας εξαπατήσουν. Μην πέφτετε στην παγίδα. Ενημερώστε κυρίως τα μεγαλύτερα και ηλικιωμένα άτομα. Α, και τώρα μιας και λέω για ηλικίες, να πω την τελευταία, γιατί μην το στρέφουμε μόνο στους ηλικιωμένους. Εντάξει, κυρίως οι ηλικιωμένοι είναι πιο εύκολο να την πατήσουν. Δεν έχουν και τέτοια εξοικείωση με τις διαδικασίες, έτσι, των υπηρεσιών και με την τεχνολογία. Αλλά να πούμε ότι τελευταία καταγράφονται και περιστατικά στα οποία εξαπατώνται και νέοι άνθρωποι, σχετικά νέοι. Δηλαδή βλέπουμε απάτες με θύματα 25άριδες, 35άριδες, 40άριδες, 45άριδες. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Καμία. Στην κυριολεξία καμία δικαιολογία. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες του agrinewsite.gr, χθες πραγματικά έγινε ο κακός χαμός. Έτσι, είχαμε βροχή στην κυριολεξία, μπαράζ, έτσι, από πυρών εξαπάτησης πολιτών. Κυρίως στην Ναύπακτο και την ευρύτερη περιοχή της Ναυπακτίας. Είχαν βάλει την Ναυπακτία στο μάτι εχθές, με επιτίδιους να επιχειρούν να αποσπάσουν χρήματα ή ευαίσθητα προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία. Να πούμε ότι οι δράστες φαίνεται πως χρησιμοποιούν διαφορετικά προσχήματα προκειμένου να κερδίσουν, έτσι, αυτά που λέγαμε πριν, την εμπιστοσύνη των θυμάτων. Μεταξύ άλλων, εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ ή της ΔΕΗ, λογιστές και αστυνομικοί, ανάλογα κάθε φορά με την περίπτωση. Να πούμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιτίδιοι επιχειρούν να πείσουν τους πολίτες ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα, είναι η γνωστή παπάντζα, να το πούμε απλά, με την ηλεκτροδότηση, φορολογική, οικονομική εκκρεμότητα ή ακόμη και ότι έχει προκύψει κάποια υπόθεση που απαιτεί άμεση συνεργασία με τις αρχές. Ακούστε, εάν η αστυνομία σας θελήσει κάτι, θα σας χτυπήσει την πόρτα. Θα σας χτυπήσει την πόρτα, θα δείτε τη στολή. Είναι ένστολος. Και την ταυτότητά του. Δεν είναι ένστολος και είναι με πολιτικά ένας αστυνομικός ασφάλειας. Βεβαίως θα σας γνωστοποιήσει την ιδιότητά του και αν έχετε το δικαίωμα, αν δεν το κάνει μόνος, τις περισσότερες φορές γίνεται αυτό, να του ζητήσετε να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα. Οι πληροφορίες που είχαμε μέχρι χθες αργά το βράδυ, έλεγαν ότι δεν την πάτησε κάποιος από την περιοχή μας. Δεν ξέρουμε πως εξελίχθηκε η νύχτα. Φαίνεται να πέρασε ανέμακτα, έτσι, αυτό το κύμα επίθεσης, κυρίως στην περιοχή της Ναυπακτίας, από την πλευρά, έτσι, των επιτίδιων.

0: Μιας και πιάσαμε τα της ναυπακτίας, να μείνουμε εκεί. Βρίσκονται σε εξέλιξη έτσι προληπτικές όπως χαρακτηρίζονται παρεμβάσεις και εργασίες καθαρισμού στην περιοχή στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την αντιπλημμυρική προστασία εν ώψη της χειμερινής περιόδου. Κλιμάκιο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνοδευόμενο από τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ναυπακτίας στο Μάκο Τρονιά, πραγματοποίησε επιτόπιους ελέγχους στα ρέματα Σκά και Βαριάς, εκεί όπου κάθε χειμώνα, όταν υπάρχει κακοκαιρία, παρατηρούνται και καταγράφονται τα μεγαλύτερα και σοβαρότερα προβλήματα. Να πούμε ότι οι αυτοψίες εντάσσονται στις προληπτικές δράσεις για τον εντοπισμό σημείων που χρειάζονται παρεμβάσεις και τον έλεγχο της κατάστασης των ρεμάτων, με στόχο τη μείωση του κινδύνου από έντονα καιρικά φαινόμενα. Η συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών περιφέρειας και Δήμου συνεχίζεται με έμφαση στην πρόληψη και στην έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια των πολιτών και των υποδομών. Μιας και λέμε για βροχές, να το πούμε έτσι χαριτολογώντας, βέβαια μόνο για αστείο δεν είναι, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος, δεν το συζητάμε, αλλά πραγματικά δεν έχει προηγούμενο αυτό που συμβαίνει στην Πάτρα. Όχι τώρα, εδώ και κανένα χρόνο τουλάχιστον, θυμόμαστε από πέρυσι τα ρεπορτάζ, αλλού μετρούν πληγές από τις βροχές, αλλού μετρούν πληγές από βροχή σοβάδων, φίλες και φίλοι. Αυτό γίνεται στην Πάτρα. Είχαμε ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό χθες, όπου παραλίγο να εξελιχθεί και σε τραγωδία, όπου έπεσαν σοβάδες εν ώρα μαθήματος μέσα σε τάξη σχολείου. Ακούστε τώρα, μέσα σε τάξη σχολείου. Και έτυχε τη στιγμή εκείνη η κοπέλα, που η μαθήτρια που καθόταν στο θρανείο, να μην είναι στη θέση της. Λοιπόν, για αυτό το θέμα, αλλά και άλλα, θα μας ενημερώσει ο καλός συνάδελφος, διευθυντής σύνταξης του tempo24.news.gr και ανταποκριτής του Μέγκα στην Νοτιοδυτική Ελλάδα, Απόστολος Βουλβής. Απόστολε, καλημέρα. Συνεχίζεται, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, το δίμηνο, θα κουβεντιάσουμε μαζί για περιστατικό με σοβάδες, έτσι. Δεν έχει τελειωμό αυτή η ιστορία.
1: Καλημέρα, Νίκο. Δυστυχώς δεν είναι μία φορά το μήνα. Θα λέγαμε ότι είναι τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Αν σκεφτεί κανείς ότι πέρα του περιστατικού που είχαμε, και θα σας το πω ευθύς αμέσως, είχαμε και δύο ακόμη περιστατικά το προηγούμενο 24ωρο την εβδομάδα. Αν σκεφτεί κανείς ότι πέρα του περιστατικού που είχαμε, και θα σας το πω ευθύς αμέσως,

0: και προσγειώθηκε σε θρανείο μαθήτριας. Ευτυχώς ήταν η συγκυρία τέτοια, ευτυχώς η μαθήτρια είχε μόλις βγει από την έψα, είχε σηκωθεί από το θρανείο της, από το κάθισμά της, είχε βγει έξω από την έψα για κάποια δουλειά και επέστρεφε εκείνη την ώρα και έπεσε εκείνη την ώρα ο σοφάς. Ιδάλλως θα είχαμε σίγουρα τραυματισμό και ενδεχομένως και σοβαρό τραυματισμό. Αποτέλεσμα βεβαίως ήταν να δημιουργηθεί αναστάτωση στο σχολείο, μετακινήθηκαν οι μαθητές από τη συγκεκριμένη τάξη, μεταφέρθηκαν σε άλλη τάξη. Ήδη πρέπει να σου πω ότι σήμερα είναι προγραμματισμένο κλιμάκιο από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, εργαζομένων από την πλευρά του Δήμου, να πραγματοποιήσει σχετικούς ελέγχους σε μηχανική του Δήμου. Ενδεχομένως θα βρεθούν εκεί, όχι μόνο για να διαπιστώσουν τι γίνεται στη συγκεκριμένη αίθουσα, αλλά να ελέγξουν και όλο το σχολικό συγκρότημα, γιατί συστεγάζεται επίσης, πρέπει να πούμε, και με το 11ο Λύκειο. Είναι δύο λύκεια και μάλιστα πολυπληθέστατα. Είναι πάρα πολλοί οι μαθητές που φοιτούν στα δύο συγκροτήματα αυτά. Και αντιλαμβάνεται κανείς ποιος είναι ο κίνδυνος, και βεβαίως δεν μιλάμε για την ανησυχία που υπάρχει στους γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους για μάθημα. Και σου λέει μπορεί να βρεθούν τραυματισμένα από πτώσεις οπάδων ή οτιδήποτε άλλο στα σχολικά συγκροτήματα που προφανώς είναι ασυντήρητα.
1: Βέση Απόστολε, τώρα το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Όπως του έρχεται του καθενός, έτσι έρχεται και σε μένα να αυτό κάνω. Γιατί γίνεται τόσο πολύ αυτό στην Πάτρα? Είναι τόσο ασυντήρητα και παλιά τα κτίρια, ή απ' την άλλη μπορεί ευλόγως να υποθέσει κάποιος ότι δεν έχει γίνει σωστός έλεγχος καθόλου, τουλάχιστον σε δημόσια κτίρια? Γιατί τώρα εκ των υστέρων 15 μέρες μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, για να συμβαίνει αυτό εκεί όπου συνέβη, δεν έχει γίνει έλεγχος τώρα? Αυτό είναι τι κάνει νιάο στα κεραμίδια. Γιατί γίνεται τόσο πολύ στην Πάτρα αυτή η ιστορία?
0: Γιατί προφανώς, το είπες νομίζω Νίκο, είναι πρώτον ασυντήρητα και δεύτερον δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Αν είχε γίνει έλεγχος, φυσικά θα είχε διαπιστωθεί ότι το ταβάνι συγκεκριμένη σχολική αίθουσα ήταν επικίνδυνο και ήταν έτοιμο να πέσει. Δεν θα περιμέναμε πρώτα την πτώση. Δυστυχώς τρέχουμε κατόπιν εορτής σε όλα τα ζητήματα. Και στο συγκεκριμένο ζήτημα κατόπιν εορτής. Τώρα τι γίνεται και στα υπόλοιπα κτίρια? Είναι ασυντήρητα. Αν κάνει κανείς, ιδιαίτερα στο κέντρο της Πάτρας, αν κάνει κανείς σε μία βόλτα, θα δει από τις πολυκατοικίες και από παλαιότερα κτίρια να κρέμονται κομμάτια σοφάδων, να κρέμονται κομμάτια σίδερα, να εξέχουν μόλις πριν από μερικές, και είναι και φυσικά και πάρα πολλές περιπτώσεις όπου υπάρχουν εγκαταλελειμμένα κτίρια, τα οποία
1: λόγω
0: προβλημάτων που υπάρχουν με τους κληρονόμους, με οτιδήποτε, παραμένουν κλειστά. Φυσικά με την πάροδο του χρόνου όλο και δημιουργούνται συγκεκριμένα ζητήματα και στατικότητας και οτιδήποτε, και με διάφορες σιδεριές, με διάφορες κατασκευές που δεν ξέρω κατά πόσον είναι μελετημένα όλα αυτά, στείνονται πρόχειρα κάποιοι σιδεριές προκειμένου να προστατεύσουν τους περαστικούς, που υπάρχει ο κίνδυνος. Και θυμόμαστε
1: βέβαια.
0: Έγινε πέρσι στην οδό Γούναρη, στο κέντρο της Πάτρας, όπου ένας 50χρονος έχασε τη ζωή του ακριβώς γιατί ένα κομμάτι μάρμαρο έφυγε από ασυντήρητη πολυκατοικία και προσγειώθηκε στο κεφάλι του, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος λίγες ώρες αργότερα να εκνεύσει.
1: Τι να πω, πραγματικά εδώ απορώ πως κάποιοι παίζουν με την ασφάλεια όλων, έτσι, μικρών και μεγάλων, έχει παραγίνει το κακό. Τώρα, Απόστολε, πριν σε αποδεσμεύσω, μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις και αστυνομικές και δικαστικές βέβαια που θα μας απασχολήσει και τα επόμενα χρόνια, μιας και ακολουθούν οι δίκες, είναι αυτή όπου είχες ασχοληθεί και εσύ πέρσι στην Κεφαλονιά με την υπόθεση της Μυρτούς, της άτυχης 18χρονης. Είχαμε στην Κεφαλονιά, έτσι, είχαμε συμπληρωματικές απολογίες χθες στην ανακρίτρια από τους τρεις κατηγορούμενους. Παρακολουθήσαμε και δηλώσεις τους, δηλώσεις των δικηγόρων τους, μάλλον καλύτερα. Έχουν αρχίσει και ταρνούνται όλα εδώ.
0: Από την αρχή πρέπει να πούμε, ναι, ότι οι τρεις νεαροί κατηγορούμενοι Πρέπει να πούμε ότι κατηγορούνται, η δίωξη που τους έχει ασκηθεί είναι για ανθρωποκτονία από πρόθεση διαπαραλήψεως.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά δηλαδή αυτό που λένε οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές είναι ότι παράτησαν την άτυχη κοπέλα στην τύχη της.
1: Ναι.
0: Οι ίδιοι

0: εκνευρίζονται. Πρέπει να θυμίσουμε λίγο και την ιστορία. Συνέβη σαν όλα στις 13 Απρίλη του 2026 στο κέντρο του Αργοσταλιού, σε ένα δωμάτιο Airbnb. Εκεί βρέθηκαν οι νεαροί μαζί με την κοπέλα, όπως φάνηκε και στις εξετάσεις που έγιναν αργότερα, τις τοξικολογικές. Η κοπέλα είχε κάνει χρήση ναρκωτικών,
1: ναι.
0: Υπέστη πνευμονικό είδημα και ανακοπή. Και όταν οι νεαροί διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της κοπέλας ήταν άσχημη, αυτό που έκαναν ήταν να την μεταφέρουν από το δωμάτιο έξω μερικά μέτρα μακριά και να την αφήσουν σε ένα παγκάκι. Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι περίμεναν μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ και να ασθενοφόρο να την μεταφέρει στο νοσοκομείο. Η ουσία είναι βεβαίως ότι όλα αυτά στη δίκη θα φανούν. Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι τη βοήθησαν. Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές έχουν διαπιστώσει ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο, γι' αυτό και υπάρχει και η συγκεκριμένη κατηγορία. Τώρα, χθες βρέθηκαν όντως για συμπληρωματικές καταθέσεις στην ανακρίτρια, τους το είχε ζητήσει και μεταφέρθηκαν από τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου βρίσκονται, μεταφέρθηκαν προσωρινά στην Κεφαλονιά. Οι δικηγόροι τους λένε ότι δεν ισχύουν οι κατηγορίες. Απομένει να αποδειχθεί και στην πορεία της.
1: Πάντως να πούμε ότι η προφυλάκησή τους παρατείνεται, έτσι πήραν εκ νέου το δρόμο της επιστροφής, γιατί...
0: ωστόσο πρέπει να πούμε ότι περιμένουν την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για το αν θα υπάρξει παράταση της προφυλάκησής τους μέχρι την δίκη ή θα αφαιθούν προσωρινά
1: με όρους,
0: με περιοριστικούς σαφώς όρους μέχρι την μέρα που θα... έχει αποφασιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης.
1: Για να δούμε, μια υπόθεση που πραγματικά συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Απόστολε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φαντάζομαι λιακάδα σήμερα στην Πάτρα. Έτσι τα είπα και εγώ νωρίτερα. Σήμερα στην περιοχή μας μάλιστα θα έχει και την υψηλότερη θερμοκρασία. Στους 26 βαθμούς μίνι καλοκαιράκι εδώ, καταστροφή στην Κρήτη. Έτσι, τα δύο άκρα.
0: Δυστυχώς η κλιματική αλλαγή, μάλλον η κλιματική κρίση,
1: ναι,
0: έχει αρχίσει και δείχνει τα δόντια της, και να δούμε, γιατί μπροστά μας έχουμε και χειμώνα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και ιδιαίτερα στις δικές σας περιοχές έχουμε και πολλούς χυμάρους.
1: Έχουμε, έχουμε. Καλή συνέχεια, Απόστολε, την καλημέρα μας από το Αγρίνιο.
0: Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Υπάρχουν στιγμές που ένα νέο βήμα σηματοδοτεί μια ολόκληρη νέα εποχή για την Τράπεζα Ηπείρου. Αυτή η εποχή έχει ήδη ξεκινήσει με σημαντικές αλλαγές στην πορεία της, κεφαλαιακή ενίσχυση, πανελλαδική πλέον εμβέλεια και έναν ξεκάθαρο στόχο για το μέλλον. Η Τράπεζα Ηπείρου ανοίγει νέους δρόμους ανάπτυξης και ο πρώτος σταθμός αυτής της νέας πορείας εκτός Ηπείρου είναι το Αγρίνιο. Μια πόλη με ανθρώπους που δημιουργούν, επιχειρήσεις που εξελίσσονται και μια τοπική οικονομία που κοιτάζει μπροστά. Η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται πιο κοντά και κάνει την παρουσία της πράξη. Τράπεζα Ηπείρου από την Ήπειρο με το βλέμμα στο αύριο και παρουσία πλέον στο Αγρίνιο. Να πάμε λίγο στο πολιτικό παύλα αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ. Είχε υποθεί προμηνών ότι μέχρι το τέλος του Ιουλίου του καλοκαιριού θα έπρεπε οι αντιπεριφερειάρχες, αυτά είχε πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οι αντιπεριφερειάρχες που θα είναι ή επιθυμούν να είναι υποψήφοι στις επικείμενες εκλογές, εθνικές εκλογές της άνοιξης του 27, θα πρέπει να παραιτηθούν από την θέση τους. Θα ήταν αντιδεοντολογικό να συνεχίζουν να είναι αντιπεριφερειάρχες και να κάνουν προεκλογικό αγώνα έτσι, μέσα από τις αντιπεριφέρειές τους. Να πούμε ότι κάπου είχε παγώσει το συγκεκριμένο θέμα και φαίνεται ότι συνεχίζεται αυτό και να πηγαίνει άτυπα, σιωπηρά έτσι, μέχρι και το τέλος του χρόνου η παράταση αυτή, μια σιωπηρή παράταση. Φαίνεται πως ο Πρωθυπουργός έδωσε διορία στη διορία. Σου λέει να παραιτηθούν τώρα και τόσους μήνες νωρίτερα. Δεν έχει και καμιά αξία. Ξαναλέω για τους αντιπεριφερειάρχες που θα κατέβουν στις εθνικές εκλογές και έχει και μια σημασία για την περιοχή μας, καθώς ακούγονται εδώ και αρκετό καιρό εντόνως ονόματα και από τις τρεις αντιπεριφέρειες της Δυτικής Ελλάδας. Αν και νομίζω την Ηλία πλέον τη βγάζουμε από το, τη βγάζουμε έτσι από το πλάνο. Καθώς ο κύριος Κοροβέση και ο αντιπεριφερειάρχης Ηλίας πριν από λίγο χρονικό διάστημα το διέψευσε κατηγορηματικά ότι θα είναι υποψήφιος. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι ακούγεται εντόνως εδώ και αρκετό καιρό το όνομα του αντιπεριφερειάρχη του Λακαρνανίας, του κ. Θανάση Μαυρομάτη, αλλά και του πρώην αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας και νυν αναπληρωτή περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας στην Αχαΐα, έτσι, του κυρίου Χαράλα Μπουμπονάνου. Η νέα προθεσμία, να πούμε αυτή, αφορά τους γαλάζιους έτσι, αυτοδιοικητικούς. Πρόκειται για μια διεύρυνση της προθεσμίας, καθώς αρχικά είχε διακινηθεί, να επαναλάβω πως θα έπρεπε να είχαν αφήσει το αξίωμά τους ως τα τέλη του 2026. Μετά το πήγε ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβρη. Πάντως με σημερινά δημοσιεύματα, σύμφωνα μάλλον με σημερινά δημοσιεύματα, αναμένεται το έργο αυτό να τραβήξει έως τέλος του έτους, καθώς δεν υπάρχει και λόγος να υπάρχει βιασύνη. Μέχρι και το τέλος του χρόνου λοιπόν θα πρέπει να υποβάλουν την παραίτησή τους από τη θέση του αντιπεριφερειάρχη για να συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές της Άνοιξης.

Έχουμε πολλές διακοπές ρεύματος σήμερα και θα έχουμε και αύριο Σάββατο και τη Δευτέρα στην Τολακαρνανία, φίλες και φίλοι, στον ομό μας, στην περιοχή μας. Πάρα πολλές διακοπές και επειδή ενδιαφέρει όλους, θα αναφερθούμε ευθύς αμέσως αναλυτικά. Να πούμε ότι σήμερα μέχρι και τις 10 δεν θα έχει ρεύμα το Περιστέρι Αγρινίου. Από τις 8 το πρωί είναι σε εξέλιξη έτσι, η διακοπή. Σε λίγη ώρα επανέρχεται το ρεύμα στο Πανετόλιο, στον κόμβο του Πανετολίου, στο μέρος στην πλευρά του χωριού. Εκεί έχει σε μια λιγόλεπτη μισάωρη διακοπή, 8.30 με 9. Από 10 έως 1 θα έχουμε διακοπή ρεύματος στη Ρίγανη Αγρινίου. Από τις 10.30 έως τις 12.30 στη Γραμματικού και εδώ και λίγα λεπτά έχει κοπεί το ρεύμα, έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση από τις 8.30 και μέχρι τις 10.30 στο Θέρμο και στα χωριά Ταξιάρχης, Καλύβια, Μέγα Δένδρο, Αετόπετρα, Δρυμώνας, Νεροσύρτης, Δάφνη, Λαδικό, Χαλίκι, Νεροχώρη, Αμβρακιά, Αργυρό, Πηγάδι, Κοκκινόβρηση, Κοσκινάς, Κόσινα και Μελιγκοβά, σχεδόν σε όλο το Θέρμο, έτσι, και από τις 8 έως και τις 2 στη Μάνδρα του Δήμου Θέρμου. Πάμε αύριο Σάββατο να δούμε, φίλες και φίλοι, και ποια αύριο αρκετές διακοπές, κυρίως βλέπω στην περιοχή του Αγρινίου. Αύριο 9 με 12 στις εργατικές κατοικίες στο Αγίου Ιωάννη Ριγανά, ξαναλέω 9 με 12 στο Ριγανά, 8 με 10 στην περιοχή Μπούζη και από 10 έως 12 στην Σπολάιτ Αγρινίου στη θέση Χαλιάδες. Οι διακοπές ρεύματος όμως δεν σταματούν εδώ, δεν σταματούν μάλλον αύριο Σάββατο, θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα στην Αμφιλοχία αυτή τη φορά και ειδικότερα στην Βαρετάδα του Δήμου Αμφιλοχίας, Δευτέρα 5 του μήνα, 5 Οκτωβρίου, από τις 8 το πρωί, πολύ ωραία εδώ η διακοπή, έως τις 3 το μεσημέρι. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Μεκάνικα Τεχνική Εταιρεία, η τεχνική υποστήριξη που χρειαζόμαστε δίπλα μας σε κάθε τεχνική λύση. Άμεση και έγκυρη τεχνική υποστήριξη, όποια και αν είναι η ανάγκη του κτηρίου ή της επιχείρησής σας, από ηλεκτρολογικά σχέδια για το ΔΔΕ και άδειες λειτουργίας μέχρι πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, η Μεκάνικα Τεχνική Εταιρεία διαθέτει την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό για να σας δώσει την καλύτερη λύση. Διεύθυνση Αγίου Χριστοφόρου 5, τηλέφωνο 26413-01891 και στο mechanica.pavla.te.gr. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά συμπληρώνουμε εσείως σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. 5 λεπτά πριν τις 9 πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική ανάσα, σε μια μικρή διακοπή, ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων του Real και επιστρέφουμε με συζήτηση στο στούντιο, φίλες και φίλοι, ζωντανά για θέματα υγείας και όχι μόνο.

0: Energy 94,2. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
1: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
9: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
10: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
11: Η ώρα είναι 9. Δυναμία.

0: Ξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Ακαδημία Πλάτωνος έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τα Άνω Πατήσια έως το Εγάλεο. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από τον Ελαιώνα μέχρι τον Κολονό. Στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι και στην κάθοδο από το Ψυχικό μέχρι την Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι έως το Μαρούσι. Σκηνές ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Με βαριοπούλα εισέβαλε και τραυμάτισε την πρώην σύντροφό του, ένας 32χρονος με καταγωγή από την Ρουμανία. Την ώρα της επίθεσης στο σπίτι κοιμόντουσαν τα δύο παιδιά της γυναίκας και του δράστη και οι δύο νοσηλεύονται στο Ασκληπιείο Βούλας, περισσότερα στο ενικός.gr. Απαγορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία, δεν πραγματοποιούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Συναγερμός στην Κρήτη για νέα σφοδρή κακοκαιρία. Ένας νεκρός, ποτάμια λάσπιση δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο μέχρι στιγμής απολογισμός. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία και νηπιαγωγεία. Επίσκεψη στην Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το State Department.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στην παρέα σας. Έκανα μια διακοπή, μου δίνουν μια ωραία φωτογραφία τώρα εδώ στο στούντιο και γελάω. Έχουμε έναν άνθρωπο που σας είπαμε νωρίτερα, βέβαια τώρα, σε λίγο θα σας τον παρουσιάσουμε, που εκτός των άλλων, εκτός από την επιστημονική του ιδιότητα, έχει και μια ευρηματική οπτική στα πράγματα, έτσι, ευρηματικό σε όλα του. 5 λεπτά μετά τις 9, Energy 94,2 Μεγάκυκλη, Νίκος Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο με την εκπομπή μας Δυτικές Ματιές, μέχρι και τις 10 Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές. Την καλημέρα μας προς όσους και όσες συντονιστήκατε τούτη την ώρα μαζί μας σε Αγρίνιο το Λαγκαρνανία, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρο, φίλες και φίλοι, εκεί όπου μας ακούτε απευθείας μέσω του ραδιοφώνου, από τα ραδιοφωνάκια, και βέβαια μέσω της δύναμης του διαδικτύου, από όπου και αν βρίσκεστε, εντός και εκτός των τυχών, από τις διαδικτυακές πλατφόρμες, από το energy942.gr, και βέβαια όλη η επικαιρότητα στο συνεργαζόμενο με το σταθμό μας site agrinosite.gr. Λοιπόν, ξεκινά ο εμβολιασμός. Ήδη, φίλες, ο εποχικός, έτσι, για την γρήπη. Ήδη τα φαρμακεία τις προηγούμενες ημέρες προμηθεύθηκαν τα πρώτα πακέτα των εμβολίων, με το μήνυμα από την κυρία Αγαπηδάκη, την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, να στέλνεται χθες. Γρήπη και COVID μαζί και φέτος, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, αν και η υγεία έχει την τιμητική της τελευταία, όχι για καλό λόγο, με όλα αυτά τα οποία επακολούθησαν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τον καλό φίλο, πρώτα απ' όλα, εξαίρετο επιστήμονα, γνωστό φαρμακοποιό του Αγρινίου, Περικλή Γερμανό, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Περικλή, καλώς ήρθες, καλημέρα, καλό μήνα κιόλας.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Μουχάμετ, γιατί είναι δύναμη ο Μουχάμετ που είσαι εδώ, έτσι. Κουμπάκια, γιατί είναι δύσκολη δουλειά στους ακροατές του Αγρινίου, του Energy, σε όλη την Ετωλακαρνανία, στο ραδιόφωνο το οποίο αγαπάμε. Και εγώ είμαι και ραδιοφωνάκιας, ακούω ραδιόφωνο το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Καλά, βέβαια, χρόνια.
1: Οπότε σας αγαπάω και κάθε φορά που με καλείτε είμαι παρόν.
0: Πάντοτε έτσι αποδέχεσαι τις προσκλήσεις μας, πολλές φορές και τις προκλήσεις μας. Έτσι.
1: Next,
0: λοιπόν,
1: next.
0: Να ξεκινήσουμε από το αντιγρυπικό εμβόλιο. Ναι. Μπορεί για κάποιους να ακούγεται ακόμα νωρίς, ότι τι, από τώρα ξεκινήσατε να λέτε για τα εμβόλια, 6-26 βαθμούς. Δεν είναι έτσι όμως.
1: Δεν είναι έτσι. 15 Οκτωβρίου πιστεύω μέχρι 15 Νοεμβρίου είναι η καταλληλότερη περίοδος για να εμβολιαστούμε, για να είμαστε μπροστά στις επάλξεις. Διότι η πρόληψη, έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και από αυτό το ραδιόφωνο, είναι καλύτερη και από την θεραπεία.
0: Να πούμε ότι ακόμα και αν δεν εμβολιαστούν κάποιοι, το διάστημα το οποίο προανέφερες, αυτό μπορούν να το κάνουν και αργότερα. Απλά βάζεται ένα περιθώριο λόγω της εκδήλωσης ανοσίας.
1: Βάζουμε πιο πολύ για, θα έλεγα, τέσσερις κοινωνικές ομάδες, τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών, τα βρέφη και τα παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών, ενήλικες και παιδιά με χρόνια νοσήματα όπως αναπνευστικά, καρδιακά, ζαχαρόδι διαβήτη, άνοσο καταστάλλωμενος, άτομα με παχυσαρκία, έγκυες οι οποίες είναι είτε λεχόνες και θυλάζουσες, και φροντιστές και άτομα που ζουν με βρέφη κάτω των 6 μηνών ή με άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Αυτά είναι οι κατηγορίες που θα πρέπει να εμβολιαστούν πρώτα. Από εκεί και πέρα, επειδή και εγώ εμβολιάζομαι κάθε χρόνο, διότι έχω μικρά παιδιά στο σπίτι, και έχω παρατηρήσει, όχι ότι επειδή θέλω να προμοτάρω το εμβόλιο, δεν λέει κάτι αυτό, ότι όταν εμβολιαζόμαστε, τουλάχιστον περνάμε πιο ήπια την εποχιακή γρήπη. Εγώ μια χρονιά δεν το έκανα, διότι αρρωσταίνω κάθε χρόνο δυστυχώς.
0: Ναι,
1: και την πέρασα λίγο βαριά. Και μάλιστα την πέρασα προς το τέλος, δηλαδή τέλος Φεβρουαρίου.
0: Α, μάλιστα. Θέλει 2 εβδομάδες περίπου, έτσι, για να λειτουργήσει.
1: Εντάξει,
0: το εμβόλιο.
1: Εντάξει, περίπου, ναι.
0: Έτσι.
1: Εμείς περιμένουμε από τον ΙΔΙΚΑ να ανοίξει την πλατφόρμα για να μπορέσουμε να τα περνάμε σιγά-σιγά τα εμβόλια. Δηλαδή, ο κάθε πολίτης, ο Νίκος Αγγελόπουλος, θα πάει στο φαρμακείο της γειτονιάς του. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Με το άμκα του, κανονικά, εμβολιάζεται και ο φαρμακοποιός περνάει τη συνταγή του.
0: Δωρεάν.
1: Αυτό δωρεάν, χωρίς καμία επιβάρυνση.
0: Χωρίς καμία επιβάρυνση. Τώρα, επειδή τα είχαμε πει και πέρσι, είχες εκφράσει και δικαίως νομίζω κάποιες ανησυχίες και προβληματισμούς, επειδή φούντωσε αυτό το αντιεμβολιαστικό κίνημα από τους γνωστούς αγνώστους κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, είχες πει πέρσι ότι φαίνεται μια πτώση, καταγράφεται μια πτώση στον εμβολιασμό. Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά, από τους πολίτες που λαμβάνει στο φαρμακείο Περικλή, ποια είναι για φέτος?
1: Στατιστικά θα το δούμε αργότερα αυτό, ναι. Δηλαδή προς το τέλος του Νοεμβρίου, δηλαδή σε 2 μήνες περίπου. Απλά νομίζω ότι σιγά σιγά και αυτό θα αλλάξει, δηλαδή ρώτα στο μυαλό πολλών ασθενών ή πολιτών. Νομίζω ότι ήταν μια της μόδας κατάσταση όσον αφορά αυτό το κομμάτι του COVID. Και υπήρχαν και κάποιες υπερβολές, διότι κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν τους θανάτους ευνηδίους εισαγωγικών κάποιων ανθρώπων να τα συνδυάσουν με το εμβόλιο του COVID. Ιατρικά, όσους γιατρούς έχεις ρωτήσει και έχω ρωτήσει και ο κόσμος έχει ρωτήσει επιστημονικά που ξέρουν 5 πράγματα παραπάνω, θα στο αμφισβητήσουν όλο αυτό. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν μπορείς να πεις κάτι για κάποιον ο οποίος πιστεύει ότι είναι αυτό, αλλά νομίζω ότι καμία σχέση το ένα εμβόλιο με το άλλο. Το ένα εμβόλιο το αντιγρυπικό έχει ξεκινήσει από το 2004 να εφαρμόζεται, έχει στελέχη, είναι μελετημένο, έχει πολλές μελέτες εννοώ. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία σύγκρισης και αποφυγής ενός εμβολίου.
0: Επίσης, ο εμβολιασμός για τον COVID συνεχίζεται κανονικά και είδα και κάποιες οδηγίες χθες του Υπουργείου. Μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα σε διαφορετικό σημείο.
1: Ναι, συνεχίζεται, ναι, κανονικά του COVID. Βέβαια, δεν είναι πλέον ο κόσμος, δεν νομίζω ότι έχει ατονίσει πολύ το εμβολιαστικό κοινό για τον COVID. Αυτό που ήθελα να συστήσω σε πολύ κόσμο, διότι υπάρχουν άλλα 2 εμβόλια. Του έρπη ζωστήρα και του αναπνευστικού ιού, είναι 2 εμβόλια τα οποία είναι χρήσιμα ειδικά σε ανθρώπους άνω των 65 ετών, διότι βοηθάει πάρα πολύ να προστατευτούμε από τον έρπη ζωστήρα, που όποιος τον έχει περάσει μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει έρπη ζωστήρας, αλλά και αναπνευστικός ιός, ο οποίος σε προστατεύει από βαριά πνευμονία.
0: Και βέβαια να πούμε, Περικλή, ότι και το εμβόλιο του πνευμονιοκοκού, ένα πολύ σημαντικό εμβόλιο, είναι άπαξ μια δόση, έτσι δεν νομίζω να χρειάζεται επανάληψη.
1: Όχι, όχι, μα και αυτό νομίζω τώρα με τον προσωπικό γιατρό που έχουν όλοι οι ασθενείς αυτή τη στιγμή, όλοι οι ασφαλισμένοι, μπορούν να πάρουν ένα τηλέφωνο τον προσωπικό τους γιατρό, να δουν στην καρτέλα τους ποια εμβόλια έχουν κάνει, ποια δεν έχουν κάνει, να τα συνταγογραφήσει ο προσωπικός γιατρός και να πάνε στο φαρμακείο της γειτονιάς τους να εκτελέσουν και να κάνουν τα εμβόλια αυτά.
0: Τώρα, πώς βλέπει ο κλάδος των φαρμακείων, των φαρμακοποιών, ο κόσμος του φαρμακείου, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας, έχουν λίγο ως πολύ πέσει στο τραπέζι όλα αυτά τα οποία, κακά τα ψέματα, Περικλή, γνωρίζαμε ότι συμβαίνουν, δηλαδή να προστρέχουν κάποιοι σε μη ειδικούς για να λύσουν προβλήματα, για τα ματζούνια. Καλά, αυτά στην Ελλάδα είναι από την εποχή του με το νερό του Καματερού.
1: Ναι, εντάξει,
0: είδα ένα δημοσίευμα εφημερίδας παλιό ότι είχαν στείλει τότε μέχρι και τους παίκτες της ΑΕΚ πριν από ένα μεγάλο παιχνίδι να πιούν το νερό του Καματερού. Το έχει λίγο ο Έλληνας αυτό. Θέλω πρώτα απ' όλα να μας πεις πώς το αντιμετωπίζετε εσείς όλο τούτο, τι σας λέει ο κόσμος, και αν και εσύ προσωπικά γνωρίζεις περιπτώσεις όπου προσπαθούσες να πείσεις κόσμο να πάει σε γιατρό, να μην πηγαίνει σε γιατρό αλλά να πηγαίνει σε κάποιο τσαρλατάνο και το αποτέλεσμα να μην είναι αυτό που έπρεπε να είναι.
1: Να ξέρεις ότι στη χώρα μας γενικά ήμασταν των πρακτικών μεθόδων από τα παλιότερα χρόνια.
0: Ναι.
1: Που λέγαμε παλιά θα πάω να βγάλω τη χρυσή στη μακρινία που λέγανε παλιά, για να γλιτώσει το νύκτερο. Θέλω να σου πω ότι υπήρχαν πάντοτε τέτοιες μέθοδοι, οι βεντούζες που λέγαμε παλιά. Εντάξει, υπάρχουν κάποια τέτοια. Το θέμα είναι να μην είναι επιβλαβεί για τον οργανισμό. Εντάξει. Υπάρχουν, ας πούμε, η ομοπαθητική, η οποία έχει μπει σε μια διάσταση πλέον τις τελευταίες μέρες αμφισβήτησης
0: έντονης.
1: Όμως δεν είναι αλήθεια, διότι υπάρχουν ομοπαθητικά φάρμακα τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχουν εταιρείες που παρασκευάζουν ομοπαθητικά φάρμακα. Εγώ στο Πανεπιστήμιο, στη Φαρμακευτική στην Αθήνα, έκανα μάθημα ομοπαθητική. Από τη στιγμή που υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρξει θέμα αμφισβήτησης. Τώρα, τα υπόλοιπα τα οποία υπήρξαν σαν ματζούνια που βγήκαν σαν μεθόδους ιατρικής πράξεων, αυτό είναι άλλο κομμάτι το οποίο και εμείς σαν φαρμακοποιοί δεν μπορούμε να πούμε για ποιο λόγο γίνεται.
0: Πάντως να πούμε ότι επειδή είναι ένα από τα πρόσωπα που έχει μπει στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες, όχι τόσο για την πολιτική αλλά κυρίως για την ιδιότητά της, και αναφέρομαι στη Μαρία Καριστιανού. Φιλοξενήθηκε χθες σε συνέντευξη από τον Νίκο Χατζηνικολάου στο Αντένα και ρωτήθηκε. Και είπε μάλιστα εκτός των άλλων ότι ναι, ελέγχθηκε το ιατρείο μου, είναι νόμιμο το μηχάνημα.
1: Πάντως κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, να ξέρεις.
0: Είπε όμως ότι υπάρχει κβαντική ιατρική, αλλά όχι εξειδίκευση.
1: Εγώ ξέρω κβαντική φυσική.
0: Κβαντική
1: ιατρική δεν το ξέρω.
0: Τώρα, είπες για τα ομοιοπαθητικά πριν. Γνωρίζουμε ότι τα φαρμακεία πουλούν ομοιοπαθητικά.
1: Βεβαίως.
0: Βλέπουμε και ταμπέλες εκεί, σε μπάνερς που έχετε για την ομοιοπαθητική. Το ερώτημα είναι άλλο. Ένας άνθρωπος όταν αντιμετωπίζει κάποιο παθολογικό πρόβλημα ή κάποιο πρόβλημα με τα οστά του, κάποιο μυοσκελετικό πρόβλημα, και έρθει στο φαρμακείο και σε ρωτήσει, βρε εσύ Περικλή, δεν θέλω να πάω σε γιατρό, μπορώ να τα αντιμετωπίσω με μυοπαθητική? Εκεί ποια είναι η συμβουλή?
1: Λοιπόν, υπάρχουν
0: λεπτά
1: φάρμακα,
0: ζητήματα αυτά.
1: Ναι. Έρχεται ο Νίκος Αγγελόπουλος στο φαρμακείο, ο οποίος έχει υψηλή χοληστερίνη και δεν θέλει, παράδειγμα, να πάρει φάρμακο.
0: Α.
1: Λοιπόν, και δεν θέλει να πάει σε γιατρό για τους χύψη ωμέγα λόγους. Υπάρχουν ιατροτεχνολογικά σκευάσματα, φυτικά, τα οποία μειώνουν σε κάποιο βαθμό λιγότερο από ότι τα κανονικά φάρμακα τη χοληστερίνη. Ενώ υπάρχουν συμπληρώματα διατροφής από το ΝΕΟΦ ελεγχμένα, τα οποία βοηθούν για κάποιον που δεν θέλει να πάρει φάρμακο. Υπάρχουν ομοιοπαθητικά επίσης για το κρύωμα, ομοιοπαθητικές σταγόνες για τον ύπνο. Υπάρχουν λοιπόν φάρμακα τα οποία με τη συμβουλή του φαρμακοποιού μπορούν πραγματικά να κάνουν χρήση σε οποιονδήποτε ασθενή. Τώρα, για κάποιον που λέω, επαναλαμβάνω, που πολλοί δεν θέλουν να πάρουν φάρμακο.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν πολλοί.
1: Στη ζωή τους πολλοί, Νίκο μου, έχουν έρθει και έχουν πει: εγώ δεν έχω πάρει ούτε ασπιρίνη, παράδειγμα. Ναι. Είναι το πώς το αφουγκράζει το καθένας. Θέλω να σου πω ότι αυτά τα φάρμακα δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία ακούμε τις τελευταίες μέρες.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει.
0: Τώρα, επειδή αυτό που λες είναι αλήθεια, και σε σχέση με τις παρενέργειες, να επιστρέψουμε λίγο στο προηγούμενο, για τους φόβους που έχουν κάποιοι για τις παρενέργειες από τα εμβόλια και τα λοιπά, ένα πολύ εύκολο αντεπιχείρημα, αν θες, έτσι, εσύ ασφαλώς το γνωρίζεις αυτό καλά, έχει πει γιατρός ότι εάν κάποιος διάβαζε το χαρτάκι που έχει μέσα το κουτί από το απλό των ντεπών, που δεν το έχει διαβάσει κανένας, και διάβαζε τι παρενέργειες έχει το ντεπών, δεν θα ξανά πίνει ντεπών ποτέ.
1: Είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες όλες να έχουν, άμα διαβάσετε μέσα στο κουτί ή απ' έξω που το γράφουν κάποιες, τις ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να προκαλέσει ένα φάρμακο, μπορεί να καλέσεις ένα τηλέφωνο και να αρχίσει να φτιάχνει το φάκελος ενός προϊόντος, και από εκεί βγαίνουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Δηλαδή, μπορώ να πάρω εγώ και να πω: ξέρεις, πήρα μια ασπιρίνη και μου έκανε ζάλι. Αυτό θα καταγραφεί. Οπότε θα περάσει μέσα στις ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ένα στα 10.000, μπορεί να λέω και πολύ, πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει. Όλα τα φάρμακα έχουν παρενέργειες, ναι.
0: Τα πάντα.
1: Όλα. Όλα έχουν παρενέργειες. Όλα έχουν, δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι όλα αθώα. Δεν το συζητάμε αυτό, εντάξει. Όλα περνάνε και μεταβολίζονται, παράδειγμα, στο σηκώτη.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι οι άνθρωποι, κάποιοι, δεν θέλουν την πρακτική μέθοδος του φαρμάκου. Εγώ, ας πούμε, πραγματικά είμαι υπέρ του φαρμάκου.
0: Ναι.
1: Όταν θέλω να αντιμετωπίσω κάτι, θέλω να πάρω φάρμακο. Άλλοι, παράδειγμα, δεν θέλουν και προσπαθούν να βρουν τρόπους, ή διαβάζοντας ή συμβουλεύοντας τον ειδικό, να πάρουν πράγματα τα οποία είναι μη φάρμακο.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, το οποίο μπορεί να είναι παραφάρμακο, μπορεί να είναι συμπλήρωμα διατροφής κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Πολλοί, ας πούμε, που αρρωσταίνουν, παίρνουν παράδειγμα το κρετανίαμα, παράδειγμα, ένα παραφάρμακο το οποίο είναι από το έλαιο της ελιάς, από το λάδι της ελιάς, το οποίο βοηθάει, παράδειγμα, στην νόσο του κορονοϊού.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να πω, δεν κάνω διαφήμιση.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Αλλά είναι στο πώς σκέφτεται και λειτουργεί ο καθένας.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτά με τους υπνοθεραπευτές, υπνοτιστές, υπνό. Πώς τα ακούς εσύ, γιατί προφανώς έχεις μια επαφή.
1: Κοίτα να δεις, αυτό δεν το έχω ακούσει ότι υπάρχει γενικώς, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι που δεν είναι στην ιατρική. Είναι κάτι απ' έξω από την ιατρική. Είναι, όπως λέγαμε πριν, ας πούμε, ο βελονισμός, παράδειγμα, ο οποίος γίνεται, εντάξει, είναι φυσιολογικό και πραγματικά. Τώρα από εκεί πέρα, το υπνοθεραπευτής μου κάνει λίγο. Το έχω ακούσει, βέβαια, εντάξει, το έχω ακούσει. Δεν ξέρω πραγματικά αν όντως είναι real ή όχι.
0: Mm-hmm. Μια σκέπη για το βελονισμό. Υπάρχει κόσμος που κάνει βελονισμό για διάφορα ζητήματα. Πρέπει να γνωρίζει όμως πού πρέπει να κάνει το βελονισμό. Ο βελονισμός δεν μπορεί να γίνει μακριά από εμάς, δεν αφήνουμε καμία μορφή Το επαναλαμβάνω κατηγορηματικά, δεν αμφήνουμε καμία μορφή για κανένα κομμωτήριο, για παράδειγμα, ή οδοντιατρίο στο Αγρίνιο. Εξάλλου μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τουλάχιστον.
1: Δεν νομίζω. Δεν ξέρω αν έχει βγει το MedWatch, δεν ξέρω, δεν βγήκε για την Δυτική Ελλάδα ακόμα.
0: Για τη Δυτική Ελλάδα ακόμη όχι. Υπάρχουν όμως κάποιες ενδείξεις σε ό,τι έχει να κάνει ευρύτερα με την περιοχή μας, για την πόλη της Πάτρας και των Ιωαννίνων. Εκεί φαίνεται να υπάρχουν κάποια εντός και εκτός εισαγωγικών ιατρία στο στόχαστρο. Μέχρι στιγμής ακόμα για την περιοχή μας δεν έχουμε κάτι, αλλά πρέπει να καταλάβει κάποιος ότι Botox δεν μπορεί να κάνει σε ένα οδοντιατρίο. Βελονισμό δεν μπορεί να κάνει σε ένα κομμωτήριο. Φαντάζομαι αυτά τα έχεις ακούσει και ξαναλέω, δεν αναφέρομαι για την περιοχή μας, έτσι.
1: Βέβαια, να ξέρεις, είναι και η προσωπική σου
0: επιλογή.
1: Επιλογή, ναι, εννοώ. Δηλαδή, αν σου πω, Νίκο, πήγαινε κάνει βελονισμό σε ένα κομμωτήριο, δεν θα φταίς και εσύ που θα πας προσωπικά ο ίδιος να τον κάνεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, λες, είναι μια πράξη η οποία είναι ιατρική παρά ιατρική, παράδειγμα. Mm-hmm. Θα πάω σε κάποιον που είναι κατάλληλος.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Θέλω να πω τώρα πώς γίνονται τα πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι καταλήγουμε σε αυτή τη συζήτηση και μιλάμε ένα μήνα, διότι αυτός που πέθανε στο ιατρείο της Κανεάδου ήταν ο Μαζονάκης. Αν λεγόταν Γερμανός Αγγελόπουλος, σήμερα δεν θα συζητάγαμε καθόλου. Γι' αυτό και έχει πάρει και αυτή διάσταση το θέμα και ανοίγονται παράπλευρα ζητήματα τα οποία σε κάποιο βαθμό είναι και λίγο υπερβολικά, θα έλεγα.
0: Είναι υπερβολικά, πάντως με αφορμή αυτόν τον θάνατο, νομίζω ότι είναι καλύτερο να ξαναγνωριστούμε και λίγο με τις επιστήμες, διότι εγώ πλέον ακούω και συνωμοσιολόγους αυτά που έλεγαν τότε για τον COVID, τώρα να το έχουν γυρίσει αλλιώς το θέμα.
1: Ναι, αλλά οι συνωμοσιολόγοι μπορεί να ήταν μερικοί από αυτούς που πήγαν και έκαναν πλασμαφαίρεση, Νίκο μου, να ξέρεις.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πλασμαφαίρεση και κάτι.
1: Εινοθεραπείες.
0: Ναι, και κάτι άλλες θεραπείες που γινόνταν εκεί που δεν είναι και κατάλληλες για τον αέρα. Τι θεραπείες, βέβαια, είναι αυτές.
1: Και τυχαίνει, επειδή ο πατέρας μου εμένα ήταν νεφρολόγος στο νοσοκομείο, και ξέρω πάνω κάτω τι σημαίνει αιμοκάθαρση και πώς γίνεται αιμοκάθαρση. Ουσιαστικά μια έμεση αιμοκάθαρση είναι η πλασμαφαίρεση.
0: Ναι, δεν είναι αιμοκάθαρση, ναι, αλλά ομοιάζει.
1: Ομοιάζει. Δηλαδή, μου φαινόταν περίεργο σε ιδιωτικό ιατρείο να γίνει αυτή η πράξη. Ναι, ναι, όχι. Γενικά, είναι πάρα πολύ περίεργο.
0: Όπου οι ειδικοί λένε ότι για να γίνει πλασμαφαίρεση πρέπει να είσαι δίπλα σε μεθ, να έχεις εντατικολόγο, γιατί είναι σοβαρή η διαδικασία, δεν είναι απλό. Πώς κάνανε αυτοί
1: απλό,
0: όλοι.
1: Βέβαια. Μα και σένα, επειδή. Όταν κάνεις αναισθησία, κάνεις μια κολονοσκόπηση σε ένα ιδιωτικό ιατρείο,
0: σωστά,
1: παράδειγμα, υπάρχει πάντοτε αναισθησιολόγος μέσα.
0: Ναι. Σε νοσηλευτής.
1: Νοσηλευτής και αναισθησιολόγος.
0: Και γιατρός, βέβαια.
1: Και ο γιατρός. Σε περίπτωση που κάποια επιπλοκή υπάρχει, να μπορέσει ο άνθρωπος να σε βοηθήσει ή να σου δώσει το αντίδοτο όταν τελειώσει η εξέταση.
0: Βέβαια.
1: Δεν γίνεται να τα κάνεις όλα μόνος σου.
0: Πραγματικά εκεί γινόταν ένα πάρτι και με την κοσμική Αθήνα, βέβαια, όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Αλλά είδες, δεν έχει βγει κανένα όνομα από την κοσμική Αθήνα που να έχει πάει και να έχει βγει στον αέρα.
0: Κάποιοι το έχουν πει μόνοι τους.
1: Εντάξει, κάποιοι, ναι.
0: Που και, μάλλον και, μεγάλο δημοσιογράφη της Αθήνας, έτσι, που μάλλον αυτοί.
1: Και συνοπαδοί μας.
0: Βέβαια, συνοπαδοί. Βγήκαν μπροστά, σου λέει, από το να μας το βγάλουν, να το πούμε εμείς, έτσι να.
1: Ναι, γιατί φοβήθηκαν, νομίζω, την άρση του απορρίτου τηλεφωνικού.
0: Θα οπότε
1: σου λέει, ναι, θα με βρούνε, οπότε να μην.
0: Βέβαια, όλο τυχαίω τώρα, όλοι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι ναι, είχαμε πάει και εμείς αυτό το ιατρείο, ας πούμε, λένε ότι πήγαιναν για άσχετα θέματα, ότι μας το είχαν συστήσει. Ότι
1: απλά να πω κάτι, ναι, το οποίο, γιατί παρεξηγούνται φαρμακοποιεί πάλι για ακόμα μια φορά σε αυτό το γεγονός, για το λόγο γιατί, λέει, έδινε, λέει, συμπληρώματα διατροφής και πήγαιναν και. Αφού το φαρμακείο ήταν δίπλα στο ιατρείο, δεν μεταδώσει συμπληρώματα διατροφής.
0: Δεν γίνεται.
1: Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο βγαίνει και αυτή η συζήτηση προς τα φαρμακεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάπου, δηλαδή, όπα, είπαμε, εντάξει.
0: Ναι. Πριν κλείσουμε, περιγγή μου, θέλω να μου πεις αν έχουμε ήδη σιγά-σιγά τα πρώτα περιστατικά εποχικών ιώσεων, έτσι, κρυωμάτων, να το πούμε απλά, και τα λοιπά. Έχει ξεκινήσει τώρα που ανοίξαν και τα σχολεία, είναι νωρίς ακόμα.
1: Τύχαινε την Κυριακή, είχα διανυκτέρευση στο φαρμακείο και μπορώ να σου πω ότι έχουμε τα πρώτα κρούσματα COVID σε ηλικίες 50, 60, 40 και 40 με 60, θα έλεγα. Και υπάρχουν και οι πρώτες γρυπούλες στα παιδιά, τα οποία με το άνοιγμα των σχολείων, φροντιστηρίων κτλ. Ήταν οι πρώτες γρίπες εποχιακές, χωρίς όμως συμπτώματα να πεις ότι χρειάζεται κάποια περαιτέρω ερεύνηση, εξέταση.
0: Ή νοσοκομείο, ας πούμε, σε μια πολύ σοβαρή περίπτωση. Περικλής Γερμανός, φίλες και φίλοι μαζί μας. Να σε ευχαριστούμε. Δεν ξέρω πότε κιόλας πέρασε το μισάωρο.
1: Πέρασα.
0: Έτσι, πέρασε σχεδόν το μισάωράκι, 25 λεπτά. Να σε καλά, να σε ευχαριστούμε. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε στο χειμώνα, γιατί ο κλάδος έχει πολλά ζητήματα και είναι και πολλά τα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητά μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος.
1: Απλά θα ήταν ωραίο έτσι όταν βγει το MedWatch για την, να γίνει έτσι μια συζήτηση για το έτσι, τι γίνεται στην περιφέρειά μας.
0: Διάλογος. Μην έχουμε και τίποτα εκπλήξεις, δεν ξέρω. Λοιπόν, Περικλή μου, να είσαι καλά, να σε ευχαριστήσουμε
1: πολύ.
0: Φίλες
1: και
0: φίλοι,
1: καλό Σαββατοκύριακο στο λόγο.
0: Επίσης, πάμε στην τελευταία μας διαφημιστική διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε με το τελευταίο ημίωρο.

Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με ελαιοκαρίδες και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.

0: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
3: Επιμένω.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
3: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
3: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
4: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

Αυτά φίλες και φίλοι, είχαμε νωρίτερα με τον Περικλή Γερμανού επιστροφή τώρα στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, 31 λεπτά μετά τις 9, ακούτε πάντοτε τον Energy από τους 94,2 μεγάκυκλους, την εκπομπή Δυτικές Ματιές, με τον Νίκο Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο και τον Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές. Εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, φροντιστήριο και κέντρο διαβίου μάθησης στο Αγρίνιο, προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι ενήλικες αποκτούν προσόντα που μετράνε, εξειδικευμένα σενάρια, εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων και συμβούλων σταδιοδρομίας επαγγελματικού προσανατολισμού. Εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, κέντρο διαβίου μάθησης, Δεσποτάτου Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο, τηλέφωνα 2641-024-049 και 26787, ηλεκτρονική διεύθυνση www.prooptiki.org, τώρα και με παρουσία σε νέο χώρο στην Αθήνα, Εθνικής Αντιστάσεως 24 στην Πετρούπολη.

Πάμε σε άλλες ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Είχαμε την ανακοίνωση σημαντικών έργων χθες από τον Δήμο Αγρινίου, ο οποίος έκανε γνωστή σημαντική χρηματοδοτική εξέλιξη, η οποία δρομολογεί την υλοποίηση μιας εκτεταμένης παρέμβασης σε κομβικό τμήμα του αστικού ιστού. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 7,2 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά τον οδικό άξονα του Αγίου Γεωργίου και περιλαμβάνει αναπλάσεις, διαμορφώσεις και βελτιώσεις σε μια περιοχή με αυξημένη καθημερινή κίνηση. Το έργο αναπλάσεις, διαμορφώσεις, βελτιώσεις οδών Αγίου Γεωργίου από Χαριλάου Τρικούπη, Παναγοπούλου, πλατείας 28 Οκτωβρίου, Προυσιωτήσεις έως Βλαχοπούλου εντάσσεται στην πρόσκληση για την πρόθεση χρηματοδότησης δράσεων σε 8 Δήμους της χώρας στο πλαίσιο του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών 2026-2030. Η παρέμβαση αφορά έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες εισόδου της πόλης και αποτελεί μέρος του σχεδιασμού του Δήμου Αγρινίου για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και τη βελτίωση της λειτουργικότητας βασικών σημείων της πόλης. Με αφορμή τη χρηματοδότηση, ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου δήλωσε ότι η χρηματοδότηση ενός έργου ύψους 7,2 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για το Αγρίνιο. Πρόκειται για μια παρέμβαση σε έναν βασικό οδικό άξονα της πόλης που θα βελτιώσει τόσο τη λειτουργία όσο και την εικόνα μιας σημαντικής περιοχής. Το έργο αυτό έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά στοχευμένων παρεμβάσεων που υλοποιούμε στον αστικό χώρο. Προχωρούμε με έργα συγκεκριμένης κλίμακας και ουσιαστικού αποτελέσματος, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο. Ευχαριστώ, λέει ο Δήμαρχος, τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο για τη συνεργασία και τη στήριξη στην προσπάθεια του Δήμου Αγρινίου να διεκδικεί και να εξασφαλίζει πόρους για έργα που έχουν άμεσο αποτύπωμα στην πόλη. Συνεχίζουμε με έργα που πάνε το Αγρίνιο μπροστά, καταλήγει στην δήλωσή του Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.

Μετά τον Σύλλογο Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου, τον ΣΕΔΑ, και ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση επέκτασης της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120, τη χαρακτηρίζει ως θετική εξέλιξη. Όπως αναφέρει, πρόκειται για ένα θετικό βήμα, το οποίο μπορεί να δώσει ανάσα σε χιλιάδες επαγγελματίες, εμπόρους και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις και πιέσεις στη λειτουργία τους. Με αφορμή την παγκόσμια, για να δούμε κάποιες εκδηλώσεις, ημέρα ηλικιωμένων, ο Δήμος Αγρινίου, η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής Προγραμμάτων Παιδιού, ΑΜΕΑ και Τρίτης Ηλικίας και οι δομές ΚΑΠΗ και ΚΙΦΗ Δήμου Αγρινίου διοργάνωσαν μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο χώρο του ΚΑΠΗ Αγρινίου στην οδό Αγίου Ιωάννου Βραχορίτη. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κ. Σαράκης και ωφελούμενοι της δομής μαζί με φίλους, όπως τονίστηκε στην εκδήλωση. Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων αποτελεί μια σημαντική αφορμή για να αναδειχθεί η πολύτιμη παρουσία των μεγαλύτερων ανθρώπων στην κοινωνία, η γνώση και η εμπειρία που μεταφέρουν στις νεότερες γενιές, αλλά και η σημασία της ενεργούς και υγιούς γύρανσης, της κοινωνικής συμμετοχής και της διατήρησης ισχυρών δεσμών με την κοινότητα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η συμβολική δράση «Το δέντρο της ζωής». Τι έγινε εκεί λοιπόν? Οι ωφελούμενοι τοποθέτησαν στα κλαδιά του δέντρου τη ζωής φύλλα, πάνω στα οποία έγραψαν ευχές, δημιουργώντας όλοι μαζί έτσι ένα δέντρο γεμάτο σκέψεις, συναισθήματα, μνήμες και μηνύματα ζωής.

Επτά χοροδίες, μια ιστορία. Το Μεσολόγιο γιορτάζει 200 χρόνια από την έξοδο. Ο Δήμος Μεσολογίου, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων, διοργανώνει αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου το χοροδιακό φεστιβάλ Ελευθερία. Και αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Κυρίως στο Μεσολόγιο για τα 200 χρόνια, όπως και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Το φεστιβάλ, να πούμε ότι εντάσσεται στο πολιτιστικό πρόγραμμα του συνεδρίου που συνδιοργανώνουν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έτσι, το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιό μας, το Πανεπιστήμιο Πατρών και ο Δήμος Μεσολογίου. Πρόκειται για μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορική μνήμη, τη μουσική παράδοση και τη συνάντηση χοροδιακών συνόλων από ολόκληρη τη χώρα. Στην πόλη του Μεσολογίου πάλι θα έχουμε αρκετούς επισκέπτες στο Μεσολόγιο, φίλες και φίλοι. Στο φεστιβάλ θα συμμετάσχουν, να πούμε, 7 χοροδίες, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο και πολυσυλλεκτικό ρεπερτόριο, το οποίο εκτείνεται από την επτανησιακή μουσική ως το έντεχνο ελληνικό τραγούδι και τη σύγχρονη χοροδιακή δημιουργία. Μαζί με τη δημοτική χοροδία του Δήμου Μεσολογίου υπό τη διεύθυνση του Σπύρου Χολέβα, να πούμε ότι θα συμμετάσχουν, ακούστε τώρα, από όλη την Ελλάδα, έτσι, η μεικτή χοροδία αδελφότητας Κεφαλήνων και Ιθακισίων Πειραιά, η χοροδία πολιτιστικού συλλόγου Άρτας ο Μακρυγιάννης, η χοροδία Ηχοχρώματα από την Πρέβεζα, η γυναικεία χοροδία Δήμου Αργοστολίου, το μουσικό εργαστήριο Αμφίων Χαϊδαρίου και η μεικτή χοροδία Απόλλων Πατρών. Από πάρα πολλές περιοχές. Λοιπόν, η εκδήλωση, αν ρωτάτε, σας απαντάμε ότι θα αρχίσει αύριο στις 6 το απόγευμα στον κήπο των Ηρώων. Θα έχει και καλό καιρό, μια χαρά θα είναι, εκτός απρόπτου, όπου οι χοροδίες θα παραταχθούν μπροστά στον Τύμβο για μια σύντομη, έτσι, τελετή μνήμης. Και το πρόγραμμα περιλαμβάνει χαιρετισμό και σύντομη αναφορά στην ιστορία του κήπου των Ηρώων. Θα έχουμε εκεί, να πούμε, και τιμητικές βραβεύσεις και θα ακολουθήσει η ερμηνεία εμβληματικών έργων. Από το Μεσολόγιο να επιστρέψουμε στα Γρήνιο και να πούμε ότι με την επίσημη τελετή έναρξη των δράσεων για την εκπαιδευτική και πολιτιστική χρονιά 2026-2027 συνεχίζεται η δημιουργική του πορεία το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Αιτωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, μαζί με τη Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας Μανουήλ Πανσέλινος. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού. Η έναρξη της νέας περίοδου σηματοδοτεί τη συνέχιση και περαιτέρω ανάπτυξη μιας σημαντικής προσπάθειας της τοπικής μας εκκλησίας στον χώρο της παιδείας, του πολιτισμού και των τεχνών, με επίκεντρο τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τη νέα γενιά. Το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος Αιτωλός συνεχίζει και κατά τη νέα χρονιά να αναπτύσσει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δράσεων, επιδιώκοντας να προσφέρει σε παιδιά, νέους και ενήλικες ευκαιρίες μάθησης, δημιουργικής έκφρασης, συνεργασίας και ουσιαστικής επαφής με την πολιτιστική και πνευματική παράδοση του τόπου μας. Παράλληλα, η επαναλειτουργία, γιατί μιλάμε εργασίας και ουσιαστικής επαφής με την πολιτιστική και πνευματική παράδοση του τόπου,

Επίσης την Κυριακή ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Θέρμου με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 200 ετών από την ηρωική έξοδο της Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων του Μεσολογγίου διοργανώνει, ξαναλέω, Κυριακή μεθαύριο 4 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Θέρμου επετειακή θεατρική παράσταση με τίτλο «Έξοδος στην Αθανασία». Η εκδήλωση εντάσσεται στο επετειακό πρόγραμμα της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Και βέβαια και εδώ θα έχουμε μια πολύ ξεχωριστή εκδήλωση όπου μάλιστα αναμένεται να έχει και αρκετό κόσμο, να επαναλάβω, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Θέρμου την Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Ξεκινούν και οι εκδηλώσεις έτσι για την 455η επέτειο από την ναυμαχία της Ναυπάκτου, έτσι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Να πούμε, από 3 έως 11 Οκτωβρίου εκδηλώσεις, το κέντρο εμβαπτισμένης πραγματικότητας για την ναυμαχία της Ναυπάκτου που στεγάζεται στο κτίριο του πρώην ξενία, θα λειτουργεί από την ερχόμενη Τρίτη, 6 έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Κατ' εξαίρεση την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα παραμείνει ανοιχτό και το απόγευμα από τις 7 ως τις 8.30 με ελεύθερη είσοδο. Θα έχουμε την έκθεση όναρ του Κωστή Γεωργίου στο Φετιχέ Τζαμί. Παράλληλα η ατομική με την ατομική έκθεση θα έχουμε κι άλλες πλούσιες δραστηριότητες, φίλες και φίλοι. Παρακολουθήστε καθημερινά τις εκπομπές μας για να ενημερώνεστε. Το Αγρίνιο συμμετέχει και φέτος στην εκστρατεία Pink the City. Έτσι, είναι μια πανελλαδική εκστρατεία. Αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής Νομού Αχαΐας, οργανώνει μια σειρά δράσεων ανοιχτών στην τοπική κοινωνία με στόχο η ενημέρωση για την πρόληψη να γίνει υπόθεση όλων. Αρκετές οι δράσεις. Την Τετάρτη 7 του μήνα, στο κτήμα Πιθάρη στη Λίμνη Τριχονίδα, από τις 4 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα, μια ανοιχτή δράση για μικρούς και μεγάλους με δραστηριότητες που συνδυάζουν κίνηση, δημιουργία και ψυχαγωγία. Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πιλάτες για ενήλικες, workshop ζωγραφικής και δημιουργική απασχόληση για παιδιά. Παρασκευή 9 του μήνα στις 6.30 το απόγευμα, την άλλη Παρασκευή, θα έχουμε συμβολικό περίπατο στην πόλη του Αγρινίου κατά του καρκίνου του μαστού με τα ροζ μπλουζάκια, έτσι, και το happening αυτό. Η κίνηση θα γίνει, να πούμε, από την πλατεία Fleming με προορισμό την πλατεία Δημοκρατίας. Πολίτες, σύλλογοι, φορείς, θα έχει αρκετό κόσμο και να μας κάνει το χατήρι και ο καιρός, όπως και κάθε χρόνο εξάλλου. Αρκετός κόσμος, φορείς, επιχειρήσεις, οικογένειες και παιδιά καλούνται να περπατήσουν μαζί φορώντας το ροζ χρώμα σε μια συμβολική διαδρομή αφιερωμένη στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. Ιδιαίτερη θέση στη δράση ασφαλώς θα έχουν γυναίκες, αλλά και αρκετοί άντρες συμμετέχουν στις δράσεις. Γυναίκες έτσι που έχουν αντιμετωπίσει τον καρκίνο του μαστού και σήμερα μεταφέρουν μέσα από τη δική τους εμπειρία ένα μήνυμα δύναμης, ζωής και αισιοδοξίας. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στην πλατεία Δημοκρατίας με μουσικό δρόμενο από το συγκρότημα Δύο Όψεις. Να πούμε ότι στο πλαίσιο για την πρόληψη και τη φροντίδα της υγείας των γυναικών από την Τετάρτη, μάλλον την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, αλλά και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν τεστ PAP, έτσι, τεστ PAP για ωφελούμενες ανασφάλιστες γυναίκες του Κοινωνικού Ιατρίου του Δήμου Αγρινίου στο νοσοκομείο Αγρινίου σε συνεργασία με τη Μευτική Μονάδα του νοσοκομείου. Είπα 4 Οκτωβρίου, ναι, 4 Νοεμβρίου, 4 και 6 Νοεμβρίου, έτσι να το διορθώσω. Παράλληλα, 9, 24 και 25 Οκτωβρίου δημόσια κτίρια της πόλης θα φωταγωγηθούν

Μέρος χρώμα το οποίο έχει καθιερωθεί διεθνώς ως σύμβολο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ελπίδας στη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού. Ο Δήμος Αγρινιού καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στις δράσεις και να αναδείξουν με την παρουσία τους τη σημασία της πρόληψης και του τακτικού προληπτικού ελέγχου. Pink the City, το μήνυμα. Αγρίνιο 2026, ενημερωνόμαστε, προλαμβάνουμε, είμαστε μαζί.

Πάμε να δούμε άλλες εκδηλώσεις που γνωρίζουμε ότι σας ενδιαφέρουν αρκετά. Ο Σύλλογος Γραμμενοξιωτών προσκαλεί και φέτος κατοίκους και επισκέπτες στην καθιερωμένη γιορτή Τσίπουρου και Κάστανου, ένα αγαπημένο αντάμωμα που έχει πλέον εξελιχθεί σε θεσμό για την περιοχή, έτσι. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 11.30 το πρωί στη γραμμένη οξιά της ορεινής ναυπακτίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο παραδοσιακές γεύσεις, μουσική, χορό και κέφι. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν άφθονα κάστανα, παραδοσιακό τσίπουρο, τοπικά εδέσματα και σπιτικά γλυκά φτιαγμένα με μεράκια από τις νοικοκυρές του χωριού. Τη γιορτή θα πλαισιώσουν μουσική και τραγούδι, καθώς και παραδοσιακοί χοροί. Συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζευγαρακίου και η Πεσά Γαβαλούς, Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαιοφύλων Γαβαλούς. Πριν την έναρξη της γιορτής θα τελεστεί θεία λειτουργία στην εκκλησία του χωριού, ενώ θα πραγματοποιηθεί και κατάθεση στεφάνων ως φόρος τιμής στη μνήμη και την ιστορία του τόπου. Αύριο όμως γιορτάζει το κάστανο και η Μεσάριστα. Αύριο η Μεσάριστα στις 3 του μήνα, 7.30 το απόγευμα, η κοινότητα Μεσάριστα Σιωδήμος Αγρινίου προσκαλούν στην καθιερωμένη γιορτή Κάστανου. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων της περιοχής και υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη παράδοση γεύσης και διασκέδαση. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακούς χορούς από το Σύλλογο Αγρινίου Το Χωροστάζι, που θα ανοίξει την εκδήλωση με παραδοσιακά χορευτικά σχήματα, έκθεση τοπικών προϊόντων, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να προμηθευτούν αγνά προϊόντα της περιοχής. Παραδοσιακό πανηγύρι θα έχουμε, γλέντι εκεί και τραγούδι, φίλες και φίλοι, και εδώ η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Επίσης να πούμε ότι από σήμερα ξεκινά το διήμερο φεστιβάλ, το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Χοροδιών Αγρινίου. Το Αγρίνιο γίνεται επίκεντρο, φίλες και φίλοι, της χοροδιακής μουσικής 2 και 3 Οκτωβρίου, καθώς ανοίγει τις πύλες του το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Χοροδιών Αγρινίου στο Δημοτικό Κινηματογράφο Άνεσης. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Πνευματικό Πολιτιστικό Σύλλογο Αγία Σκέπη, το Δήμο Αγρινίου και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας και είναι από την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Έτσι, επίκεντρο το Άνεσης. Να πούμε ότι η διοργάνωση θα φιλοξενήσει 25 κορυφαίες χοροδίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα συναντηθούν στην καρδιά της πόλης, δημιουργώντας έναν επανάληπτο πολυφωνικό μοσαϊκό που θα συγκινήσει αλλά και θα εμπνεύσει.

Πραγματικά αυτό το Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει περιοχή χωρίς εκδήλωση. Σε δήμο, σε περιοχή του νομού μας, εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου και στο Ξηρόμερο, ένα ξεχωριστό διήμερο έτσι στη φύση, θα έχει και καλό καιρό, ευκαιρία για πεζοπορία. Έτσι, δύο όμορφες πεζοπορικές διαδρομές από τα μονοπάτια της Παναγούλας και τη Θέα στο Ιόνιο μέχρι το μοναδικό Βελανιδοδάσος. Οι συμμετέχοντες καλούνται να περπατήσουν, να γνωρίσουν και να ανακαλύψουν τη φύση και την ιστορία του τόπου μέσα από μια όμορφη, παραίστικη και εθελοντική δράση. Η πρωτοβουλία ανήκει στον περιβαλλοντικό Σύλλογο Ιχούνι μαζί με εθελοντές και φίλους της πεζοπορίας και της φύσης με τίτλο «Συνοδοιπορούμε στα μονοπάτια του Ξηρομέρου Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου». Αύριο Σάββατο θα έχουμε το μονοπάτι των παιδιών Παναγούλα Μύτικας, μια οργανωμένη και σηματοδοτημένη έτσι, κυκλική διαδρομή με μοναδική θέα προς το Ιόνιο και τον Κάλαμο. 10 συνάντηση και κίνηση στην είσοδο του οικισμού Ξηρά Παναγούλας, περίπου 5 λεπτά πριν από τον Μύτικα, φίλες και φίλοι, και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, μεγαλύτερη έτσι διαδρομή, Αστακός Βελανιδοδάσος Ξηρομέρου. Στις 10 συνάντηση και κίνηση από τις παρυφές του Αστακού με σημείο συνάντησης επί του κεντρικού δρόμου. Απόσταση περίπου 6 χιλιόμετρα, ήπιες και σταδιακές κλίσεις της δεύτερης διαδρομής, διάρκειας περίπου 3,5 ώρες μαζί με τις στάσεις.

Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετούμε. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής Δυτικές Ματιές, για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας εμείς για την άλλη Παρασκευή, έτσι, την άλλη Παρασκευή 9 του μήνα, 9 Οκτωβρίου. Καθημερινά μας ακούτε ασφαλώς μέσα από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας, κάθε μέρα από τη μία το μεσημέρι μέχρι και αργά το απόγευμα. Τις τηλεφωνικές μας παρουσίες στις καθημερινές εκπομπές της Νανάς Θεοδωροπούλου, καθημερινά η Νανά, με την εκπομπή της Υπάρχει Θέμα, Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 10. Και βέβαια πλούσιο ενημερωτικό πρόγραμμα και σε αναμετάδοση με τον Real, εξαιρετικές μουσικές εκπομπές και νότες κάθε Σαββατοκύριακο μέσα από τον Energy.

Η σημερινή μας εκπομπή ήταν μια προσφορά της Τράπεζας Ηπείρου, της Μεκάνικα Τεχνικής Εταιρείας και του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Προοπτική. Από το Μοχάμεντ Μιλάντι που ήταν στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές και τον Νίκο Αγγελόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο μαζί σας για τις δύο αυτές περίπου ώρες. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό Σαββατοκύριακο και εδώ θα είμαστε, τα ξαναλέμε. Μη φύγει κανείς, ακολουθεί αναμετάδοση του προγράμματος του Real.

0: Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
1: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
2: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
3: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
4: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
5: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χρειάζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
0: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
6: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
7: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
8: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
9: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
10: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
12: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
13: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
12: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
13: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
12: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
13: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
12: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
13: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
12: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
14: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
15: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
12: Η ώρα Είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμα νέους τους Αγίους Αναργύρους. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως το Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Κατεχάκη έως την Πανόρμου. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από Νέο Κόσμο. Στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Συναγερμό σύμβανε στον Όλυμπο όταν 6 από τους 29 μαθητές από σχολείο της Θεσσαλονίκης που βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα παρουσίασαν έντονη αδιαθεσία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά τους με ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας στο Λιτόχωρο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σκηνές ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Με βαριοπούλα έσπασε την μπαλκονόπορτα και εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, ένας 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία. Με μαχαίρι τραυμάτισε την ίδια και τον νυν σύντροφό της. Την ώρα της επίθεσης στο σπίτι κοιμόταν τα δύο παιδιά της γυναίκας και του δράστη. Βαριά τραυματισμένοι νοσηλεύονται στο Ασκληπείο Βούλας. Απαγορευτικό από όπλο από Λαύριο και Ραφίνα. Για τον Αργοσαρονικό τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία. Δεν πραγματοποιούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Συναγερμός στην Κρήτη για νέα σφοδρή κακοκαιρία, ένας νεκρός, ποτάμια λάσπιση δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, μέχρι στιγμής απολογισμός. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία και νηπιαγωγεία.
21: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
22: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης του ομίλου της στην πρώτη κατηγορία του Nations League η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Στον άλλο αγώνα του ομίλου Γερμανία-Σερβία 2-0, περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Βροχές και καταιγίδες σε υπηρωτικά Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 Μποφόρ, ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Να πούμε και καλό μήνα για χθες και για σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο, τι άλλο. Στους 97,8 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε φίλες και φίλοι και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Καλημέρα λοιπόν, καλό μήνα εντός και εκτός Ελλάδας. Η ώρα είναι 10 και 7 πρώτα λεπτά, πλούσια η δισογραφική επικαιρότητα, κυρίως σε πολιτικό αλλά όχι μόνο επίπεδο. Ξεκινά ένα Σαββατοκύριακο που θα έχει ενδιαφέρουσες κατά τη γνώμη μου πολιτικές εξελίξεις. Θα τις σχολιάσουμε στη συνέχεια, θα τις αναλύσουμε, θα τις προσεγγίσουμε. Συνεντεύξεις, παρασκήνια, μηνύματα ακροατριών και ακροατών. Όλα αυτά συνθέτουν το δίωρο, τη δίωρη εκπομπή. Γιάννης Παπαγιάννης στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου, όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, απαντάει η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. studio@lfm.gr το email επικοινωνίας, απαντάει επίσης η κυρία Βουγιουκλιώτη. Απέναντί μου εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Και στη σύνταξη και εκφώνηση των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων, η κυρία Ελευθερία Τζανακούλη και η κυρία Νίκη Κότσου. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.

Λοιπόν, έχουμε ενδιαφέρουσες πολιτικές εξελίξεις. Μητσοτάκη στην Πιερία σήμερα το απόγευμα και αύριο στη Θεσσαλονίκη. Τσίπρα στο Άγιον Όρος, παρακαλώ. Ανδρουλάκης είπε καλωσόρισε στον κύριο Μιχαήλο Γιαννάκη. Τον θυμάστε τον κύριο Μιχαήλο Γιαννάκη, τον πρώην βουλευτή της Δημάρ, του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα φεγγάρι συζητούσε και με άλλα κόμματα. Τελικά επέστρεψε στο Πασόκ. Είναι ο πρώην βουλευτής που έκανε απεργία πείνας, αλλά ο φακός τον συνέλαβε να τρώει τυρόπιτες.

0: δημοσκοπήσεις. Πολιτικό ρεπορτάζ νομίζω εν ώψη και της επίσκεψης του Μαρκ Ρούμπιο την επόμενη Πέμπτη. Έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και μάλιστα αυτή τη φορά δεν θα επισκεφθεί παράλληλα ή λίγο μετά την Άγκυρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτά τα ταξίδια συνδυάζονται πάντα και με τη μία και με την άλλη χώρα. Δεν θα πάει στην Άγκυρα αυτή τη φορά ο Μαρκ Ρούμπιο. Θα έρθει όμως στην Ελλάδα, θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ομολογό του κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Νίκο Δένδια. Από το μέχρι στιγμής πρόγραμμα, επειδή η επίσκεψη δεν είναι επίσημη, δεν έχει επίσημο διπλωματικό χαρακτήρα, δεν έχει προκύψει κάποια συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στη Βουλή συμβαίνουν πράγματα και θάματα, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Θα δούμε τι συμβαίνει και με τις δημοσκοπήσεις, ανώνυμες ή επώνυμες καταγγελίες για δημοσκοπήσεις οι οποίες είναι σχεδόν στημένες. Θα έχουμε τον κύριο Βασιλιάδη της Interview να μας απαντήσει τι ακριβώς συνέβη με την τελευταία δημοσκόπηση της Interview και αν πράγματι υπήρξε πρόβλημα σύμφωνα με την καταγγελία ενός κυρίου δικηγόρου, τον οποίο δεν μπορεί να εντοπίσει κανείς, αν το πρόσωπο αυτό είναι δηλαδή υπαρκτό και η καταγγελία έχει βάση.
1: Μέχρι στον ουρανό να μην πετάνε πια πουλιά.
0: Και βέβαια όλα αυτά σε ένα σκηνικό, φίλες και φίλοι, που όπως καταλαβαίνετε όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα χτυπάει κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο, γιατί τουλάχιστον κάποια κόμματα βολεύονται από την αύξηση της εισπύρωσης των ψηφοφόρων και της τοξικότητας σε όλα τα επίπεδα. Θα έχουμε και άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις σε πολιτικό επίπεδο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Μαθαίνω ότι γίνεται τεράστια κινητοποίηση. Σήμερα το απόγευμα στον Άλυμο μιλάει ο κύριος Νίκος Δένδιας. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι μια ομιλία που θα έχει αρκετό κόσμο, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι έγιναν πάνω από 3.000 τηλέφωνα. Εστάλησαν email και SMS για να παραστεί κόσμος και κοσμάκι σήμερα εκεί στον Άλυμο, σε μια, δεν θα την έλεγα, απόπειρα επίδειξη εσωκομματικής δύναμης από την πλευρά του κυρίου Νίκου Δένδια, αλλά σίγουρα μια συγκέντρωση με ιδιαίτερο εσωκομματικό, αν θέλετε, και όχι μόνο πολιτικό ενδιαφέρον. Τη Δευτέρα είναι η εκδήλωση για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και όχι την Κυριακή. Μετατέθηκε η ημερομηνία για την Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου, γιατί την Κυριακή παίζει τον επόμενο αγώνα Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Κάπως έτσι σας περιγράφω σε γενικές γραμμές το πολιτικό κλίμα των ημερών. Έχει ανοίξει κόντρα μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον του Παύλου Πολάκη και του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή όχι τόσο την επίσκεψη στο Άγιο Όρος του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά από το γεγονός ότι συνοδευόταν από το σύζυγο της κυρίας Λινού, το γνωστό γιατρό, τον κύριο Λινό, με τον οποίο ο Παύλος Πολάκης έχει μακρά ιστορία συγκρούσεων και πολιτικών ή ακόμα και προσωπικών αντιπαραθέσεων. Θα το σχολιάσουμε και αυτό.

Τα προβλήματα στην Κρήτη συνεχίζονται. Έχει αρκετές καταστροφές. Υπάρχει και πρόβλημα στις βασικές υποδομές. Ολόκληρα χωριά δεν έχουν ρεύμα και έχουν πρόβλημα με την υδροδότηση της περιοχής. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Αρνιακός. Δυστυχώς προβλέπεται δύσκολο Σαββατοκύριακο για την Κρήτη. Θα είναι έντονα τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

0: Στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε και τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Σταμάτη Πουλή, ο οποίος ανέλαβε πριν από μερικές μέρες. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι λέει το Υπουργείο Υγείας μετά την χθεσινή τοποθέτηση της Μαρίας Καριστιανού στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Δεν αναφέρομαι στο πολιτικό σκέλος των απαντήσεων, αναφέρομαι στο θέμα που αφορούσε την κβαντική ιατρική και κατά πόσο είναι νόμιμο το μηχάνημα βιοανάδρωσης, όπως είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του κόμματος, του κόμματος, κόλλησα, πώς λέγεται το κόμμα της κυρίας Χριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς το αντιμετωπίζει το Υπουργείο Υγείας και τι λέει σχετικά με αυτή τη δημόσια αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει για την κβαντική ιατρική και το λεγόμενο μηχάνημα βιοσυντονισμού που διαθέτει και ομολόγησε ότι διαθέτει η ίδια στο ιατρείο της. Αν χθες, σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε στο ενώπιο συνεδρίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου η κυρία Καριστιανού, υποστήριξε ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, δεν απαιτεί ειδική άδεια και δεν είναι επικίνδυνο. Μάλιστα η ίδια απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τη δημοσιοποίηση του ελέγχου στο ιατρείο της. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε τι απαντά επισήμως το Υπουργείο Υγείας και αν είναι πράγματι νόμιμο το μηχάνημα ή όχι. Καταλαβαίνετε, είναι πλούσιο το δίωρο, που δεν είναι δίωρο ουσιαστικά, ήδη φάγαμε το 1 τέταρτο, είναι 1 ώρα και 45 λεπτά. Λοιπόν, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και συνεχεία θα πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην φίλη, μάλλον θα πούμε συνέχεια καλημέρες. Λοιπόν, όταν μιλάμε για 26 εκατομμύρια τόνους φίλες και φίλοι, μιλάμε για μια τεράστια περιβαλλοντική αλλαγή. Η ΑΝΑΚΕ μέσα από το τεράστιο δίκτυο συνεργατών της πανελλαδικά έχει καταφέρει ακριβώς αυτό. Να διασώσει ένα τεράστιο όγκο αποβλήτων από τεχνικά έργα, βάζοντας φρένο στην υποβάθμιση του τοπίου μας. Η ορθή διαχείριση των απόβλητων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων έχει όνομα. ΑΝΑΚΕΜ. Ενημερωθείτε φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι αναλυτικά στο anakem.gr.
1: Και ο καημός με άρπαξε πάλι.
0: Να σας πω ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και της Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ φίλες και φίλοι στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς, όπου και αν βρεθείτε και με όποιον τρόπο αν θέλετε να συνδεθείτε. Μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.

0: Να πούμε επίσης ότι η πρωτέρια και η ενέργεια της Μέτλεν, φίλες και φίλοι, και πλάτινουμ χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχή χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Τάικ Βοντό, στο Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο Instagram της πρωτέρια, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό έως τις 2 Οκτωβρίου και διεκδικήστε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού στο Gastro Sophie Fest στις 4 Οκτωβρίου. Τώρα δεν θα ξεκινήσουμε από τα του πολιτικού ρεπορτάζ, αλλά από το αστυνομικό, γιατί έχουμε μια είδηση, ανατριχιαστική είδηση που έρχεται από το Λαύριο, φίλες και φίλοι. Με μια 32χρονη, η οποία βρίσκεται στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη, μαζί και ο σύντροφός της, μετά από επίθεση, που μετά από ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας δηλαδή, με έναν 32χρονο άνδρα, ο οποίος είναι ο πρώην σύντροφος της γυναίκας, να εισβάλλει στο σπίτι όπου έμενε η πρώην σύντροφός του, μαζί με τον νυν σύντροφό της και τα παιδιά, με βαριοπούλα και με σκοπό να τη μαχαιρώσει. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Χαλιακμάνης. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Έτσι ακριβώς έγινε, όπως τα λες. Οι άνθρωποι αυτοί κάθονταν στον καναπέ και έβλεπαν τηλεόραση, τα παιδιά τους 1,5 και 2,5 ετών κοιμόταν πάνω στη μαζονέτα στον επάνω όροφο. Αυτός έσπασε, ο πρώην σύντροφος, σύζυγος, έσπασε την μπαλκονόπορτα με βαριοπούλα, μπήκε μέσα, με ένα μαχαίρι άρχισε να μαχαιρώνει τη γυναίκα, τη μαχαίρωσε πολλές φορές σε κέρια σημεία, γι' αυτό βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ναι. Και κατόπιν μαχαίρωσε και τον σύντροφο, τον μην σύντροφο, στα γεννητικά όργανα και στα χέρια. Ο άνθρωπος αυτός ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου, είναι στο Ασκληπείο Βούλας, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, γιατί είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι όντως άλλη μια περίπτωση ενός ανθρώπου που δεν μπορούσε να δεχτεί ότι η πρώην σύντροφος, σύζυγος του, είπε ότι δεν θέλω άλλο, γιατί είχε και προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, είχε χρησιμοποιήσει το panic button σε παλαιότερο χρόνο όταν της είχε δοθεί από την ελληνική αστυνομία. Δεν μπορούσε λοιπόν να το δεχτεί και μπήκε και προσπάθησε να τους μακέλεψε στην ουσία, και ευτυχώς που δεν ανέβηκε πάνω, σκοτώσει και τα παιδιά, θα πω εγώ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τόση μανία και χρησιμοποιούν μαχαίρια και πιστόλια, δεν διστάζουν να τα χρησιμοποιήσουν, ναι, σε οποιοδήποτε βρεθεί μπροστά τους.
0: Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στον πνεύμονα και στην πλάτη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η επέμβαση. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως είπε, στον Ευαγγελισμό. Να πούμε ότι ο 33χρονος, ο σύντροφός της, στο Ασκληπείο Βούλας, αλλά είναι επιπόλαια τα τραύματα. Έχει συλληφθεί ο 32χρονος κατά το παρελθόν συνολικά 5 φορές. Για ενδοοικογενειακή απειλή, εξύβριση και παράβαση του νόμου περί όπλων. Και εδώ ακριβώς γεννάται το ερώτημα, Γιώργο. Αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να κυκλοφορεί ελεύθερος ή όχι?
1: Όχι, το έχω πει πολλές φορές, Γιάννη. Πρέπει εδώ να έχει προχωρήσει η αστυνομία, γιατί έχει φτιάξει τα πλήματα ενδοοικογενειακής βίας. Η αστυνομία έκανε αυτό που έπρεπε και λειτουργεί αυτό από ό,τι φαίνεται. Όμως θα πρέπει και η πολιτεία αυτά τα θέματα να πιάσει σε μια άλλη βάση. Γιατί το λέω? Γιατί ασχολούμαστε με το θύμα. Πολλές φορές τι κάνουμε? Διώχνουμε το θύμα από το περιβάλλον στο οποίο ζει, του δίνουμε panic button, οπότε προσπαθούμε να το προστατεύσουμε από τη μία, αλλά από την άλλη δεν το προστατεύουμε,
0: ναι,
1: ουσιαστικά, γιατί πρέπει η πολιτεία, όταν λέω σε άλλη βάση, τι εννοώ, να ασχοληθεί με το θήτη. Δηλαδή θα πρέπει αυτό που ανακοίνωσε τώρα ο Υπουργός για το βραχιολάκι στο Θήτη, έτσι ώστε να γνωρίζει η αστυνομία που βρίσκεται αυτός και αν παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους. Το έχω πει εδώ και 2,5-3 χρόνια εγώ, Γιάννη, θυμάσαι. Mm-hmm. Το έχω πει σαν πρόταση πάρα πολλές φορές. Ευτυχώς το κατάλαβαν ότι έτσι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθείτε ο Θήτης όταν είναι σε τέτοια κατάσταση που μπορεί να δημιουργήσει θέμα, και αυτός φαινόταν ότι θα δημιουργήσει θέμα, γιατί είχε πολλές περιπτώσεις, είχε συλληφθεί 5 φορές, όπως είπες, αυτή τη φορά πήγε και παραδόθηκε μόνος του.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί λοιπόν θα πρέπει να παρακολουθείτε υποχρεωτικά από ψυχολόγο, να πάει να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά του προβλήματα, γιατί αλλιώς θα τη βρει τη γυναίκα και θα τη χτυπήσει, θα τη σκοτώσει, υπάρχει περίπτωση, αλλά και να υπάρχει και εικόνα που βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος, να μην μπορεί εύκολα να πλησιάσει το θύμα του.
0: Μάλιστα.
1: Να αντιλαμβάνεται ότι από τη στιγμή που φοράει το βραχιολάκι, ότι θα γίνει αντιληπτός και θα τον συλλάβουν.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Γιώργο Καλιακμάνη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δυσάρεστη είδηση, φίλες και φίλοι. Βεβαίως θα μπορούσε να είχε πάρει τελείως διαφορετική τροπή, να ήταν τραγική, δραματική είδηση. Ευτυχώς τα πράγματα για τη γυναίκα πήγαν καλύτερα του αναμενωμένου, γιατί οι πρώτες εκτιμήσεις των ανθρώπων του ΕΚΑΒ ήταν ότι ήταν πολύ βαριά τραυματισμένη και ίσως θα κατέλεγε. Ευτυχώς η γυναίκα μεταφέρθηκε γρήγορα από το ΕΚΑΒ και σώθηκε η ζωή της. Θα σου λιώσω το κεφάλι, φώναζε ο δράστης στην πρώην του. 5 καταγγελίες, 5 συλλήψεις, αλλά ο τύπος κυκλοφορούσε ελεύθερος. Γιατί πάντα μετά τις καταγγελίες και μετά τις μηνύσεις, η δικαιοσύνη τον άφηνε ελεύθερο.
2: Θα σηκωθώ νωρίς, θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν γίνηθω αργά, θα σηκωθώ.
0: Η 32χρονη είχε panic button, είχε προμηθευτεί το panic button, έκανε δηλαδή ό,τι έπρεπε, ό,τι προβλεπόταν να κάνει. Παρ' όλα αυτά, παραλίγο να τις αφαιρέσει τη ζωή. Τη γλίτωσε στο τσακ. Και το ερώτημα είναι τώρα, ο άνθρωπος αυτός θα ξανακυκλοφορήσει ελεύθερος? Νομίζω σε αυτό πρέπει να απαντήσουν οι δικαστικές αρχές.

0: Καλημέρα και καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Στα βόρεια προάστια το πρωί είχε 13 βαθμούς Κελσίου και η αίσθηση ήταν 8 με 9 βαθμούς. Να λέω πρωί, ενώ 6-7 η ώρα το πρωί. Τώρα κάπως μαλάκωσε ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά φυσάει δυνατός βοριάς στην Αττική. Και περιμένουμε ακόμα χειρότερη κακοκαιρία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στην Κρήτη. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Τάσο Αρνιακό, το γνωστό μετεωρολόγο. Το μετεωρολόγο μας στην τηλεφωνική γραμμή να μας εξηγήσει τι συμβαίνει και τι να περιμένουμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Καλημέρα, κύριε Αρνιακέ.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Συμβαίνει το εξής οξύμορο. Ενώ στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα υπάρχει ηλιοφάνεια και πολύ καλές καιρικές συνθήκες, στις υπόλοιπες ανατολικές και νότιες περιοχές τα πράγματα είναι άσχημα, με βροχές, καταιγίδες που κυρίως πλήττουν την Κρήτη. Διαγώνια δηλαδή κομμένη η Ελλάδα στα δύο, από Αλεξανδρούπολη μέχρι Καλαμάτα είναι η ευθεία που τη χωρίζει στα δύο. Βρέχει και έχει κακοκαιρία από το Βόλο και κάτω, κυρίως από το Πήλιο θα έλεγα και κάτω, με ασθενείς όμως βροχές και στην Αττικοβιωτία. Κατά διαστήματα ρίχνει μια ψηλά, σταματάει, βγαίνει ήλιος, ένας άστατος καιρός δηλαδή. Ενώ στην Κρήτη δυστυχώς από εδώ και πέρα περιμένουμε νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων που θα διατηρηθεί και αύριο. Ιδιαίτερα αύριο θα είναι πιο δύσκολη μέρα για την Κρήτη, καθώς φαίνεται ότι θα πέσει περισσότερο νερό από όσο έπεσε εχθές.
0: Ακόμα περισσότερο, μάλιστα.
1: Ακόμα περισσότερο. Θα κορυφωθεί το Σάββατο δηλαδή η βροχόπτωση.
0: Μας ακούν, ακούν στην Κρήτη, κυρία Αρνιακέ. Φαντάζομαι έχουν ενημερωθεί από τις αρχές.
1: Ναι, βέβαια, αλίμονο. Και την Κυριακή θα έχουμε βροχή μέχρι το μεσημέρι, όχι όμως την ένταση του Σαββάτου.
2: Energy, Energy, Energy, 94,2.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
6: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους. Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26.
9: 2641 3068 96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
10: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα.
11: Κάθε ώρα
10: είναι η μουσική σου ενέργεια.
11: Energy.
10: Energy. 94,2.
12: Προκαλούμε ενεργείο. Ψυχιατρικά. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Συναγερμό σήμανε στον Όλυμπο όταν 6 από τους 29 μαθητές στο κατεφύγιο Πετρόστρουγκα παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης σε εξέλιξη αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Κατερίνης. Περισσότερα στο real.gr. Με βαριοπούλα εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο ένας 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία. Τραυμάτισε με μαχαίρι την ίδια και τον νυν σύντροφό της, νοσηλεύονται στο Ασκληπείο Βούλας. Απαγορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα. Για τον Αργοσαρονικό τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία. Κατά περίπτωση αναχωρούν τα υδροπτέρυγα. Πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 19 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη, 16 στην Ορεστιάδα και 21 στη Ρόδο.
19: Μητέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Κάτω Πατήσια έως τους Αγίους Αναργύρους. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο από Κατεχάκη έως την Πανόρμου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία.

0: στους 97,8.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό μήνα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Καλό φθινόπωρο να έχουμε με υγεία. Να πούμε 2-3 πράγματα και για τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας, φίλες και φίλοι. 3 ημέρες στη Μύκονο, παρακαλώ. Τέλειο, έτσι, χωρίς πολυκοσμία, του Αυγούστου, φθινόπωρο στη Μύκονο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στο Aeolos Resort στη Μύκονο, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για 2 βράδια με ακτοπλοϊκά από την SeaJet και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των Ανέμων. Δεύτερο δώρο, ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Και τρίτο, ένα ναυτιγραντήρα Μόρις από την σειρά Premier Plus. Για να πάρετε μέρος, φίλες και φίλοι, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Σε λίγο θα διαβάσω μηνύματα, με βομβαρδιστικό ρυθμό έρχονται, σχολιάζοντας κυρίως το σοβαρό αστυνομικό περιστατικό με τη γυναίκα στο Λαύριο. Με ένα κοινό ερώτημα που θέτετε και εσείς, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει συλληφθεί 5 φορές για τέτοια αδικήματα να κυκλοφορεί ελεύθερος? 5 καταγγελίες για απειλές μέσα σε ένα χρόνο. 5 καταγγελίες. Όχι συνολικά, τα τελευταία χρόνια, σε ένα χρόνο οι 5 καταγγελίες, και έγιναν και 5 συλλήψεις του ιδίου προσώπου. Βεβαρημένο το ιστορικό της υπόθεσης. Τώρα, να επιστρέψουμε στα της πολιτικής. Έχει ανοίξει χαμό φάμπρικα αντιπαράθεσης η ιστορία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επισκέφθηκε το Άγιον Όρος. Θεοπαίχτη τον αποκαλεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δέχθηκε πειρά από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Οκ, okay, από τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν αναμενόμενο, είναι πολιτικός του αντίπαλος, αλλά και από τον Παύλο Πολάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κατά το παρελθόν είχε δηλώσει άθεος, σας υπενθυμίζω ότι δεν είχε επισκεφθεί το Άγιον Όρος όσο ήταν πρωθυπουργός, είχε να το επισκεφθεί από τον Αύγουστο του 2014. Επισκέφθηκε λοιπόν την Αθωνική η Πολιτεία, νομίζω ακόμα εκεί βρίσκεται, αύριο θα επιστρέψει στην Αθήνα, και ανέβασε κάποιες φωτογραφίες ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος, που όπως ο ίδιος τη χαρακτηρίζει, είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Τι ήθελε να το ανεβάσει αυτό? Για άθεος κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος, έγραψε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αλλά είπαμε, αυτό εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πριν από λίγο, όταν ζητήθηκε να σχολιάσει, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την επίσκεψη του Προέδρου της Ελλάδας στο Άγιον Όρος, είπε το εξής αμίμητο. Πήγε να ψάλει ο Τσίπρας. Η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες. Υποστεί, δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν. Και κατέληξε, αν ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί. Αλλά δεν έμεινε ασχολίαστη η επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιον Όρος και από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος δεν εκνευρίστηκε για την ουσία της επίσκεψης, για το γεγονός δηλαδή ότι ο πρώην πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Άγιον Όρος, όπως έχει δικαίωμα να το κάνει οποιοδήποτε πολίτης άνδρας σε αυτή τη χώρα. Και όχι μόνο σε αυτή τη χώρα. Αλλά όπως λέει και γράφει ο ίδιος ο Παύλος Πολάκης, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η κυρίως που πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Για πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα. Αυτά έγραψε ο Παύλος Πολάκης. Γιατί τα έγραψε όμως αυτά? Γιατί Τον Αλέξη Τσίπρα τον συνοδεύει στην Αθωνική Πολιτεία ο σύζυγος της κυρίας Αθηνάς Λινού, ο κ. Λινός, γιατρός. Με τον οποίο είχε σκληρή πολιτική και όχι μόνο αντιπαράθεση ο Παύλος Πολάκης κατά το παρελθόν. Να σας πω ότι ο σύζυγος της κυρίας Αθηνάς Λινού, ο Δημήτρης Λινός, γιατρός, είναι ιερέας. Κατά συνέπεια ήξερε μερικά πράγματα παραπάνω κατά την διάρκεια της συνοδείας του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος, διότι έχει πολύ καλές επαφές και μένει αρκετές ημέρες της εβδομάδας εκεί. Γι' αυτό τον κάλεσε ο Αλέξη Τσίπρας, γι' αυτό και τον πήρε μαζί. Δεν άρεσε όμως η ιστορία αυτή στον Πολάκη. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Στέλιο Ζοντό. Εξαιρετικός αναλυτής στα θέματα, φίλες και φίλοι, που αφορούν στρατηγική επικοινωνία. Είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Καλημέρα κύριε Ζοντέ.
5: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σας και στους ακρότες.
4: Να είστε καλά. Να ρωτήσω αν αυτή η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος μετά από τόσα χρόνια και με δεδομένο ότι έχει επιστρέψει μάχημος στην πολιτική με τη δημιουργία νέου κόμματος και μάλιστα οι τελευταίες δημοσκοπήσεις τον ανεβάζουν και αρκετά ψηλά στη δεύτερη θέση, έχει να κάνει με τη στόχευση ενός άλλου ακροατηρίου, το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε προσεγγίσει στις τελευταίες εκλογές, ένα πιο δηλαδή συντηρητικό ακροατήριο στο χώρο του κέντρου, ένα πιο μετριοπαθές ακροατήριο στο χώρο του κέντρου, ή είναι κατά τη γνώμη σας απλά μια επίσκεψη και τίποτα παραπάνω?
5: Πριν κάνω το σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα και την επίσκεψη στο Άγιο Όρος, θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο σε αυτό που αναφερθήκατε, με συγχωρείτε, στο αστυνομικό περιστατικό. Το σχόλιο αφορά τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας άνθρωπος με τέτοιο παρελθόν και με τέτοιες κατηγορίες να κυκλοφορεί ελεύθερος. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει και οι δικαστές να αναλάβουν μία ευθύνη για τις αποφάσεις τις οποίες παίρνουν. Διότι η αστυνομία μπορεί να συλλαμβάνει, αλλά τις αποφάσεις για το αν κάποιος θεωρείται επικίνδυνος για την κοινωνία θα κυκλοφορεί ελεύθερος ή όχι, την παίρνει η ελληνική δικαιοσύνη. Και κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά ότι τέτοιοι είδους άνθρωποι δεν μπορούν να αφήνονται ελεύθεροι με υποτιθέμενα ελευθερικά. Γιατί βλέπουμε πού μπορεί να καταλήξουν.
4: Συμφωνώ 100% με την άποψή σας και την εξέφρασα και δημοσίως πριν από λίγο, κύριε Ζοντέ.
5: Γι' αυτό πήρα την ευκαιρία να σχολιάσω αυτό, γιατί δεν είναι θέμα αστυνομίας το συγκεκριμένο. Δυστυχώς τώρα κάποιοι άνθρωποι είναι τραυματισμένοι με μια συμπεριφορά πολύ ακραία. Ναι. Πάμε όμως τώρα στα πολιτικά.
4: Λοιπόν, πώς τη βλέπετε την επίσκεψη, Τσίπρα? Έχει συμβολισμό πολιτικό ή είναι απλά μια επίσκεψη και τίποτα παραπάνω?
5: Εντάξει, είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρα συνολικά από την μέρα που δημιούργησε την Ελλάδα στο καινούργιο του κόμμα έχει επιχειρήσει με πολλούς τρόπους να αλλάξει. Φανές ότι ο κ. Τσίπρα συνολικά από την μέρα που δημιούργησε την Ελλάδα στο

0: Άλλο κομμάτι δηλαδή των αναποφάσιστων και μετριοπαθών ψηφοφόρων.
1: Ένα στοιχείο που δείχνει ότι δεν είναι λάθος είναι η επίθεση κυρίως από τον κύριο Πολάκη και από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Γιατί δείχνει ότι αυτές οι διαχωριστικές γραμμές, τις οποίες επιδιώκει και ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας επιδιώκει τη διαχωριστική γραμμή με τον κύριο Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Πολάκη, προφανώς, τις πετυχαίνει και από την αντίδραση των συγκεκριμένων ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Τώρα, θέλω να ρωτήσω πώς σχολιάζετε, εσείς ειδικά, που είστε εκτός κομματικού συστήματος και τα βλέπετε με κάποιες αποστάσεις όλα τα γεγονότα στο πολιτικό σκηνικό, την επιστροφή του κυρίου Μιχελογιαννάκη στο Πασόκ, με δεδομένο ότι είχε αλλάξει άλλα 3-4, ίσως και 5 κόμματα κατά το παρελθόν. Οκ, είναι δικαίωμά του αυτό, κανένα θέμα. Αλλά κυρίως πώς αυτό εντάσσεται μέσα στη γενικότερη αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος απέναντι στους ψηφοφόρους, είτε αφορά τη Νέα Δημοκρατία, είτε το ΠΑΣΟΚ, είτε το ΣΥΡΙΖΑ, είτε άλλο κόμμα. Ακριβώς, οριζόντια το πολιτικό σύστημα. Σε σχέση με τις κατά καιρούς αλλαγές θέσεων, τοποθετήσεων πρώην βουλευτών. Αν θυμηθούμε τι έλεγε ο κ. Μιχελογιαννάκης για το ΠΑΣΟΚ, πραγματικά θα μας σκοθεί η τρίχα. Θα μου πείτε, είναι η μόνη περίπτωση που έλεγε κάποια πράγματα για το κόμμα στο οποίο στη συνέχεια εντάχθηκε? Όχι. Αλλά συνολικά πώς το σχολιάζεις όλο αυτό?
1: Ναι, είναι προφανές ότι δεν είναι η μόνη περίπτωση που είναι προβληματική. Υπάρχει μια, από μια μικρή ομάδα στελεχών του πολιτικού συστήματος, υπάρχει μια συμπεριφορά η οποία αυξάνει την αναξιοπιστία τους. Όχι την προσωπική αναξιοπιστία τους, την αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω, και ειλικρινά το λέω δεν καταλαβαίνω, τι προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν αναφέρομαι τώρα μόνο στον κύριο Μιχελογιαννάκη, πολιτικά εννοώ ότι προσφέρουν στα κόμματα τα οποία πηγαίνουν με αυτή την ταχύτητα με την οποία αλλάζουν, διότι δεν πιστεύω ότι σοβαρός άνθρωπος, πολίτης, ψηφοφόρος μπορεί κανείς να παρακολουθήσει, να πιστέψει ότι αυτέ τις υβριδιακές αλλαγές που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στην πολιτική τους πορεία. Είναι, δημιουργούν σοβαρό θέμα αξιοπιστίας στο πολιτικό σύστημα και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω, πέρα το να βρίσκουν ένα ρόλο προσωπικό για να μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν, τα κόμματα τι κερδίζουν από τέτοιου είδους συνεργασίες, αλλά αυτό τι αποφασίζουν τα κόμματα και όχι εμείς που απλώς παρατηρούμε τα γεγονότα και τα σχολιάζουμε.
0: Εδώ υπάρχει και το εξής περίεργο στην υπόθεση αυτή από το πολιτικό ρεπορτάζ πληροφορίες, ότι πριν ανακοινωθεί επισήμως από το ΠΑΣΟΚ, που στόχος ήταν η Χαριλάου Τρικούπη να ανακοινώσει την επιστροφή του κ. Μιχελογιαννάκη και μερικών ακόμα στο κίνημα, πρόλαβε ο ίδιος ο κ. Μιχελογιαννάκης και το ανακοίνωσε πρώτος.
1: Εντάξει, προφανές δεν βιαζόταν.
0: Ναι, προφανώς. Τώρα, πέστε μου κάτι, έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση πάλι για τις δημοσκοπήσεις. Έγινε μια επώνυμη, που δεν ξέρω αν είναι επώνυμη ή είναι ανώνυμη, θα μας τα πει στη συνέχεια ο επικεφαλής της interview, ο κ. Βασιλιάδης, καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όχι για την ουσία της δημοσκόπησης, όχι ότι μέτρησε λάθος, δηλαδή ότι δεν είναι η πραγματική εικόνα αυτή που αποτύπωσε η εταιρεία interview, αλλά για τη διαδικασία, ότι δηλαδή ανακοινώθηκε ενώ στην ταυτότητα γράφει πως θα ανακοινωνόταν την επόμενη μέρα. Τέλος πάντων, ένα story αμφισβήτησης αξιοπιστίας της δημοσκόπησης αυτής. Ξανανοίγει τώρα, επειδή έρχονται εκλογές, κατά τη γνώμη σας, όλη αυτή η ιστορία κατά πόσο οι δημοσκοπήσεις αυτές είναι αξιόπιστες ή όχι? Τι λέτε εσείς, πώς το βλέπετε γενικότερα όλο αυτό?
1: Βρισκόμαστε στο 2026, πάμε για το 2027. Αυτά τα εργαλεία, οι δημοσκοπήσεις δηλαδή, υπάρχει πλέον πολύ μεγάλη γνώση των επιστημόνων που δουλεύουν σε εταιρείες ερευνών κτλ. Για το πώς πρέπει να γίνονται σωστά οι δημοσκοπήσεις. Εγώ τα θεωρώ πολύ αξιόπιστα εργαλεία. Το ότι μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή κάποιο πρόβλημα, προφανές δεν μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό και ο κλάδος των εταιριών ερευνών έχει τους θεσμούς και τις ελεγκτικές μηχανισμούς να ελέγχει πιθανά προβλήματα. Εγώ λοιπόν δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα αξιοπιστίας δημοσκοπήσεων. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί όπως κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό ισχύει για όλες τις δουλειές. Και όταν υπάρχει κάποιο θέμα, να μπορούμε να εξηγούμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το θέμα. Υπάρχουν οι θεσμοί είτε του ΕΣΟΥΡΟΥ είτε της ελεγκτικής εταιρείας για τις δημοσκοπήσεις, που μπορεί να δώσει τις απαντήσεις και ελπίζω να τις δώσει σύντομα και δημόσια, έτσι ώστε να κλείσει γρήγορα αυτή η συζήτηση, γιατί κάνει κακό στον κλάδο, κάνει κακό σε οποιαδήποτε προσπάθεια μπορεί να γίνει για να μετριέται, γιατί δεν υπάρχει άλλο εργαλείο παγκοσμίως που μπορούμε να καταλαβαίνουμε την κοινή γνώμη και τα θέλω της, και δεν εννοώ μόνο στο πολιτικό επίπεδο, μιλάω και στο κοινωνικό επίπεδο ή στο επίπεδο προϊόντων κτλ. Το εργαλείο είναι ίδιο, έτσι. Δεν υπάρχει άλλο εργαλείο.
0: Ξέρετε, γίνεται και στο εξωτερικό μια συζήτηση, δημόσια συζήτηση αμφισβήτηση ορισμένων δημοσκοπήσεων, όχι όλων.
1: Ναι,
0: αλλά εκεί δεν γίνεται από τα κομματικά τρόλς. Υπάρχει μια διαφορά. Εκεί γίνεται σε επιστημονικό επίπεδο.
1: Βεβαίως. Η επιστημονική συζήτηση καλά κάνει και γίνεται.
0: Έτσι.
1: Γιατί πρέπει το εργαλείο να συνεχίζει να εξελίσσεται και να μπορεί να βρίσκει τρόπους να παρακολουθεί την κοινωνική εξέλιξη. Εδώ δεν έχουμε τέτοιου είδους συζήτηση. Δυστυχώς δεν έχουμε τέτοιου είδους συζήτηση. Θα έπρεπε να την έχουμε και στην Ελλάδα αυτή τη συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί το εργαλείο.
0: Μα γι' αυτό και δεν ανοίγει ποτέ μια σοβαρή συζήτηση.

0: συζήτηση εδώ, επειδή παρεμβαίνουν αυτά τα κομματικά τρόλ.
1: Ακριβώς. Δεν είναι και το μόνο θέμα που δεν ανοίγουμε σοβαρή συζήτηση, αλλά τέλος πάντων, να μείνουμε σε αυτό που συζητάμε Μάλιστα. τώρα. Είναι προφανές ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνεται στην Ελλάδα, πώς μπορεί να βελτιωθούν οι δημοσκοπήσεις και να αποτυπώνουν καλύτερα τις διαθέσεις της κοινής γνώμης. Αλλά αυτό είναι άλλο από την συζήτηση που κάνουν τα κομματικά τρόλ ένθεν κακήθεν στην Ελλάδα.
0: Τώρα, να κλείσουμε με τα ενεργειακά. Σε δύο επίπεδα γίνεται η συζήτηση για τα ενεργειακά. Ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον ένα μεγάλο, σημαντικό, γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή. Η μία πλευρά, η αισιόδοξη, η καλή, η θετική. Η δεύτερη πλευρά όμως είναι η καθημερινότητα, η σκληρή. Αυτή την οποία πληρώνει ο πολίτης, και όχι μόνο ο πολίτης, γιατί δεν είναι μόνο τα νοικοκυριά τα οποία στενάζουν, είναι και οι εταιρείες, είναι και οι βιοτεχνίες, είναι και οι βιομηχανίες, είναι και οι επιχειρήσεις γενικότερα, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ενέργειας. Εσείς περιμένετε κάτι επ' αυτού από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μαρκ Ρούμπιο, την Πέμπτη στην Αθήνα ή όχι?
1: Καταρχήν, όπως σωστά είπατε, είναι δύο διαφορετικά θέματα. Το ένα είναι το μεγάλο θέμα της ενέργειας και αν η Ελλάδα έχει γίνει κόμβος με τις εξελίξεις τις οποίες έχουμε, είτε με τις. Με τις έρευνες που θα γίνουν το πρώτο τρίμηνο του 27 ή προς το τέλος του πρώτου τρίμηνου του 27 αρχής γενομένης από το Ιόνιο, είτε με το ένα ενεργειακό καλώδιο το οποίο συζητάμε μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας. Mm-hmm. Και αυτά είναι μεγάλα θέματα που όταν προχωρήσουν πραγματικά θα καταστήσουν την Ελλάδα σημαντικό παίκτη στην νοτιοανατολική περιοχή της Μεσογείου. Προφανώς λοιπόν η επίσκεψη του κ. Ρούμπιο για αυτά τα μεγάλα θέματα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, διότι οι Αμερικάνοι βρίσκονται με τις εταιρείες τους εμπλεκόμενοι με την καλή έννοια του όρου, λόγια της Εύρων και την ExxonMobil, στις έρευνες που θα γίνουν στο Ιόνιο και στην και βόρεια της Κρήτης ή νότια της Κρήτης, γιατί είναι δύο τρικόπεδα εκεί. Βεβαίως το θέμα του καλωδίου που έχει αποκτήσει διεθνή χαρακτηριστικά μετά και την συμμετοχή της μεγάλης γαλλικής εταιρείας Meridian. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι, επειδή παρακολουθώ την συζήτηση, ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε και εδώ το λάθος και να μεταφέρουμε τις τουρκικές θέσεις που βγαίνουν από ακραίους κύκλους, κυρίως της Τουρκίας, και να τις θεωρούμε θέσφατο και δεδομένο. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να δηλητηριάζουμε την ελληνική συζήτηση μεταφέροντας άκρητα τουρκικές θέσεις που καταγράφονται από ακραίους κύκλους στην Άγκυρα. Θέλω να πω εδώ ότι η παρουσία του κ. Ρούμπιο αυτή την περίοδο ειδικά στην περιοχή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για την ευρύτερη περιοχή, και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις δημόσιες τοποθετήσεις του για να μπορούμε να κρίνουμε για το πώς πήγαν οι συζητήσεις.
0: Να είστε καλά κύριε Ζοντέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο match?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα. Κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισε την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
10: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης, check.
14: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πλάκωσε η βροχή. Ξαφνικά μαύρισαν τα πάντα εδώ στα βόρεια προάστια και άρχισε να βρέχει. Οπότε ο Γιώργος ο Τζιβελεκίδης βάζει και το έτσι απαραίτητο άσμα, το οποίο νομίζω ταιριάζει τέλεια με την ημέρα.
19: Βρόχη στη στέγη μας, βρόχη στην πόρτα μας, ατέλειωτη βροχή.
0: Λοιπόν, να πω μερικές καλημέρες. Καλημέρα στη φίλη μου την Ολγκίνα. Καλημέρα στον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα στο φίλο μου το Στέφανο τον Κακανάκη. Το Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Τον Ηλία το Μαραγκό, το φίλο τον Μπάμπη το Μεταφορέα από το Εγάλαιο. Καλημέρα στη φίλη την Εύη από την Ξάνθη, την κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Το Σταύρο από την Αθήνα μου έχει στείλει ενδιαφέρον μήνυμα, θα το διαβάσω στη συνέχεια. Τον φίλο τον Ιωάννη, το Δημήτρη, τον Αρβανίτη. Καλημέρα στο φίλο τον Μάνο, στο φίλο τον Μάριο. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Καλημέρα Σόφη μου. Ας ευχηθούμε να σωθεί η γυναίκα Γιάννη, για να μην μείνουν και δύο μικρά παιδάκια ορφανά. Από ό,τι φαίνεται έχει διαφύγει ευτυχώς τον κίνδυνο. Αλλά υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα, αγαπητή μου Σόφη. Πώς κυκλοφορούν αυτοί οι τύποι ελεύθεροι στην κοινωνία? Έχει συλληφθεί ο δράστης Τάσο για έκτη φορά μέσα σε ένα χρόνο. Να δούμε τώρα ποια θα είναι η αντιμετώπιση του, η ποινική αντιμετώπιση από τη δικαιοσύνη. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο από τον Ντόρτμουντ. Να σε καλά φίλε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνάρδο τον Κονδύλι.

0: Να πω την καλημέρα μου στο Μάρκο από τη Χίο που πάντα μας στέλνει το θέμα του. Εκεί με τα λεωφορεία αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα οι φοιτητές. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Να σε καλά, Θανάση. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό που εύχεται καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Γιάννη. Να σε καλά, αγαπητέ μου φίλε. Καλημέρα και σε...
1: Energy 94,2.
2: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150? Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
7: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
10: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
9: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
10: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
9: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
10: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
9: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
11: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
12: Ο σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Real FM. Η ώρα είναι 11.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Έξι φορές είχε συλληφθεί ο 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία που εισέβαλε με βαριοπούλα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο και τραυμάτισε με μαχαίρι την ίδια και τον νυν σύντροφό της. Την ώρα της επίθεσης στο σπίτι κοιμόταν τα δύο παιδιά του θύματος και του δράστη. Νοσηλεύονται βαριά τραυματισμένοι στο Ασκληπείο Βούλας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την κατάσταση στους δρόμους της Αττικής δυσχεραίνει η έντονη βροχόπτωση. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Κάτω Πατήσια έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως την Πανόρμου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Συναγερμό σήμανε στον Όλυμπο όταν 6 από τους 29 μαθητές από σχολείο της Θεσσαλονίκης που βρισκόταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα παρουσίασαν έντονη αδιαθεσία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά τους με ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας στην Κατερίνη. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφίνα για τον Αργοσαρονικό. Τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία. Κατά περίπτωση αναχωρούν τα υδροπτέρυγα. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Συναγερμό στην Κρήτη για νέα σφοδρή κακοκαιρία. Ένας νεκρός, ποτάμια λάσπης, δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο μέχρι στιγμής απολογισμός. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία και νηπιαγωγεία.
15: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
26: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
27: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
28: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης του ομίλου της στην πρώτη κατηγορία του Nations League η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Γερμανία-Σερβία 2-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
29: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Βροχές και καταιγίδες σε υπηρωτικά Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρα. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Βροχή ακούω, μπουμπουνιτά. Νομίζω τέλειο τραγούδι, ε. Παλιό καιρός. Πασχάλης Τερζής. Εδώ επιλέγουμε τραγούδια τα οποία είναι, ταιριάζουν με την σημερινή ημέρα, φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μου, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχετε και καλό μήνα. Καλό φθινόπωρο σε όλο τον κόσμο. Παρασκευή 2, όχι Νοεμβρίου, Οκτωβρίου, μην μπερδεύεστε από τον καιρό, του 2026 και εμείς είμαστε όλοι εδώ όπως κάθε Παρασκευή, 10-12 το πρωί. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι. Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και οι κυρίες Ελευθερία Τζανακούλη και Νίκη Κότσου στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων και των, τίτλων, και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφωνού.
2: Στα ίδια πάντα μένουμε.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@3lfm.gr.

Η εφαρμογή Athens Way που παρουσιάσαμε προχθές εδώ από την εκπομπή μας πάει αρκετά καλά. Πάνω από 9.000 χρήστες την ημέρα από την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας. Αναφέρομαι στην εφαρμογή που αφορά τις μετακινήσεις και τις υπηρεσίες στάθμευσης στην Αθήνα. Μου ήρθαν τα στοιχεία, δείχνει η ανταπόκριση ότι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης αγκαλιάζουν τις ψηφιακές υπηρεσίες όταν κάνουν την καθημερινότητά τους πιο απλή και πιο λειτουργική. Είναι απλά τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Φαίνεται ότι έχει δυναμική το Athens Way. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους, τους οδηγούς κατά κύριο λόγο.

0: ψυχή.
1: Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Θεανό. Καλημέρα κυρία Θεανό. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Στέλιο το Λαγκάδι. Ο καιρός δεν παίζεται, Γιάννη, μας έχει τρελάνει. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα κυρία Αποθητή, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη από τα Βλέ Λεωφορεία. Να είσαι καλά και εσύ αγαπητέ φίλε Μάκη, την αγάπη μας.
0: Δώσε μου πίσω τη ζωή μου και ξο...
1: Καλημέρα στην κυρία Φανή, να είστε καλά κυρία Φανή. Καλημέρα στη φίλη την Ατάσα την Καρούζου. Κρύος ο καιρός, έτσι είναι. Καλημέρα στον καλό φίλο ακροατή, το Σάβα που μας ακούει από Ολλανδία. Να είσαι καλά Σάβα, την αγάπη μας σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο τον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Την πρώτη φορά δεν κατανόησαν την πρόθεση του Ρουμάνου οι δικαστές. Τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη φορά δεν τους έπεισε ότι είναι ικανός να σκοτώσει. Λοιπόν, μεγάλη συζήτηση γίνεται φίλες και φίλοι για την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων. Ο καθένας τα βλέπει από τη δική του πολιτική, κοινωνική, τι άλλο να πω, ιδεολογική ματιά, κομματική. Όπως καταλαβαίνετε η συζήτηση αυτή έχει ανοίξει και επειδή υπήρξε επώνυμη καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για την τελευταία δημοσκόπηση της Interview, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη που είναι ο επικεφαλής, ο CEO, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Interview. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς. Εγώ έκανα ρεπορτάζ, πρέπει να σας πω. Δεν μπόρεσα να εντοπίσω τον δικηγόρο, αν είναι υπαρκτό πρόσωπο βάσει του ονοματεπώνυμου, το οποίο ο ίδιος έστειλε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ή όχι. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε μια απάντηση από την εταιρεία σας.
2: Κοιτάξτε, ισχύει το ρεπορτάζ σας. Κάνατε έρευνα, βρήκατε ότι αυτά που βρήκατε. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει και εγώ τις δικές μου ενέργειες. Έχω βρει αυτά που έχω βρει. Τα έχω αναθέσει σε δύο δικούς μου ανθρώπους, σύμβουλους μου νομικούς. Και προφανώς το πράγμα θα πάρει την πορεία που πρέπει να πάρει.
1: Το έψαξα γιατί προσέξτε, όταν γίνεται μια επώνυμη καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
2: Να σας διορθώσω. Δεν υπάρχει επώνυμη καταγγελία. Δεν υπάρχει επώνυμο.
1: Δεν υπάρχει αυτό το επώνυμο.
2: Δεν υπάρχει επώνυμο.
1: Δεν αντιστοιχεί σε δικηγόρο.
2: Δεν είναι επώνυμη. Ναι. Δεν υπάρχει επωνυμία. Εντάξει, δεν υπάρχει επώνυμη. Δεν ξέρω αν το. Είναι, τι να σας πω τώρα.
1: Ναι, το περίεργο είναι πώς έγινε ρουλεμάν όμως αυτή η ιστορία. Κάποιος αυτό το πράγμα το διοχέτευσε. Κάποιος ήθελε να σας τη στήσει. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
2: Διαβάστε την έρευνα.
1: Μάλιστα.
2: Δείτε την έρευνα. Κάντε τα συμπεράσματά σας. Από κάτι.
1: Ωραία, δεν λέτε κάτι.
2: Δηλαδή, επειδή είστε έμπειρος, αν διαβάσετε την έρευνα θα καταλάβετε. Τίποτα άλλο.
1: Ούτως ή άλλως στην καταγγελία δεν αμφισβητήθηκε η έρευνα, τα χαρακτηριστικά της έρευνας.
2: Δεν είναι γίνει καταγγελία. Είναι fake.
1: Ωραία, να το γενικεύσουμε λοιπόν το ερώτημα. Θα πάμε προς την τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα, έτσι. Όχι μόνο κατά της δικής σας εταιρείας. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες. Τις οποίες δεν καλοβλέπουν κάποιοι πολιτικοί και κάποια κόμματα. Πού θα πάει η δουλειά, τι άμυνες έχετε εσείς από την πλευρά σας σε επιστημονικό επίπεδο?
2: Η μόνη άμυνα μας είναι να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Όταν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, κανένας δεν έχει φοβηθεί τίποτα. Και οι συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες δημοσιεύουν, κάνουν άψογα τη δουλειά τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν υπάρχουν μικρές αστοχίες, καμιά φορά οι αποκλήσεις, αστοχίες είναι βαριά κουβέντα και μάλλον λάθος, το αποσύρω, αποκλήσεις από τα τελικά αποτελέσματα, αυτά έχουν να κάνουν με μεθοδολογικά πράγματα και όχι με πολιτικές ενδεχομένως δεύτερες ή τρίτες σκέψεις.
1: Mm-hmm.
2: Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων λειτουργούν βάσει συγκεκριμένων κανόνων και αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται από όλους ως Ευαγγέλιο. Και από εμένα και βεβαίως και από όλους τους άλλους. Λοιπόν, ο νόμος στηρείται κανονικότητα, όλοι κάνουμε τη δουλειά μας. Θα μας αφήσουν να βγάζουμε αυτό που βρίσκουμε. Ακόμα και αν κάνουμε λάθη, τα λάθη για μας έχουν αξία, κύριε Παπαγιάννη.
1: Όταν λέτε κάνουμε λάθη, τι εννοείτε? Αστοχία στα ποσοστά, στην εκτίμηση?
2: Αστοχία, αποκλήσεις πέραν από τις επιθυμητές ή τις επιτρεπτές. Τα λάθη έχουν διδακτικό χαρακτήρα. Και τα λάθη μαθαίνουμε. Δεν μαθαίνουμε από αυτά που κάνουμε καλά. Μαθαίνουμε από αυτά που κάνουμε λάθος.
1: Μάλιστα.
2: Αφήστε λοιπόν τους δημοσκόπους να κάνουν τα λάθη, έτσι. Όχι αμέσως, δεν πιστεύω τις δημοσκοπήσεις ο ένας. Όταν λέει ο πολιτικός δεν πιστεύω τις δημοσκοπήσεις, αφισβητώ τις δημοσκοπήσεις, αυτό το ακούτε από πάρα πολλούς πολιτικούς.
1: Ναι, προσέξτε, αποδίδουν πολιτικό δόλο όμως αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται αυτά τα οποία ισχυρίζονται. Δηλαδή, αποδίδουν το ρόλο του. Πώς να το πω. Επηρεάζουν την κοινή γνώμη, αρνητικά τουλάχιστον.
2: Προφανώς, σίγουρα, ναι. Αλλά τον δόλο αυτών, κοιτάξτε ποιοι είναι κυρίως αυτοί οι οποίοι αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι συνήθως ο πρώτος ή ο δεύτερος ή ο τρίτος, έτσι λέω εγώ τώρα, έτσι. Βάλτε σε μια σειρά κατάταξη ποιον θέλετε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, σε διάφορες χρονικές περιόδους. Είτε ήταν το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση, είτε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, είτε ήταν η Νέα Δημοκρατία, είναι κυβέρνηση. Συνήθως οι δημοσκοπήσεις σε αυτούς που δεν είναι πρώτος, η δημοσκόπηση του φταίει. Δεν του φταίει η δεύτερη, δεν του φταίει αυτός. Αυτός θα κάνει όλα καλά. Καταλάβατε.
1: Ναι. Τώρα, πάμε λίγο στην ουσία των δημοσκοπήσεων. Προχθές ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε κάποια επιπλέον μέτρα που προφανώς δεν είχε ανακοινώσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί δεν τα είχε αξιολογήσει κατά αυτόν τον τρόπο, ή εν πάση περιπτώσει του προέκυψαν στην πορεία λόγω της ενεργειακής κρίσης. Η πραγματικότητα είναι μία. Ότι, τουλάχιστον η δική μου προσέγγιση, η δική μου ανάλυση είναι αυτή. Για να ανακοινώσει νέα μέτρα ο Πρωθυπουργός, κυρίως το θέμα των servicers και το θέμα που αφορά τις 120 δόσεις, σημαίνει ότι όλη αυτή η ιστορία με τις παροχές και τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ δεν πήγε ιδιαίτερα καλά. Συμφωνείτε σε αυτό ή όχι?
2: Κοιτάξτε, μερικώς απαντιέται αυτό πάλι αν δείτε την τελευταία δημοσκόπηση που φαίνεται μια παράθεση μέτρων που είδαμε στην έκθεση σε συμβολικές θέσεις για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Κουμπαρά των Γενναιών, για τον κύριο Τσίπρα και την
1: Ελλάδα. Αυτό δεν περπάτησε όμως. Είδα ότι οι προσδοκίες για παροχές
2: δεν είχε μεγάλη αποδοχή. Αλλά νομίζω στην εκπομπή σας το είχα πει, δεν ξέρω αν ήταν κάπου αλλού, αλλά νομίζω και
1: σε μένα το είχατε πει. Ναι.
2: Ότι δεν, λογικά δεν τελειώσαμε με τα μέτρα, γιατί καθενός έμεινε ανικανοποίητος ένας κόσμος. Αφετέρου, γιατί κάποιοι που περίμεναν κάποιες ελαφρύσεις, όχι να μην πάρουν ή να πάρουν κάποια, απλά να μην δώσουν, μιλάω για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εκεί ήταν το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών.
1: Εγώ, ξέρετε, τη διαπίστωσα αναλύοντας δημοσκοπήσεις, κύριε Βασιλιάδη, και τη δική σας και τις άλλες που βγήκαν μετά τη ΔΕΘ και μετά την άνοδο των πολιτικών αρχηγών και του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ότι δεν καταγράφηκε επίδραση στις δημοσκοπήσεις αυτές, σημαντική επίδραση όσον αφορά την καθημερινότητα των πολιτών σε σχέση με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Δηλαδή, δεν κινήθηκαν οι βελόνες ούτε της Νέας Δημοκρατίας προς τα πάνω, ούτε του ΠΑΣΟΚ. Του ΠΑΣΟΚ μπορεί να κινήθηκε ένα μισό ή ως 1%, αλλά μπορεί να είναι και άλλες οι αιτίες και οι λόγοι, ούτε της ΕΛΑΣ. Δεν συμφωνείτε λοιπόν ότι ο κόσμος είναι πολύ επιφυλακτικός απέναντι σε αυτές τις εξαγγελίες που ακούγονται στη ΔΕΘ?
2: Συμφωνώ στο γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις έστειλαν μήνυμα. Και αυτή είναι και η πραγματική αξία της δημοσκόπησης. Όχι το αν το ένα κόμμα έχει τόσο και το άλλο κόμμα έχει κάτι άλλο. Αλλά το μήνυμα που στέλνει προς την πολιτική εξουσία. Και εδώ ο Μητσοτάκης, θεωρώ ευφυώς, τις άκουσε, τις μελέτησε όλες, τις διάβασε.
1: Γι' αυτό και επανήλθε. Με νέες εξαγγελίες.
2: Και δεν αποκλείω να επανέλθει πάλι λίγο αργότερα με άλλες. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή το θέμα με τα καύσιμα μας καίει όλους. Δηλαδή,
1: δεν το συζητάμε. Το βασικό, το Α και το Μέγα. Η ακρίβεια γενικότερα.
2: Ναι, το καύσιμο από το πετρέλαιο στο το τρακτέρ, στο αυτοκίνητο κτλ. Περνάμε και στο μαρούλι στο σούπερ μάρκετ. Όλο αυτό το ανεβάζει επίπεδο, ας πούμε.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, το έχει δει και εδώ πρέπει να κάνει μια crisis management, τώρα, μια διαχείριση κρίσης. Οπότε το πρώτο πράγμα που κάνει, και για το πρώτο πράγμα που βρήκε ίσως και τα λεφτά, είναι να κάνει αυτές τις επιδοτήσεις ή τέλος πάντων αυτές τις μειώσεις των φόρων, τον ειδικό φόρο καταναλωτής. Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνει.
1: Εσείς...
2: Θα έχει κι άλλο κύμα όμως, νομίζω.
1: Θα έχει κι άλλο κύμα. Αυτό λέει και το δικό μου ρεπορτάζ και η εκτίμηση λέει αυτό. Τώρα, κατά την γνώμη σας, αυτές οι εκλογές που πλησιάζουν, σε 6-7 μήνες θα προκηρυχθούν οι εθνικές εκλογές, θα κρυθούν στην καθημερινότητα του πολίτη? Δηλαδή, η οικονομία θα είναι η βαριά ατζέντα που θα κρίνει τι θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή η λεγόμενη γκρίζα ζώνη, ή αν αποφάσισε ψηφοφόρη δηλαδή ή όχι?
2: Κοιτάξτε, η οικονομία κρίνει βεβαίως τα πάντα. Αλλά επειδή ο κόσμος έχει μάθει ότι στην οικονομία δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί που χτυπάς πάνω στα προβλήματα και λύνονται. Εγώ νομίζω ότι για πρώτη φορά, κύριε Παπαγιάννη, και γράψτε το αυτό που σας το λέω σήμερα, 2 Οκτωβρίου, οι επόμενες εκλογές θα δώσουν οι ψηφοφόροι περισσότερη βάση στον προγραμματικό λόγο των κομμάτων και στα προγράμματα από ό,τι δεν έχουν δώσει ούτε τις τελευταίες 2 δεκαετίες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ο καθένας θα ψάξει πέρα από τις ιδεολογίες. Άμα είσαι καραμπινάτος δεξιός ή καραμπινάτος αριστερός και δεν ξεκολλάς από εκεί, θα πας εκεί. Αλλά αυτό του παραδοσιακού ψηφοφόρου στο σύνολο του εκλογικού σώματος δεν ξεπερνάει το 25%. Δηλαδή, οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι από την αριστερά μέχρι τη δεξιά, από την αριστερά μέχρι τη δεξιά, δεν ξεπερνάει το 25%. Κάποια κόμματα έχουν λίγο περισσότερους παραδοσιακούς, κάποια άλλα λίγο λιγότερο. Ας πούμε, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ έχουν παραδοσιακούς ψηφοφόρους γιατί έχουν και μια ιστορικότητα. Άρα λοιπόν δημιουργείται και η παράδοση.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτό το 25%. Όλο το υπόλοιπο, το υπόλοιπο 75% θα ψάξει. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ, τι λέει η Νέα Δημοκρατία, τι Έλλας. Εγώ είμαι συνταξιούχος. Τι λέει για τη συνταξή μου, λέει αυτό. Με βολεύει, θα πάω σε αυτό το κόμμα.
1: Ωραία. Άρα, θα ψηφίσει με κριτήριο το πορτοφόλι.
2: Το πορτοφόλι. Μάλιστα. Και με μειωμένη την οργή. Δεν νομίζω ότι η οργή θα είναι.
1: Θα πάει δηλαδή με θετική διάθεση στην κάλπη, λέτε εσείς?
2: Θα πάει με θετική διάθεση για να λύσει τα προβλήματά του και όχι τις διαφορές του.
1: Αυτό ένα κομμάτι των ψηφοφόρων. Οι μετριοπαθείς, οι αναποφάσιστοι που κινούνται κυρίως στον χώρο του κέντρου. Υπάρχουν και οι άλλοι. Οι λεγόμενοι αντισυστημικοί ψηφοφόροι που κινούνται στην άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά. Αυτοί δεν νομίζω θα πάνε με θετική διάθεση. Αυτοί θα πάνε μάλλον για να μαυρίσουν.
2: Αυτοί θα πάνε, αλλά και το αντισυστημικό. Κοιτάξτε, δηλαδή, τώρα που έχουμε μια κρίση πολύ έντονη, ο αντισυστημισμός ανεβαίνει περισσότερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Εάν πάμε σε ένα κλίμα κάπως καλύτερο και πολιτικά αλλά και οικονομικά, νομίζω ότι θα δείτε και εκεί ο αντισυστημισμός να πιέζεται. Ναι.
1: Τώρα, πάμε στην ουσία όλων αυτών που περιμένουμε να δούμε στις εθνικές κάλπες. Από τώρα όμως, βάζουμε μερικές παραμέτρους κάτω και κοιτάζουμε, αναλύουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Από αυτά τα οποία βλέπετε από τις δημοσκοπήσεις που έχετε κάνει, υπάρχει τάση. Νέοι ψηφοφόροι που είχαν δικαίωμα ψήφου το 23 και δεν πήγαν να ψηφίσουν, καναπέ δηλαδή, τηλεόραση, καναπέ, σπίτι, φαγητό, οτιδήποτε άλλο εκτός από ψήφο, να έχουν την τάση και τη διάθεση να πάνε να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές ή όχι?
2: Δύσκολη ερώτηση. Αν ήταν το 23 απολυτίκ, να το πω έτσι, απομακρυσμένοι από την πολιτική, δεν ξέρω.
1: Υπάρχει κάποιο κόμμα, κάποιος πολιτικός αρχηγός που θα τους συγκινήσει για να τους σηκώσει από τον καναπέ ή όχι?
2: Κοιτάξτε, αυτό όλο τώρα που μου θέτω σε ερώτημα είναι έμπνευση για μένα για την επόμενη δημοσκόπησή μου, για το επόμενο ερωτηματολόγιο, το οποίο θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, να δω καταρχήν πόσο κοντά αισθάνεται ένας μέσος πολίτης στην πολιτική, και αυτό να το δω ηλικιακά, ώστε να μπορέσω να σας απαντήσω στην επόμενη εβδομάδα αν ισχύει αυτό. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποια, αν θέλει, σε προτίμηση των νέων σε κάποια κόμματα. Να το δούμε αυτό, έτσι.
1: Ναι.
2: Αν υπάρχει επίσης μια προτίμηση στη γεωγραφία της χώρας σε κάποια κόμματα. Γιατί αλλιώς ψηφίζει Πελοπόννησος, αλλιώς η Κρήτη, αλλιώς η Μακεδονία. Εδώ διαφοροποιείται η ψήφος ακόμα και με το φύλο, όχι μόνο με την ηλικία και με το που μένεις. Λοιπόν, αν δούμε πόσο κοντά αισθάνεται, αν δούμε από πού ενημερώνεται και πόσο συχνά ενημερώνεται, γιατί αν μου πει αισθάνομαι πολύ κοντά στην πολιτική, αλλά ξέρεις ενημερώνομαι μια στο τόσο, τότε μου λέει μούφα.
1: Ωραία, πάντως η τάση από το 2000 και μετά, από το 2010 και μετά, είναι συνεχής αύξηση της αποχής. Και είναι με μαθηματική νομοτέλεια και ακρίβεια κάθε φορά η αύξηση αυτή. Όχι απλά επαναλαμβανόμενη, αλλά αυξητική της η τάση. Δηλαδή, κάθε φορά αυξάνεται η εποχή σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Γι' αυτό σας ρωτάω, έχει πολύ μεγάλη σημασία η συμμετοχή στις εκλογές για το τελικό αποτέλεσμα, ποιος θα έρθει πρώτος, δεύτερος, τρίτος και με τι ποσοστά. Αλλά εγώ δεν μπορείτε να μου απαντήσετε από τώρα, λογικό είναι αυτό.
2: Εγώ καταρχήν σας ευχαριστώ για την έμπνευση που μου δώσετε το επόμενο ερωτηματολόγιο και θα με ακούει και ο ανταγωνισμός, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεύτερον, βεβαίως η αποχή έχει και ηλικιακό κριτήριο, έτσι. Δηλαδή δεν απέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάνε να ψηφίσουν ακόμα γιατί τους διασφαλίζει η σύνταξή τους.
1: Ναι.
2: Απέχουν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να χάσουν.
1: Ναι, τα πιο δυναμικά κοινά, βεβαίως, έτσι.
2: Τα πιο δυναμικά κοινά, ναι.
1: Τώρα.
2: Άρα λοιπόν, πράγματι το ηλικιακό παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά καλό είναι να το πούμε με νούμερα. Δεν λέμε τώρα στον αέρα ότι
1: μάλιστα
2: είναι 10, 15, 25%.
1: Ωραία, θα το δούμε αυτό στην πορεία, θα δούμε αν υπάρχει τάση αυτή ή όχι. Τώρα, στο ισοζύγιο κεντροαριστεράς κεντροδεξιάς. Σχεδόν σε όλη την Ευρώπη αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το βλέπουμε σχεδόν παντού αυτό, να μετακινείται ένα κομμάτι ψηφοφόρων, ακόμα και από την άκρα αριστερά προς την άκρα δεξιά. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, κόμματα τα οποία εμφάνιζαν 1 και 2 ή 3% σήμερα είναι στο 33, 35, 40% και αναφέρομαι σε συγκεκριμένα κόμματα, όπως είναι η ναζιστική AFD στη Γερμανία, όπως είναι το ακροδεξιό κόμμα στην Σουηδία ή το ακροδεξιό στην Ισπανία ή το πιο ακροδεξιό από τη Μελώνη κόμμα στην Ιταλία. Αυτή η μετατόπιση στον άξονα, στο ισοζύγιο κεντροαριστεράς κεντροδεξιάς, εμφανίζεται πλέον και στην Ελλάδα ή όχι?
2: Όχι τόσο έντονα όσο και τόσο χαρακτηριστικά όσο είπατε. Ξεχάσατε, αφήστε και τη Λεπέν απ' έξω, γιατί και αυτή έρχεται εκεί πέρα και μπορεί και εκεί να έχουμε ανατροπές. Κοιτάξτε, εγώ
1: τη Λεπέν την άφησα απ' έξω, γιατί έχει καταγράψει ήδη μια σημαντική εκλογική δύναμη σε προηγούμενες εκλογές.
2: Ναι, ναι,
1: γι' αυτό.
2: Ναι, και είναι και λίγα επικίνδυνη για τις επόμενες εκλογές, γιατί και εκεί έρχονται σε λίγο εκλογές στη Γαλλία προεδρικές. Κοιτάξτε, η αιτία αυτή τη μετακίνηση από την άκρα αριστερά ή από την αριστερά, αν θέλετε, στην άκρα δεξιά, είναι γιατί πρώτον έχουν αποτύχει όλες αυτές οι, ας το πω, σοσιαλιστικές πολιτικές, οι οποίες δεν οδήγησαν...
1: Αυτή είναι η μία εξήγηση. Υπάρχουν και άλλες εξήγησεις.
2: Και η δεύτερη πολύ σημαντική εξήγηση είναι η φτωχοποίηση. Δηλαδή, αν δείτε στη Γερμανία τώρα, εκεί που η AfD παρελάβει, για παράδειγμα, όταν βγαίνει η Volkswagen και λέει ότι εγώ μέσα στα επόμενα τρία χρόνια κάνω 50.000 απολύσεις μέσα στη Γερμανία. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι προκαλεί τρόμο.
1: Να προσθέσω σε αυτές τις αιτίες άλλες δύο-τρεις αιτίες. Είναι πράγματι η αποτυχία της εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων ένα. Είναι πράγματι η φτωχοποίηση ενός σημαντικού μέρους της ευρωπαϊκής κοινωνίας και όχι μόνο δύο. Είναι το μεταναστευτικό τρία. Η αποτυχία αντιμετώπιση από τις κυβερνήσεις του μεταναστευτικού. Είναι η αύξηση της εγκληματικότητας τέσσερα. Και ξέρετε τι άλλο είναι? Το αντιευρωπαϊκό και αντιφιλελεύθερο αφήγημα που εκφράζουν οι δύο μεγάλοι ηγέτες του κόσμου. Ο Τραμπ και ο Πούτιν.
2: Όλα παίζουν ρόλο με αυτή τη σειρά που τα είπατε, προφανώς. Αλλά θεωρώ ότι σίγουρα η φτωχοποίηση και το αίσθημα που έχουν κάποιοι ότι η κοινωνία τους αποκλείει από τα δρόμενα, ότι υπάρχει μια κλίκα, περνάει καλά και όλοι εμείς δεν είμαστε. Δηλαδή, αυτό πρέπει να το ακούσουμε. Αυτό δεν είναι ναζιστής αυτό. Είναι πολύ εύκολο να πούμε αυτός που φωνάζει είναι φασίστας, είναι ναζί, είναι οτιδήποτε. Όχι, κάτι προσπαθούν να μας πούνε. Και νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα καμιά φορά δεν τα ακούει, κύριε Παπαγιάννη.
1: Εσείς βλέπετε τέτοια ακρότητα σε πολιτικές θέσεις όπως υπάρχει στη Γερμανία και αλλού δεν θα υπάρξει σε εκλογές στην Ελλάδα. Παρότι είναι πολύ πιθανό ο κύριος Κασιδιάρης να δείξει, να φωτογραφίσει ή δεν ξέρω εγώ με ποιο άλλο τρόπο να στηρίξει κάποιο άλλο κόμμα.
2: Δεν έχουμε το DNA των Βόρειων. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε τέτοια άκρα. Αλλά ακόμα και Χούντα όταν είχαμε, λέγεται τέλος πάντων ιστορικά ότι υπήρξαν Χούντες σε άλλες χώρες οι οποίες ήταν πολύ πιο σκληρές από την ελληνική Χούντα. Δηλαδή δεν έχουμε τέτοια αγριότητα νομίζω μέσα μας ώστε να δούμε τέτοιου φαινόμενα. Ναι.
1: Πώς την είδατε τη χθεσινή συνέντευξη της Μαρίας Καρισιανού στον Νίκο Χατζηνικολάου?
2: Την είδα, κοιτάξτε, τι να σας πω. Πάλι βλέπω ότι είναι πολιτικά ρηχή. Ενώ είναι συμπαθέστατη το αφήγημά της, όπως την ρώτησε και ο κ. Χατζηνικολάου. Εντάξει, ένα κράτος δικαίωμα δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Και προφανώς τα προβλήματα τα συζητάμε εδώ εμείς τώρα το πόση ώρα και αναπτύσσουμε κάποιες ιδέες, ανταλλάσσουμε κάποιες απόψεις. Δεν μπορεί να το πάει λίγο παρακάτω από αυτό. Και αυτό νομίζω είναι ένα πρόβλημα για την εικόνα της και για την, ας πούμε, την καταλληλότητά της. Δεν θα πω για την πρόθεση.
1: Ενδεχομένως σε αυτό το κομμάτι του πληθυσμού να μην έχει επιρροή. Μήπως έχει ένα άλλο κομμάτι του πληθυσμού πιο απολιτικ που κάθισε καναπές στις τελευταίες εκλογές και πάει να ψηφίσει πιο μαζικά. Λέω εγώ τώρα, ερώτημα
2: βάζω. Ναι, κύριε παιδάκι μου, ναι, αλλά είναι από 4-6%. Και δεν είμαι ούμενο.
1: Ναι.
2: Εγώ επικώ θα πω.
1: Άρα δεν συγκινεί μεγάλο κομμάτι, λέτε.
2: Αυτό είναι. Δηλαδή, τα νούμερα είναι μαθηματικά, είναι αμήλικτα. Μεγάλο, μικρό. 4-6% αυτή τη στιγμή και βλέπουμε.
1: Σε ποιο ακροατήριο απευθύνεται κυρίως, τι έχετε καταλάβει από τις ποιοτικές αναλύσεις των ερευνών?
2: Σίγουρα ένα συντηρητικό ακροατήριο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Mm-hmm. Αν δείτε, δεν έχει σημασία σε ποιο ακροατήριο, δείτε πώς σχηματοποιείται αυτό το 4-6%. Υπάρχουν έντονες μετακινήσεις από το κόμμα Νίκη του κυρίου Νατσιού, το οποίο πήρε περίπου 4%, το οποίο επί της ουσίας εξαφανίζεται και όλο αυτό το κοινό δεν εξαφανίζεται, εμφανίζεται κάπου αλλού.
3: Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
6: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
3: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
6: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
3: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
6: ΣΑΕΚ Τομή.
3: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
7: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
8: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
8: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
7: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
9: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
10: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
11: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
10: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
11: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
10: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
11: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410-58314
11: και στο trichonidatravel.gr.
10: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
13: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
14: Τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκη θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
15: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ύδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. 6 φορές είχε συλληφθεί ο 32χρονος που εισέβαλε με βαριοπούλα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο. Τραυμάτισε με μαχαίρι την ίδια και τον νυν σύντροφό της. Νοσηλεύονται βαριά τραυματισμένοι σε νοσοκομεία. Περισσότερα στο real.gr. Συναγερμό σύμβανε στον Όλυμπο όταν 6 από τους 29 μαθητές στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Σε εξέλιξη η διακομιδή του στο νοσοκομείο Κατερίνης. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα. Για τον Αργοσαρονικό τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία. Κατά περίπτωση αναχωρούν τα υδροπτέρυγα. Πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια έως Αγίους Αναργύρους, καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος της Παρνόρμου και στους δρόμους περιμετρικά του συντάγματος. Με τεποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό στις εξόδους Γελαμία.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Καλό μήνα για χθες, γιατί δεν τα είπαμε. Και καλό φθινόπωρο. Και μην μείνουμε σε αυτά, να πούμε και άλλες ευχές. Χρόνια πολλά στη φίλη την Ιουστίνη που γιορτάζει σήμερα, την Κυπριανή. Χρόνια πολλά στον Ιουστίνο και τον Κυπριανό. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Το τριήμερο θα είναι, φίλες και φίλοι, άκρος φθινοπορνό. Μας τα είπε ο κύριος Αρνιακός. Αλλά για κάποιες φίλες και φίλους που μας ακούν και μας άκουγαν χρόνια κάθε Σαββατοκυριακό, και όχι μόνο Σαββατοκυριακό, γενικότερα το πρόγραμμα του Real FM, που είναι, ξέρει τώρα ο κύριος Παύλος, η κυρία Ειρήνη και άλλοι που είναι χειμερινοί κολυμβητές στον Άλυμο. Τώρα εμείς οι υπόλοιποι είμαστε γατάκια εδώ. Έχουν πάει σήμερα, βρίσκουν τη θερμοκρασία της θάλασσας τέλεια, μου έχουν στείλει μήνυμα. Και περιμένουν λίγο να κρυώσει ο καιρός για να κάνουν καλύτερο μπάνιο. Okay. Την αγάπη μας λοιπόν στις φίλες και τους φίλους εκεί που μας ακούν με παλιό τρανζιστοράκι, μεγάλο και δυνατά. Μας ακούν και άλλοι οι οποίοι βρίσκονται εκεί κοντά. Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι όλες και όλοι. Γιάννης Παπαγιάννης κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί αντί του Νίκου Χατζηνικολάου. Και βέβαια όπως πάντα, όπως τόσα χρόνια, Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Γιώργος Διβελεκίδης, άρχοντας απέναντί μου εδώ στη ρύθμιση του ήχου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Τιτανοτεράστιος Γιώργος Τζιβελεκίδης. Η ευγενέστατη κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 και στο email studio3lfm.gr. Και βέβαια η κυρία Ελευθερία Τζανακούλη και η κυρία Νίκη Κότσου στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Και την εκφώνηση και τη σύνταξη. Λοιπόν, χθες η κυρία Μαρία Καριστιανού, εκτός όλων όσων είπε στις ερωτήσεις, απάντησε στις ερωτήσεις του Νίκου Χατζηνικολάου και οι οποίες έχουν περισσότερη πολιτική χρειά, αναφέρθηκε, απάντησε στις ερωτήσεις για το θέμα της κβαντικής ιατρικής. Τοποθετήθηκε δηλαδή στη δημόσια αντιπαράθεση για την κβαντική ιατρική και το μηχάνημα, το λεγόμενο μηχάνημα βιοσυντονισμού, αν το λέω σωστά, που διαθέτει στο ιατρείο της. Ερωτήθηκε αρκετές φορές από τον Νίκο Χατζηνικολάου η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, υποστήριξε ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, ότι δεν απαιτεί ειδική άδεια και δεν είναι επικίνδυνο. Μάλιστα απέδωσε, αν κατάλαβα καλά, όλη αυτή την ιστορία σε πολιτικά κίνητρα, τη δημοσιοποίηση δηλαδή του ελέγχου στο ιατρείο της. Λοιπόν, δεν νομίζω υπάρχει πιο αρμόδιος από τον κύριο Σταμάτη Πουλή, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας, για να απαντήσει όλα αυτά. Καλημέρα κύριε Πουλή.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Την παρακολουθήσατε τη συνέντευξη ή είδατε αποσπάσματά της?
1: Βεβαίως.
0: Θα ήθελα μια απάντηση λοιπόν. Η κυρία Καρισιανού υποστηρίζει ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, ότι δεν απαιτεί ειδική άδεια, δεν είναι επικίνδυνο και κακώς βγήκε το όνομά της.
1: Υπάρχουν τρεις παράμετροι, κύριε Παπαγιάννη, στο συγκεκριμένο θέμα. Η πρώτη παράμετρος είναι η επιστημονική, η δεύτερη είναι η επαγγελματική και η τρίτη παράμετρος είναι η πολιτική. Όσον αφορά το επιστημονικό, ο πλέον αρμόδιος να απαντήσει σε αυτό έχει ήδη βγει και έχει απαντήσει, ενώ επιστημονικά μιλάω για τον κύριο Θάνο Δημόπουλο, τον πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και έναν εκ των κορυφαίων καθηγητών ιατρικής στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, ο οποίος βγήκε και είπε αντίφραστα ότι η κβαντική ιατρική είναι ένας νεολογισμός αντιεπιστημονικός. Δεν νομίζω ότι στέκει σε σοβαρό αντίλογο το εάν υπάρχει κβαντική ιατρική ή όχι. Υπάρχει κβαντική ιατρική, αλλά δεν υπάρχουν ειδικευμένοι. Είναι μια κουβέντα η οποία δεν μπορεί να σταθεί με κριτήρια σοβαρότητας. Επομένως, όσον αφορά την κβαντική ιατρική, επιστημονικά είναι κάτι το οποίο δεν στέκει.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερη παράμετρος, επαγγελματικά. Η κυρία Καριστιανού είναι παιδίατρος, ειδικευμένη και νομίμως αδειοδοτημένη να λειτουργεί το ιατρείο της στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης είναι ένας από τους τρεις συλλόγους μαζί με της Αθήνας και του Πειραιά που ήδη έχει τρέξει η πλατφόρμα MedWatch, την διασταύρωση των στοιχείων σε σχέση με το τι κάθε γιατρός διαφημίζει ότι παρέχει ως υπηρεσία και σε σχέση με το τι είναι αδειοδοτημένος να κάνει. Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Καριστιανού είχε ένα έμβρημα το οποίο πρέπει να ελεγχθεί. Υπάρχει κάποιο αίτημα της κυρίας Καριστιανού να εξαιρεθεί από τον έλεγχο. Θα έπρεπε να τρέξει ο έλεγχος της πλατφόρμας MedWatch για όλους τους γιατρούς στη Θεσσαλονίκη, όχι όμως για την κυρία Καριστιανού. Βλέπω ότι βγάζει έναν εκνευρισμό για αυτό το θέμα.
0: Τον αποδίδει σε πολιτικά και κομματικά κίνητρα τον έλεγχο αυτών.
1: Άρα, αφού έχουμε ξεκαθαρίσει την επιστημονική παράμετρο και την επαγγελματική, γιατί όλοι απέναντι στον νόμο είναι ίσοι και δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτό κάποιο αίτημα να υπάρξει εξαίρεση, πάμε τώρα στην τρίτη παράμετρο, την πολιτική. Η κυρία Καριστιανού καλώς γνωρίζει, αλλιώς θα έπρεπε να το γνωρίζει, ότι από τη στιγμή που επέλεξε η ίδια να εμπλακεί στην πολιτική ιδρύοντας πολιτικό κόμμα και ζητώντας μάλιστα από τους Έλληνες πολίτες, όπως έχει δικαίωμα και καλά έχει κάνει, να την εκλέξουν και πρωθυπουργό, αυτόματα και αυτοβούλος βάζει μια διαδικασία τον εαυτό της που υπόκειται όλη η πολιτική, και αυτός είναι η αυξημένη διαφάνεια, η αυξημένη λογοδοσία και ο αυξημένος έλεγχος για τα πεπραγμένα. Γι' αυτό και ξέρετε ότι στους πολιτικούς ισχύουν και νόμοι που δεν ισχύουν στους κοινούς πολίτες, όπως παραδείγματος χάρη για το πόθεν έσχες. Δεν νοείται κάποιος να είναι πολιτικός που να θέλει μάλιστα να κυβερνήσει και να μην δέχεται ότι οι πράξεις, οι ενέργειές του, οι δραστηριότητές του θα έχουν το αυξημένο δημόσιο ενδιαφέρον και θα πρέπει δημοσίως να λογοδοτεί. Αυτό ισχύει για όλους τους πολιτικούς. Θέλει σε αυτό μήπως να είναι εξαίρεση, κυρία Καριστιανού, υπάρχει και τέτοιο αίτημα?
0: Μάλιστα, φαντάζομαι πως όχι, δεν θέλει να είναι εξαίρεση. Αποδίδει όμως κομματικά κίνητρα.
1: Κακώς αποδίδει κομματικά κίνητρα. Δεν μπορεί τη μία στιγμή να επιλέγει να βάζει το καπέλο της ιατρού, το άλλο το καπέλο της πολιτικής αρχηγού, αναλόγως με το τι συμφέρει εκείνη τη στιγμή. Ναι. Είναι μια διαδικασία που έτρεξε για όλους, δεν έτρεξε στοχευμένα για την ίδια, ισχύει για όλους και υπόκειται και η
0: μάλιστα,
1: ίδια σε αυτή τη λογοδοσία, όπως είναι όλη η πολιτική.
0: Επιστρέφω στο επιστημονικό κομμάτι. Η κυρία Καριστιανού υποστήριξε αυτά τα οποία υποστήριξε για το μηχάνημα βιοανάδρασης. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το μηχάνημα. Έχετε εσείς εικόνα, προφανώς έχετε καλύτερη από εμένα. Τι είναι το μηχάνημα βιοανάδρασης? Είναι κάτι το οποίο είναι. Για πείτε μας.
1: Ακούστε. Εδώ υπάρχουν πάλι δύο κομμάτια. Να μην τα μπερδεύουμε. Καταρχήν, κανείς δεν έχει κατηγορήσει την κυρία Καριστιανού ότι κάνει κάτι επικίνδυνο.
0: Προσέξτε, την έχει κατηγορήσει η κυρία Παγώνη. Είχε υποστηρίξει η πρόεδρος της, η τέος πρόεδρος της
1: ΕΝΕ,
0: ότι το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της απαγορεύεται και δεν ξέρει πώς το χρησιμοποιεί στα παιδιά. Αυτό έχει πει η κυρία Παγώνη.
1: Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να ελεγχθεί.
0: Πρέπει.
1: Διότι εδώ υπάρχουν δύο κομμάτια επίσης. Το ένα είναι το μηχάνημα καθ' αυτό το μηχάνημα, οποιοδήποτε μηχάνημα, εάν είναι ένα μηχάνημα το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις νόμιμες προδιαγραφές τις τεχνικές. Εάν έχει CE.
0: Ωραία, ποιος θα μας το απαντήσει υπεύθυνα αυτό λοιπόν? Η κυρία Καρσιανού ισχυρίζεται αυτό το οποίο ισχυρίζεται. Ποιος θα μας απαντήσει υπεύθυνα για το μηχάνημα αυτό?
1: Ο έλεγχος που γίνεται. Διότι το ένα κομμάτι είναι το μηχάνημα καθ' αυτό, το άλλο μηχάνημα είναι. Το άλλο κομμάτι όμως είναι η χρήση του μηχανήματος. Πώς γίνεται, εάν γίνεται σωστά, εάν γίνεται εξειδικευμένα, εάν γίνεται με τον τρόπο που πρέπει. Να το πω πάρα πολύ απλά. Όλα τα μηχανήματα τα οποία παίρνουν CE στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυκλοφορούν νομίμως.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα μηχάνημα ιατρικό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε.
0: Κατανοητό.
1: Εσείς, κύριε Παπαγιάννη, που δεν
0: η εφαρμογή MedWatch το εντόπισε το μηχάνημα αυτό? Εντόπισε το ιατρικό της κυρίας Καρσιανού?
1: Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε.
0: Κατανοητό.
1: Εσείς, κύριε Παπαγιάννη, που δεν είμαστε.

0: διαδικασία που ολοκληρώνεται μέσα σε ένα χρονικό διάστημα που και ο ελεγχόμενος έχει κάθε δικαίωμα να δώσει διευκρινήσεις, mm-hmm. να προσκομίσει στοιχεία, να του κοινοποιηθεί ένα πρώτο πόρισμα και εν συνεχεία, εάν θεωρεί ο ίδιος ότι πρέπει να εκφράσει κάποιες αντιρρήσεις, να τις εκφράσει και στο τέλος θα βγει οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Επομένως, είναι ένας έλεγχος ο οποίος είναι εν εξελίξει. Δεν τον κάνει το Υπουργείο Υγείας.
1: Ναι, εσείς είστε όμως ο πολιτικός προϊστάμενος του Ιατρικού Συλλόγου. Το Υπουργείο Υγείας εποπτεύει τον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Όχι. Ελεγκτικά. Και γι' αυτό είναι και ένα επιπλέον επιχείρημα για να σας δείξουμε ότι δεν υπάρχει καμία στοχοποίηση.
1: Ναι.
0: Ελεγκτικά, mm-hmm. το Υπουργείο Υγείας δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Ελέγχεται από τους συναδέλφους της του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
1: Τους οποίους ποιος ελέγχει τους συναδέλφους αυτούς μετά.
0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
1: Μάλιστα. Βεβαίως, στην οποία στείλατε υπάρχει. Τον κύριο Πατούλη εσείς όμως, για να ελεγχθεί.
0: Αυτό είναι ένα ακόμα επιχείρημα για το ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική στόχευση. Παραδείγματος χάρη, για τον κύριο Πατούλη υπάρχει κάποια στόχευση. Όχι. Είναι όμως πάγια αρχή του Υπουργού του κυρίου.
1: Καλά, έχουν φτάσει δεκάδες καταγγελίες για τον κύριο Πατούλη. Τα ξέρετε.
0: Και επειδή είναι και πρόεδρος του μεγαλύτερου ιατρικού συλλόγου της χώρας, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, και έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Και υπήρχε και η εύλογη απορία από πολλούς. Μα συγγνώμη, είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος μπορεί να πρέπει να ελεγχθεί να είναι και ο ελέγχων ως επικεφαλής του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας. Γι' αυτό και ο κύριος Γεωργιάδης είπε, για όλους ισχύει ότι είμαστε απέναντι στον νόμο.
1: Ωραία.
0: Καμία εξαίρεση.
1: Κατανοητό. Άρα λοιπόν, περιμένουμε τα αποτελέσματα από τους ελέγχους για να ξέρουμε με βεβαιότητα τι είναι αυτό το μηχάνημα βιοσυντονισμού και αν είναι νόμιμο ή όχι. Σωστά.
0: Ακριβώς. Και κανείς δεν βγαίνει να κατηγορήσει εκ των προτέρων, ούτε να πει ότι υπάρχει κάτι το μεμπτό, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιος εκνευρισμός επειδή γίνεται ένας έλεγχος. Όλοι πρέπει να δεχόμαστε τον έλεγχο.
1: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στην ιστορία με την κλινική. Με τις χημειοθεραπείες και όλα αυτά τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η τελευταία εξέλιξη? Μπήκε λουκέτο στην κλινική? Έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη? Παρακαλώ.
0: Έχει βγει απόφαση για το ότι η κλινική θα σφραγιστεί.
1: Ναι.
0: Δόθηκε ένα περιθώριο 15 ημερών να γίνει αυτό. Γιατί, κύριε Παπαγιάννη? Γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν νοσηλευόμενοι,
1: mm-hmm.
0: και δεν μπορούμε από τη μία στιγμή στην άλλη να πούμε μέσα σε μια ώρα κλίνης.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει πρώτα να υπάρξει και αυτή η ενημέρημνά μας αυτή τη στιγμή. Η φροντίδα, οι άνθρωποι αυτοί να μεταφερθούν προφανώς σε συνεργασία με τις οικογένειές τους, αλλά και εμείς ως σύστημα υγείας που παρακολουθούμε αυτό πάρα πολύ στενά, να μεταφερθούν με ασφάλεια σε άλλες μονάδες για να συνεχίσουν να έχουν τη θεραπεία που πρέπει να πάρουν.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είχε δοθεί ένα χρονικό διάστημα 15 ημερών, τώρα πλέον μένουν 12 ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία, την οποία παρακολουθούμε από κοντά.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο όσον αφορά τις εξελίξεις αυτές? Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν αρκετές κλινικές που χρειάζονται, κύριε εκπρόσωπε, κύριε Πουλή, έλεγχο και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια αυτά, και μάλιστα για περιπτώσεις σοβαρές, όπως είναι καρκίνη, όπως είναι εμφράγματα, όπως είναι θέματα δηλαδή που, από τα οποία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό η ζωή ενός ασθενούς. Υπάρχουν και άλλες? Έχετε πληροφορίες?
0: Ναι. Μου δίνει την ευκαιρία να πω το εξής, να σας πω τι έχουμε κάνει ως Υπουργείο Υγείας.
1: Mm-hmm.
0: Παρότι, κύριε Παπαγιάννη, από το 2019, από το τέλος, δεν έχει ελεγκτική αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, έχει μεταφερθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
1: Mm-hmm.
0: Εθνική Αρχή Διαφάνειας, περιφέρειες όσον αφορά τις κλινικές, γι' αυτό και την εμπλεκτική και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και η Ιατρική Σύλλογη όσον αφορά τους ιατρούς και τα ιατρεία.
1: Mm-hmm.
0: Το εάν είναι καλό ή κακό αυτή η αλλαγή που έγινε και αν ήταν αποτελεσματική, είναι μια άλλη κουβέντα. Μπορούμε να την κάνουμε, άμα θέλετε, όποτε θέλετε. Πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι δεν έχει ελεγκτική αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας. Ωστόσο, επειδή εμείς καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αφορά και το πολίτη, στο τέλος τέλος, ο πολίτης έχει το κράτος απέναντί του.
1: Σίγουρα.
0: Επειδή εμείς δεν αφιστάμεθα τις ανάγκες να υπάρχει καλύτερος έλεγχος, όντως παρατηρούμε, κάθε άνθρωπος που έχει την λογική βλέπει ότι οι έλεγχοι, η διαδικασία με την οποία γίνονται οι έλεγχοι, έχει μείνει πίσω, δεν έχει εξυγχρονιστεί, δεν έχει την ταχύτητα και στόχευση που πρέπει σύμφωνα με τους κοινούς που ζούμε. Γι' αυτό και εμφανίσαμε το MedWatch. Το οποίο MedWatch τι κάνει? Εντοπίζει όλα αυτά τα προβλήματα και βοηθάει τις αρμόδιες αρχές να πηγαίνουν κατά προτεραιότητα εκεί που βλέπουμε ότι υπάρχει το πρόβλημα.
1: Τώρα κάτι τελευταίο, επειδή επανήλθατε στην εφαρμογή το MedWatch. Αυτοί οι οποίοι έχουν κατεβάσει τις διαφημίσεις, γιατί φοβήθηκαν, γιατί θεωρούν ότι θα ελεγχθούν και θέλουν να αποφύγουν τον έλεγχο, και έκαναν όλη αυτή τη ζημιά τόσο καιρό, τι θα γίνει με αυτούς, πώς θα τους εντοπίσετε?
0: Θα ελεγχθούν, κύριε Παπαγιάννη.
1: Πώς θα ελεγχθούν, πώς θα βρείτε τα αρχεία?
0: Διότι τεχνικά έχουμε πλέον τη δυνατότητα,
1: ναι,
0: με το αποθετήριο που είναι υποχρεωμένες να κρατάνε οι μεγάλες πλατφόρμες.

0: πλατφόρμες όπως Google, Meta και ούτω καθεξής.
1: Α, μπορεί να βρείτε τα ίχνη τους, λέτε.
0: Να πηγαίνουμε αναδρομικά και να βλέπουμε τι έχουν διαφημίσει.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε να μην έχει κανείς την να τα κατεβάσουν όλοι. Και αυτοί οι λίγοι που συνεχίζουν να ανεβάζουν, τους καλούμε άμεσα να τα κατεβάσουν.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά οι πολίτες να είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχει κανείς ο οποίος προσπάθησε να κοροϊδέψει ασθενείς, πολίτες για ιατρικές υπηρεσίες και συναφείς υπηρεσίες και ο οποίος θα μείνει ανέλεγκτος. Δεν θα μείνει ανέλεγκτος κανείς, θα τους ελέγξουμε όλους.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Πουλή, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε. Να είστε καλά. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να κλείσουμε σιγά-σιγά, να διαβάσουμε και μηνύματα ακροατριών και ακροατών.
2: Real FM.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο, εντός και εκτός Ελλάδας. Χιλιάδες οι ομογενείς μας στέλνουν τις καλημέρες τους και όχι μόνο. Καλημέρα στη Βιβί, να σε καλά Βιβί, την αγάπη μας, φιλιά στην κόρη και καλή επιτυχία. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα στο φίλο μου το Real τον Blocker, που γράφει ότι χθες είπε ότι ελέγχθηκε το ιατρείο της και βρέθηκε εντάξει. Καλά, επειδή το είπε δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το ρωτήσουμε κι εμείς. Το είπε, πράγματι, το άκουσα. Το τι λέει ο καθένας δεν σημαίνει ότι είναι έτσι. Γι' αυτό βγάλαμε τον κύριο Πουλή, για να μας επιβεβαιώσει αν πράγματι ελέγχθηκε ή όχι. Δεν μας επιβεβαίωσε ακριβώς αυτά τα οποία είπε η κυρία Καρισιανού, αλλά θα το ψάξουμε και με τον Ιατρικό Σύλλογο και όχι μόνο. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω αναλυτικά τα μηνύματα. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη, τον Γκούζο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Λοιπόν, έχουμε κάποια προβλήματα στην κίνηση, ενώ δεν είχαμε πριν. Παρότι η ώρα είναι, δεν είναι ώρα αιχμής, είναι 12 παρα 5. Καλημέρα στον Παναγιώτη Βολάνιο να μας εξηγήσει τι συμβαίνει στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Έλα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Πραγματικά το πρωί ήταν μια πιο εύκολη μέρα στους δρόμους, αλλά με την κακοκαιρία αυξάνεται κάπως και η κίνηση. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Mm-hmm. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη στα 2 στην Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην Κάφουδο από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στο ύψος του Παπάγου. Και ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάληρο. Και έχουμε και κάποιες μικρές καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
0: Προσοχή, γιατί είναι ολισθηρό το οδόστρωμα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους. Μην βιάζεστε, φίλες και φίλοι. Δεν έχει κανένα νόημα να βιάζεστε. Δεν μπορείτε να πετάξετε. Υπομονή στην κίνηση. Να ευχαριστήσουμε το φίλο μας, τον συνάδελφο τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο Παναγιώτη.
1: Επίσης.
0: Την αγάπη μας. Καλά είναι τα νέα, με τα νέα παιδιά. Απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο από τον Όλυμπο. Αναφέρομαι στους 6-17χρονους που ένιωσαν αδιαθεσία από το φαγητό. Στο καταφύγιο δεν το έφαγαν σε εμάς, λέει ο υπεύθυνος.
2: Energy 94,2.
3: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
4: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
5: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
6: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
7: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
8: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
9: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
10: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
12: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.

0: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
1: Αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
0: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
1: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
2: Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης.

0: θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.
1: Energy

0: τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της single από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
4: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
8: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
7: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
8: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
7: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
8: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
7: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
8: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
7: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
9: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
10: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
9: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
10: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
10: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
9: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
10: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
9: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο.
9: Την απόλαυση.
10: Εδώ τη σπουδάσαμε.
11: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
12: Κάθε ώρα
11: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
12: Energy.
11: 94,2.

αδειάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους. Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
4: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
8: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
9: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. στην πρόσκληση για την πρόθεση χρηματοδότησης δράσεων σε 8 δήμους της χώρας στο πλαίσιο του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών 2026-2030. Εντάσσεται ο Δήμος Αγρινίου με το έργο αναπλάστησης διαμορφώσεις βελτιώσεις οδών Αγίου Γεωργίου από Χαριλάου Τρικούπη Παναγοπούλου, πλατεία 28 Οκτωβρίου, Προυσιωτήσεις έως Βλαχοπούλου, συνολικού προϋπολογισμού 7.200.000 ευρώ. Η παρέμβαση αφορά έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες εισόδου της πόλης με υψηλή καθημερινή κυκλοφορία και αποτελεί σημαντικό βήμα για τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της συγκεκριμένης περιοχής. Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου Αγρινίου για στοχευμένες παρεμβάσεις στον αστικό χώρο με προτεραιότητα σε βασικούς οδικούς άξονες και σημεία που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή λειτουργία και την εικόνα της πόλης. Με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση, ο Δήμος Αγρινίου συνεχίζει την υλοποίηση έργων που αναβαθμίζουν σταδιακά το δημόσιο χώρο και δημιουργούν μια πιο σύγχρονη και λειτουργική πόλη. Στοιχεία αναφορικά με τις παρεμβάσεις του Δήμου Αγρινίου στη διαχείριση και φροντίδα των αδέσποτων ζώων έδωσε στη δημοσιότητα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αγρινίου Πάνος Μαρνέζος. Σύμφωνα με ανάρτησή του, από τις 21 Απριλίου του τρέχοντος έτους μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του Δήμου συνολικά 172 αδέσποτα ζώα στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον ανάδοχο κτηνίατρο Νίκο Φλόρο. Κατά το συγκεκριμένο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 90 στηρώσεις σκύλων και γατών. Ειδικότερα στηρώθηκαν 60 θηλυκοί και 15 αρσενικοί σκύλοι, καθώς και 11 θηλυκές και 4 αρσενικές γάτες. Παράλληλα, η υπηρεσία διαχειρίζει και 25 έκτακτα περιστατικά τραυματισμένων ζώων. Τα 20 από αυτά βρίσκονται εν ζωή και αναρρώνουν υπό τη φροντίδα εθελοντών. Στο πλαίσιο της διαχείρισης των έκτακτων περιστατικών, πραγματοποιήθηκαν ακόμη 9 στηρώσεις, ενώ στο πρόγραμμα εντάχθηκαν και 61 κουτάβια. Ο κ. Μαρνέζος υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια για την προστασία και την ευζοία των αδέσποτων συνεχίζεται καθημερινά με οργανωμένες παρεμβάσεις και τη συνδρομή εθελοντών. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε ο βουλευτής Ετωλοκαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Παπαθανάσης στο πλαίσιο της διαρκούς επικοινωνίας και συνεργασίας τους για τα ζητήματα του νομού. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι ανάγκες και οι προτεραιότητες της Ετωλοκαρνανίας, τους τομείς των υποδομών, της υγείας και της παιδείας, καθώς και η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και οι αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής. Ο κ. Παπαθανάσης μετέφερε στον Πρωθυπουργό ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, τους παραγωγούς και τις τοπικές επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προώθησης έργων και παρεμβάσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και δημιουργούν προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας ανακοινώνει ότι εκδόθηκε απόφαση του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Δυτικής Ελλάδας Γιώργου Κοντογιάννη, με την οποία εντάσσονται στην παρέμβαση εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, οι παραδεκτές πράξεις της πρώτης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ειδικότερα εντάσσονται 981 δικαιούχοι συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης που ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Θετική χαρακτηρίζει την εξέλιξη της επέκτασης της ρύθμισης οφειλών στις 120 δόσεις ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου. Όπως αναφέρει, πρόκειται για ένα θετικό βήμα το οποίο μπορεί να δώσει ανάσα σε χιλιάδες επαγγελματίες, εμπόρους και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις και πιέσεις στη λειτουργία τους. Την έναρξη του αντιγρυπικού εμβολιασμού για την περίοδο 2026-2027 σηματοδοτεί το Υπουργείο Υγείας, επισημένοντας ότι και φέτος η εποχική γρίπη αναμένεται να κυκλοφορήσει παράλληλα με τον κορονοϊό. Σύμφωνα με το Υπουργείο, ο έγκυρος εμβολιασμός αποτελεί βασικό μέτρο πρόληψης της εποχικής γρίπης και των σοβαρών επιπλοκών της, με ιδιαίτερη σημασία για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η προτινόμενη περίοδος για τον αντιγρυπικό εμβολιασμό είναι από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου, καθώς απαιτούνται περίπου 2 εβδομάδες για την ανάπτυξη ανοσίας. Ωστόσο, όσοι δεν εμβολιαστούν μέσα σε αυτό το διάστημα μπορούν να το κάνουν και αργότερα, καθ' όλη τη διάρκεια της εποχικής έξαρσης. Για τους εμβολιασμούς και τα τρέχοντα ζητήματα της υγείας μίλησε στον Energy 94,2 και την εκπομπή Δυτικές Ματιές ο φαρμακοποιός Περικλής Γερμανός.
11: 15 Οκτωβρίου πιστεύω μέχρι 15 Νοεμβρίου είναι καταλληλότερη περίοδος για να εμβολιαστούμε, για να είμαστε μπροστά στις επάλξεις. Διότι η πρόληψη, έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και από αυτό το ραδιόφωνο, είναι καλύτερη και από την θεραπεία. Βάζουμε πιο πολύ για 4 κοινωνικές ομάδες, τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών, τα βρέφη και τα παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών, ενήλικες και παιδιά με χρόνια νοσήματα όπως αναπνευστικά, καρδιακά, ζαχαρόδη διαβήτη, άνοσο καταστάλλωμενος, άτομα με παχυσαρκία, έγκυες οι οποίες είναι είτε λεχόνες και θυλάζουσες, και φροντιστές και άτομα που ζουν με βρέφη κάτω των 6 μηνών ή με άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Αυτά είναι οι κατηγορίες που θα πρέπει να εμβολιαστούν πρώτα. Από εκεί και πέρα, επειδή και εγώ εμβολιάζομαι κάθε χρόνο, διότι έχω μικρά παιδιά στο σπίτι, και Έχω παρατηρήσει, όχι ότι επειδή θέλω να προμοτάρω το εμβόλιο, δεν λέει κάτι αυτό, ότι όταν εμβολιαζόμαστε τουλάχιστον περνάμε πιο ήπια την εποχιακή γρήπη. Εγώ μια χρονιά δεν το έκανα, διότι αρρωσταίνω κάθε χρόνο δυστυχώς.
12: Ναι.
11: Ναι, και την πέρασα λίγο βαριά και μάλιστα την πέρασα προς το τέλος, δηλαδή τέλος Φεβρουαρίου.
12: Η συνεργασία του ΚΤΕ Λευκάδας που ξεκίνησε από χθες με το ΚΤΕ Λαχαΐας σηματοδοτεί μια νέα ασφαλή και άνετη παραμονή των επιβατών που περιμένουν το λεωφορείο των Αθηνών για Λευκάδα στο Ρίο. Το ΚΤΕ Λαχαΐας άνοιξε πρακτορείο ακριβώς στην παραλία του Ρίου, οπότε πλέον οι επιβάτες δεν θα περιμένουν κάτω από μια στάση υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες. Επίσης θα μπορεί κάποιος να αφήνει δέματα ή να παραλαμβάνει από και προς τη Λευκάδα. Ένα βλήμα πυροβολικού ήταν ανάμεσα στα ευρήματα που έφεραν χθες στην επιφάνεια οι δίτες κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού στον πυθμένα της λίμνης των Ιωαννίνων. Οι εργασίες στο τελευταίο διάστημα έχουν μεταφερθεί στην περιοχή της Δραμπάτοβας, όπου οι δίτες επιχειρούν μέσα στη λίμνη απομακρύνοντας αντικείμενα που έχουν καταλήξει στον πυθμένα. Ανάμεσα στα αντικείμενα που εντοπίστηκαν ήταν και ένα βλήμα πυροβολικού. Το ιδιαίτερο βλήμα ήταν τυλιγμένο σε δίχτυα, γεγονός που έκανε απαραίτητη την ιδιαίτερη προσοχή κατά την απομάκρυνσή του. Μόλις έγινε αντιληπτό, ενημερώθηκε η αστυνομία και για λίγη ώρα η περιοχή αποκλείστηκε ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος για τους εργαζόμενους, αλλά και για όσους βρίσκονταν κοντά στο σημείο. Στη συνέχεια έφτασαν πυροτεχνουργοί, οι οποίοι ανέλαβαν την ασφαλή απομάκρυνση του βλήματος. Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Θέρμου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 ετών από την ηρωική έξοδο της Φρουράς των ελεύθερων πολιορκημένων της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου διοργανώνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Θέμου επαιτειακή θεατρική παράσταση με τίτλο «Έξοδος στην Αθανασία». Η εκδήλωση εντάσσεται στο επαιτειακό πρόγραμμα της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνάνιας για τη συμπλήρωση 200 ετών από την κορυφαία πράξη αυτοθυσίας των ελεύθερων πολιορκημένων και αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία να στραφεί η σκέψη όλων μας προς την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και τα γεγονότα που σημάδεψαν ανεξίτηλα την ιστορία του τόπου και του έθνους μας. Μαύρη σελίδα γράφτηκε χθες για το ποδόσφαιρο του Μεσολογγίου. Η ιστορική ΑΕΜ λύγησε υπό το βάρος των διοικητικών και οικονομικών προβλημάτων, οδηγούμενη στην οριστική αποχώρηση από το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΑ. Σήμερα Παρασκευή, στα ανατολικά και νότια προβλέπονται βροχές μέτριας έντασης με θυελλώδεις ανέμους στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Ο καιρός θα είναι αρκετά καλός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
13: Magic Decor. Εκεί όπου κάθε στολισμός γίνεται εμπειρία που μένει αξέχαστη.
14: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
15: Energy.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
5: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
7: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
1: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
2: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
3: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
4: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
5: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
0: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
6: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.

0: Energy 94,2.
1: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
2: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 58 314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
6: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
7: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
6: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
7: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410. 29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
6: ΣΑΕΚ Τομή.
7: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
8: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
9: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
8: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
9: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
9: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
8: Σχολαρχείο. και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
9: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
8: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο.
8: Την απόλαυση.
9: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα, με την εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας και με τον κόκκινο συναγερμό στην Κρήτη που πλήττεται από κύματα σφοδρών βροχοπτώσεων. Είναι 2 και 1 λεπτό. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Σταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξέλιξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του με βαριοπούλα και μαχαίρωσε εκείνη και τον νυν σύντροφό της, ενώ δίπλα βρίσκονταν τα δύο μικρά παιδιά τους. Η γυναίκα που τον είχε καταγγείλει 5 φορές για απειλές μέσα σε ένα χρόνο νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.
0: Ένα νεκρό κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο. Μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, κατολιστήσεις και κατεστραμμένους δρόμους αφήνει πίσω του το πρώτο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη. Επιποδός στα συνεργεία των Δήμων για να αποκαταστήσουν τα προβλήματα, σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από το απόγευμα.
1: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΗ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως το μεσημέρι της Κυριακής στο Νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδες βόρειο-ανατολική άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα, ακυρώθηκαν αρκετά δρομολόγια από τον Πειραιά. Αναλυτική πρόγνωση.
0: Εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας το 5,1% το Σεπτέμβριο από 3,7% που ήταν τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Eurostat. Καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα σέρνουν την κούρσα των ανατιμήσεων λόγω του ράλι των διεθνών τιμών στο πετρέλαιο. Άνοδος το 3,8% και στην Ευρωζώνη από 3,2% τον Αύγουστο.
1: Την ίδια ώρα φωτιά παίρνουν τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον Οκτώβριο. Στα 24 λεπτά η νέα μεσοσταθμική τιμή της κιλοβατόρας αυξήθηκαν μέχρι και 15% οι τιμές που ανακοίνωσαν οι πάροχοι. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιδιωτών προς το κράτος. Οι φορολογούμενοι αφήνουν κάθε μήνα απλήρωτους φόρους ύψους περίπου 800 εκατομμυρίων.
1: Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για την αεροδιακομιδή μαθητών από καταφύγιο. 6 παιδιά 17 ετών εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κατερίνης. Πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας τους?
0: Στο μικροσκόπιο των αρχών, φάμπρικα με ψεύτικα πιστοποιητικά γλωσσομάθεια στη χώρα μας. Διαφημίσεις υπόσχονται προφήσενση σε 3 ημέρες με 99% επιτυχία. Ενώ υπάρχουν καταγγελίες για τίτλους που παραδίδονται κατοίκων εναντί αμοιβής χωρίς εξετάσεις. Στην Ελλάδα, Ευρωπαίοι αξιολογητές ξένων γλωσσών.
1: Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. 400 σχολεία παραμένουν και σήμερα κλειστά, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες και εκατοντάδες οι συλλήψεις από τις ταραχές που ξέσπασαν. Στο πλευρό τους και οι φοιτητές των πανεπιστημίων.
0: Στα αθλητικά, παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης του ομίλου της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλι.
1: Και στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός έχασε στην Ιταλία με 96-94 από τη Virtus Bologna. Τη Maccabi Tel Aviv υποδέχεται ο Παναθηναϊκός στις 9:15 απόψε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα από Μοσχάτο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρα Λίμου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάληρο.
1: Τώρα το Σαββατοκύριακο, Παναγιώτη, αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκδηλώσεων θρησκευτικού και αθλητικού ενδιαφέροντος.
3: Αύριο Σάββατο από τις 6 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα διακοπεί κυκλοφορία στις οδούς Σκουφάλη, Καβιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Ιερού Ναού στο Κολονάκι λόγω εορταστικών εκδηλώσεων από τον Άγιο Διονύσιο Αεροπαγίτη. Πιο εκτεταμένες τροποποιήσεις θα έχουμε την Κυριακή λόγω αγώνα δρόμου στο κέντρο της Αθήνας, Από τις 6 τα ξημερώματα μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα ισχύσει σταδιακή απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στις Ευελπίδων, Μαυροματέων, Πατησίων, καθώς και στις 3 Σεπτεμβρίου, Μάρνη Ακαδημίας και Πανεπιστημίου.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σοκάρει, κυρίες και κύριοι, το Πανελλήνιο το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. 32χρονος ανέβηκε με σκάλα σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου όπου διέμενε η πρώην σύζυγός του με τον ίν σύντροφό της. Έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι και τους κατάφερε πολλές μαχαιριές μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών τους ηλικίας 2 και 3 ετών. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε σοβαρή κατάσταση βρίσκεται και ο 33χρονος σύντροφός της. Το θύμα είχε καταγγείλει το δράστη πολλές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο οποίος μάλιστα είχε συλληφθεί στο παρελθόν. Οι μαρτυρίες θεοδόση πάνω αυτοπτών μαρτύρων με τις απειλές που δεχόταν το θύμα είναι συγκλονιστικές. Φέρεται να την εξύβριζε ο δράστης φωνάζοντας ότι θα της λιώσει το κεφάλι και πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα διέθετε κομβείο πανικού.
4: Το οποίο όμως δεν ενεργοποίησε και όπως έχει γίνει γνωστό τουλάχιστον από επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας το αρχές Σεπτεμβρίου που πια φαίνεται να είχε υπάρξει μια κορύφωση στις απειλές, είχε αρνηθεί να μεταφερθεί σε safe house, ένα σπίτι ασφαλείας, δηλαδή, ώστε να μην διαταραχθεί το περιβάλλον των δύο παιδιών, των δύο αγοριών, 2 και 3 ετών, που είχε αποκτήσει με τον δράστη αυτή του άγριου περιστατικού. Ήταν λίγο μετά τη 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα όταν ο άνθρωπος αυτός, εν προκειμένου ο 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία, κατάφερε να ανέβει μέχρι την βεράντα, γιατί χρησιμοποίησε σκάλα να ανέβει στην βεράντα της μεζονέτας στο Λαύριο, πίσω ακριβώς από το τεχνολογικό πάρκο της περιοχής. Εκεί είδε στο εσωτερικό την γυναίκα με τον νυν σύντροφό της σε ιδιαίτερες στιγμές. Αμέσως έσπασε τον ιαλοπίνακα στην μπαλκονόπορτα με μια βαριοπούλα που είχε μαζί του και στη συνέχεια όρμησε στο εσωτερικό με ένα μαχαίρι και άρχισε πρώτα να χτυπά τον 33χρονο στα γεννητικά όργανα, τον θώρακα και προσπάθησε να τον μαχαιρώσει και στο λαιμό. Η γυναίκα εκείνη την ώρα έβαλε τις φωνές και προσπάθησε να τον εμποδίσει και να σώσει τον ίν σύντροφό της, πλην όμως δέχτηκε και αυτή αρκετά χτυπήματα από το μαχαίρι που κρατούσε ο δράστης κοντά στο λαιμό, στο θώρακα, την κοιλιακή χώρα αλλά και την πλάτη. Εκείνη την ώρα, αυτή την ώρα του περιστατικού, τα δύο αγοράκια, τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού ήταν στο υπνοδωμάτιο, στον πάνω όροφο της μεζονέτας και κοιμούνταν. Βεβαίως και ξύπνησαν από την φασαρία και τις φωνές, κυρίως τις εκκλήσεις της γυναίκας για βοήθεια. Τώρα ο δράστης στη συνέχεια έφυγε από εκεί και πήγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και παραδόθηκε, ωστόσο είχαν ειδοποιηθεί αστυνομικοί και ήταν καθοδόν προς τα εκεί. Ουσιαστικά στον δρόμο τον βρήκαν και τον συνέλαβαν. Όπως είπες και εσύ, τουλάχιστον 5 μηνύσεις είχαν κατατεθεί από την πλευρά της 32χρονης σε βάρος του 33χρονου πρώην συζύγου, γιατί το ζευγάρι, όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι σε διάσταση. Οι 3 μηνύσεις ήταν οι 2 για τηλεφωνικές απειλές και η τρίτη μήνυση για διαζώσεις απειλές, ενώ οι άλλες 2 μηνύσεις ήταν για μη καταβολή χρηματικού ποσού που είχε οριστεί για τη διατροφή των παιδιών. 3 Σεπτεμβρίου ο άνθρωπος αυτός συνελήφθηκε μάλιστα με έναν ιδιαίτερα περιπετειώδη τρόπο, καθώς οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν στην εργασία του. Όταν τους είδε, κατάλαβε ότι είναι για τον ίδιο, λόγω του περιστατικού που είχε προηγηθεί και σας προανέφερα, δηλαδή τις απειλές διαζώσεις στην 32χρονη γυναίκα, με αποτέλεσμα να προσπαθήσει να διαφύγει από την εργασία του. Κατάφερε, μπήκε στο αυτοκίνητό του, καταδιώχθηκε όμως από τους αστυνομικούς, οι οποίοι και τον συνέλαβαν. Μέσα στο αυτοκίνητό του είχε ένα κοπτικό μηχάνημα και έναν μικρό σιδηρολοστό. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος τον άφησε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους και βεβαίως απαγόρευση να πλησιάζει τη γυναίκα παραπάνω από 200 μέτρα, όπως και το σπίτι της, ενώ τα παιδιά θα έπρεπε να τα βλέπει παρουσία του δικηγόρου της οικογένειας. φαίνεται ότι εκεί πήρε και το panic button, εγκαταστάθηκε και το panic button στο κινητό τηλέφωνο της 32χρονης και όπως σας προείπα είχε αρνηθεί να μεταφερθεί σε σπίτι ασφαλείας.
0: Το κομβίο πανικού που δεν πρόλαβε να το χρησιμοποιήσει από ό,τι μας είπες, Θεοδόση.
4: Ναι, βέβαια, όταν εισβάλλει ο άλλος μέσα στο σπίτι με το μαχαίρι και αρχίζει και χτυπά τον άνθρωπο που βρίσκεται εκεί, ναι, πότε να πλάβεις στο πανικό. Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες πάντα και όσα υποστηρίζουν αστυνομικές πηγές, οι αστυνομικοί από το δοτικό τμήμα ανατακτά χρονικά διαστήματα επικοινωνούσαν με τη γυναίκα μετά την σύλληψη βέβαια στις 3 Σεπτεμβρίου του συγκεκριμένου ανθρώπου και να τη ρωτούν αν όλα είναι καλά και δεν είχε υπάρξει ούτε μία ενόχληση από τον άνθρωπο αυτό. Δυστυχώς μέχρι σήμερα τα ξημερώματα 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα που έγινε το κακό. Όπως είπατε και εσείς, η γυναίκα είναι πιο βαριά τραυματισμένη, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό που και χειρουργήθηκε. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι οι γιατροί είναι σχετικά αισιόδοξοι όσον αφορά την πορεία της υγείας τους. Επίσης, σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στο ασκληπείο της Βούλας και ο 33χρονος νύμης συντροφός της.
0: Ακούσαμε και τις μαρτυρίες, Θεοδόση, που είναι συγκλονιστικές, καθώς ο δράστης φέρεται να εξύβριζε τη γυναίκα, φωνάζοντάς της ότι θα της λιώσει το κεφάλι. Άρα, μάλλον έπρεπε να έχει γίνει και καταγγελία πριν φτάσουμε σε αυτό το περιστατικό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Στο μέτωπο του καιρού τώρα και συγκεκριμένα στην Κρήτη, όπου οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Το πρώτο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας αφήνει πίσω του έναν νεκρό κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο, μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, κατολισθήσεις, κατεστραμμένους δρόμους και σοβαρά προβλήματα σε ορεινά χωριά. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και τα συνεργεία των Δήμων επιχειρούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα, ωστόσο παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος βροχοπτώσεων. Το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο με ρικαριωτάκι από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει.
5: Ακριβώς, καλό μεσημέρι και είμαστε εν μέσω μιας σφοδρής καταιγίδας στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή. Ενδεχομένως να περνάει και ο ήχος από τον
1: Άρα
5: μικρό.
1: Άρα έχει έρθει ήδη το δεύτερο κύμα.
5: Υποτίθεται ότι είμαστε στη φάση που τα φαινόμενα είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή και τα μετεωρολογικά μοντέλα μιλούν για περισσότερες βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας, από το απόγευμα δηλαδή και μετά και μέχρι αύριο. Παρ' όλα αυτά, αυτή την ώρα έχει καταιγίδα σε πολλά σημεία στο Ηράκλειο, με τους δρόμους να είναι πραγματικά, να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ένα νερό που έρχεται να προσθεθεί στο νερό που έπεσε εκτές και τελικά φαίνεται πως έχουμε μέσα σε ένα διήμερο όσο νερό θα μπορούσαμε να απορροφήσουμε ολόκληρη την χρονιά ως Ηράκλειο. Παρ' όλα αυτά, να ξεκινήσουμε από το δεδομένο του θανάτου. Ένας νεκρός άνθρωπος υπάρχει αυτή την ώρα στην Κρήτη. Ένας ακτινοτρόφος, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να βρεθεί κοντά στο κοπάδι του χτες στο Ρέθυμνο. Και είναι συγκλονιστικές λεπτομέρειες του πώς ανεβρέθη η σωρός του άνδρα μέσα στο ρέμα. Να πούμε βεβαίως ότι υπάρχουν πάρα πολλές ζημιές σε πολλά χωριά, τόσο στον ορεινό Μηλοπόταμο, στα Λιβάδια, στα Ζωνιανά, στην Αξό, στο Βένι και σε άλλες περιοχές, όσο φυσικά και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Η περιοχή της Φοινικιάς στο Ηράκλειο έχει καταστραφεί. Το οροπέδιο Λασιθίου είναι κατεστραμμένο. Η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου ολοσχερός κατεστραμμένη. Ο κάμπος στο οροπέδιο είναι καλυμμένος από νερό και χιλιάδες τόνοι πατάτας και κηπευτικών έχουν σαφτεί κυριολεκτικά κάτω από το νερό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και την οικονομία της περιοχής και της Κρήτης. Να πούμε ότι νερό, πάρα πολύ νερό, έπεσε βεβαίως και στα παραθαλάσσια φέρετρα, στην Ελούντα και στον Άγιο Νικόλαο και εκεί καταγράφηκαν αρκετές ζημιές, όμως όχι σε τέτοια έκταση όσο για παράδειγμα στην περιοχή των Γουβών στο Δήμο Χερσονήσου, εκεί όπου πραγματικά άνοιξαν για άλλη μια φορά οι δρόμοι, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, βρέθηκαν μέσα στο ρέμα, άνθρωποι κινδύνευσαν και όλα αυτά στις πρώτες βροχές ουσιαστικά στην Κρήτη. Τώρα, η αγωνία είναι για το τι μέλη γενέστε. Αν ναι,
1: εκεί στρέφεται η προσοχή για το τι περιμένει από εδώ και πέρα η Κρήτη, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα μας τα πει λίγο αργότερα και ο μετεωρολόγος μας, μέχρι την Κυριακή τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά.
5: Ακριβώς, αν επιβεβαιωθούν τα μοντέλα, τα μετεωρολογικά, μέχρι αυτή την ώρα φαίνεται να δίνουν πολύ μεγάλα ύψη βροχής στην Κρήτη, που όπως καταλαβαίνουμε δεν είναι προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο. Και βεβαίως είναι κορεσμένος τώρα και το υπέδαφος, θα έρθει να προσθεθεί στα προβλήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Αρκεί να σας πω ότι σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, μόνο στα Νόγια χτες έπεσαν περίπου 361 χιλιοστά νερού, που συμβαίνει περίπου 39 εκατοστά, ένας όγκος νερού που είναι αυτός που διαχειρίζεται το Ηράκλειο ολόκληρη την χρονιά.
1: Είναι ενδεικτικό λοιπόν του νερού που έπεσε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη συνάδελφο Μέρη Καριωτάκη από το Κρήτη TV.
0: Τουλάχιστον τώρα έως και την Κυριακή, όπως ακούσαμε, θα επικρατεί καιρική αστάθεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα βλέμματα, ωστόσο, είναι στραμμένα στην Κρήτη, όπου από αργά το απόγευμα και κυρίως από αύριο αναμένονται έντονα φαινόμενα. Ήδη το έδαφος στο νησί είναι κορεσμένο και δεν μπορεί να απορροφήσει περισσότερες ποσότητες νερού. Γι' αυτό και ο φόβος για εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα είναι έντονο, Στάσο Αρνίακε. Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ώρες, τι δείχνουν τα στοιχεία?
6: Πράγματι, Βασίλη, όπως θα είπες, είναι όπως θα έχουμε πει, φαίνεται ότι δεν αλλάζει τίποτα. Περιμένουμε κορύφωση των βροχοπτώσεων ουσιαστικά από απόψε και μέχρι αύριο το απόγευμα, που θα πέσουν στην Κρήτη περισσότερα ύψη βροχής από όσα έπεσαν εχθές. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει.
0: Άρα περιμένουμε
6: αυτό.
0: Εντονότερα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.
6: Η κορύφωση θα είναι της κακοκαιρίας το Σάββατο, αύριο. Εκεί θα είναι τα εντονότερα φαινόμενα και εκεί θα δοκιμαστούν πάλι οι υποδομές και όλα, αλλά και οι ανθρώπινες αντοχές. Τώρα, πέρα από την Κρήτη που ούτως ή άλλως είναι μέσα στο μάτι του κυκλώνα, οι ποιότερες βροχές θα έχουμε και στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Κορινθία, την Αργολίδα, την Λακωνία, την τις Κυκλάδες, αλλά όχι όμως αυτό το κακό που έχουμε στην Κρήτη. Εδώ στην Αττική περιμένουμε ανοίγματα και κλεισίματα του καιρού, μπορεί να ρίξουν κάποιες βροχές όπως όλες αυτές τις τελευταίες μέρες, χωρίς όμως κανένα πρόβλημα. Επίσης, και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε και αύριο αλλά και μεθαύριο η κακοκαιρία να φύγει από την Κρήτη, φεύγοντας ανατολικά, και να επηρεάσει και τα Δωδεκάνησα με αρκετές βροχές και καταιγίδες, θα έλεγα.
0: Με τους ανέμους τι θα γίνει, Τάσο?
6: Οι άνεμοι δυστυχώς όχι μόνο θα εξακολουθήσουν τα 8 με 9 αμποφόρ, αλλά αύριο θα έχουμε και ρηπές έως και 10 αμποφόρ, με ότι αυτό βεβαίως συνεπάγεται για τις κινήσεις των πλοίων που ήδη βρίσκονται καθυλωμένα σε πολλές περιοχές στα λιμάνια.
0: Η θερμοκρασία?
6: Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε μικρή πτώση κυρίως στις περισσότερες περιοχές της χώρας, θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ για τον μήνα και την εποχή αυτή είναι στους 26 με 28, ενώ στο Ιόνιο και τα Δυτικά θα πιάσουμε τους 25 με 26.
0: 5 βαθμοί κάτω περίπου.
6: Ναι, βέβαια, ναι. Στην Αττική περιμένουμε αύριο από 14 έως 22 βαθμούς μόλις Κελσίου, με βοριάδες που ειδικά στον Ευωϊκό θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, και άστατο καιρό, όπως καλή ώρα σαν σήμερα που έχει ανοίγματα, λίγο ήλιος, λίγο βροχή και πάλι τα ίδια. Στη Θεσσαλονίκη, τζάμιο καιρός, όπως και σε όλα τα δυτικά και τα βόρεια, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το πολύ, βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ στον θερμαϊκό και θερμοκρασία από 14 έως 25.
0: Άρα οι Θεσσαλονικοί θα έχουν, όπως μας είπες, καιρό τζάμι.
6: Ναι, πράγματι. Όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, όλη η Βόρεια Ελλάδα, όλη η Δυτική Ελλάδα, από την Πάτρα και πάνω δηλαδή, και τα Πτάνησα θα έχουν καιρό πάρα πολύ καλό. Γενικά έθριο. Χωμερισμένη λοιπόν η Ελλάδα διαγωνίως στα δύο. Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Καλαμάτα, αν βάλουμε μια ευθεία, δεξιά και κάτω βροχές, αριστερά και πάνω λιακάδα.
0: Οι δύο όψεις του καιρού. Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο Αρνίακε, και να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι οι ισχυροί βοριάδες προκαλούν και σήμερα προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Τα πλοία από Ραφίνα και Λαύριο δεν αναχωρούν, ενώ δρομολόγια ματαιώνονται και από τον Πειραιά και οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία, καθώς η κατάσταση μεταβάλλεται ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων.
1: Σε οικονομικές ειδήσεις, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, είναι εξέφρενη η πορεία του πληθωρισμού στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που ανακοινώθηκαν νωρίτερα, ο δείκτης εκτινάχθηκε στο 5,1% το Σεπτέμβριο, ενώ τον Αύγουστο κινούνταν στο 3,7%. Με το ποσοστό αυτό κατέχουμε την τέταρτη υψηλότερη μέτρηση στην Ευρωζώνη, που βρίσκεται στο 3,8%. Καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα σέρνουν την κούρσα των ανατιμήσεων λόγω του ράλι στις διεθνείς τιμές του Brent. Η λέξη ανησυχία δεν είναι πλέον αρκετή για να περιγράψει την κατάσταση, Δήμητρε Χριστούλια.
7: Νομίζω ότι τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελισάβετ, Eurostat, τα λένε από μόνα τους. Στο 5,1, όπως είπες και εσύ, αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, 2,7% τον Ιούλιο, 3,9% τον Ιούνιο, 4,9% τον Ιούνιο και 4,6% τον Απρίλιο. Να σου πω ότι δηλαδή μέσα στο 2023 ο πληθωρισμός, σύμφωνα με πάντα με τα στοιχεία της Eurostat, έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο και είναι μάλιστα και το υψηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2023. Υψηλός πληθωρισμός, Ελισάβετ, εξαιτίας της σημαντικής ανόδου, όπως είπες και εσύ, των τιμών ενέργειας εν μέσω της συνεχιζόμενης εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που εκτοξεύτηκε ουσιαστικά στο 5,1% ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο σε σχέση με το 3,7% του Αυγούστου. Αντίστοιχα, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε στο 3,8% του Σεπτέμβριο από 3,2%.
1: Είχαμε και εκεί άνοδο, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο στην Ελλάδα.
7: Πολύ σωστά. Βλέπουμε 5,1%, επαναλαμβάνω, στην Ελλάδα, 3,8% ο μέσος όρος της χώρας της Ευρωζώνης. Πολύ σωστά ανέφερες ότι η ενέργεια είναι αυτή που οδηγεί σε υψηλά επίπεδα τον πληθωρισμό. 18,8% είναι η ετήσια αύξηση στην ενέργεια τον Σεπτέμβριο. Ακολουθούν με πολύ μικρότερα ποσοστά όλα τα υπόλοιπα, όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες με 3,2% και τα τρόφιμα με μόλις 1,4%. Είπες ότι έχουμε την τέταρτη μεγαλύτερη μέτρηση στον πληθωρισμό. Σωστό είναι και αυτό, διότι πιο πάνω από εμάς, Ελισάβετ, είναι η Λιτουανία με 6,1%, η Βουλγαρία με 5,6%, το Λουξεμβούργο και η Κύπρος με 5,2% πληθωρισμό, η χώρα μας, όπως είπαμε, με 5,1% πληθωρισμό, και πιο κάτω είναι όλες οι υπόλοιπες χώρες, να αναφέρω ενδεικτικά μερικές: Ισπανία 5%, Βέλγιο 4,6%, Κροατία 4,3%, Ιταλία 4,1%, Πορτογαλία πληθωρισμός 3,6%, Γερμανία 3,3%, και τον χαμηλότερο πληθωρισμό τον συναντάμε, καταγράφεται σύμφωνα με την Ελστάτ, στη Μάλτα με 2,4%. Ελισάβετ.
1: Ο Σεπτέμβριος φαίνεται λοιπόν ότι ήταν ο 7ος συνεχόμενος μήνας που είχαμε πληθωρισμό στην Ευρωζώνη πάνω από το μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αν θα προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Χριστούλια.
0: Αυξήσεις που αρχίζουν από 7 και ξεπερνούν και το 26% καταγράφονται στα τιμολόγια ρεύματος του μηνός Οκτωβρίου με βάση τις ανακοινώσεις των παρόχων εξαιτίας των μεγάλων ανατιμήσεων στη χονδρεμπορική τιμή. Τις επιβαρύνσεις θα επομισθούν τα νοικοκυριά που παραμένουν στα πράσινα κειμενόμενα τιμολόγια. Οι πάροχοι Μερή Παπακοσταντίνου δεν απορρόφησαν το συνολικό κόστος των ανατιμήσεων, παρέχουν ωστόσο τη δυνατότητα μετάβασης σε σταθερό τιμολόγιο με κλειδωμένες τιμές, και απαιτείται έρευνα από τους καταναλωτές για το τι τους συμφέρει.
8: Έτσι είναι, Βασίλη, νέα άνοδος στις χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος καταγράφεται τον Οκτώβριο για εκατομμύρια νοικοκυριά που παραμένουν στα πράσινα αλλά και γενικότερα στα κειμενόμενα τιμολόγια, ως αποτέλεσμα της ανόδου που σημειώθηκε στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, που η μέση τιμή έκανε ένα άλμα και έφτασε στα 156 και πλέον ευρώ ανά μεγαβατόρα, από τα 133 ευρώ που είχαμε τον Αύγουστο. Είχαμε δηλαδή μια άνοδο της τάξης 17%. Έτσι, για τον Οκτώβριο, οι τιμές που ανακοίνωσαν οι πάροχοι δείχνουν αυξήσεις που κυμαίνονται από 6,7% το 7,7% έως και 26,7% κοντά στο 27%, ανάλογα με τον πάροχο και την τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει. Βέβαια, η μεσοσταθμική αύξηση στην αγορά διαμορφώνεται στο 13,7% σε σχέση με το προηγούμενο μήνα. Τώρα, μετά τις ανατιμήσεις του Οκτωβρίου, η τελική τιμή της κιλοβατόρα στα πράσινα, τα κειμενόμενα τιμολόγια, παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις σαν απάροχο, ξεκινώντας από τα 14,7 λεπτά και φτάνοντας έως τα 27,3 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
0: Έχουν μεγάλες αποκλίσεις.
8: Έχουν μεγάλες αποκλίσεις, ακριβώς γιατί κάθε πάροχος έχει επιλέξει την τιμολογιακή πολιτική του. Κάποιοι έχουν απορροφήσει αυτό το κραδασμό της αύξησης και κάποιοι το έχουν μετακυλήσει στο τιμολόγιο. Τώρα, οι αυξήσεις αυτές με τη σειρά τους οδήγησαν μαζικά στα σταθερά μπλε τιμολόγια, καθώς πλέον εκατομμύρια καταναλωτές επιλέγουν να ξεφύγουν από τις αυξήσεις αυτές και στρέφονται στα μπλε τιμολόγια για να κλειδώσουν τιμές που ξεκινούν από τα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Και ανάλογα με τον πάροχο, ενδεχομένως να φτάσουν ως τα 16 λεπτά κιλοβατόρα, ενώ πάλι ανάλογα με τον πάροχο, το μηνιαίο πάγιο κυμαίνεται από 3 έως 10 ευρώ. Και να σου πω και, Βασίλη, αφού είπαμε για τις τιμές ρεύματος που θα ισχύσουν τον Οκτώβριο, να υπενθυμίσουμε λίγο ποιες ήταν οι τιμές, όχι πολύ παλιά, για να καταλάβουμε για πόσες αυξήσεις.
0: Τις διαφορές, ναι, και την αύξηση. Ναι.
8: Χρονικά η χαμηλότερη τιμή στο μπλε, στα σταθερά τιμολόγια, ήταν 8,8 λεπτά η κιλοβατόρα τον Αύγουστο του 2025. Μιλάμε δηλαδή για μια αύξηση στην τιμή που ξεπερνάει το 84% μέσα σε 14 μήνες, συγκριτικά με τη σημερινή χαμηλότερη τιμή των 11,5 λεπτών. Και φυσικά πολύ μεγαλύτερη αύξηση από τα 16 ευρώ που είναι η ανώτατη τιμή η σημερινή. Δηλαδή βλέπουμε μια αύξηση κοντά στο 82%, καθώς και για διπλάσια ή υπερτριπλάσια αύξηση της τιμής της κιλοβατόρας στα πράσινα τιμολόγια, τα οποία και αυτά να υπενθυμίσω ότι ήταν 8 λεπτά το Μάρτιο του 2024 και σήμερα κινούνται από 14,76 ως 27,37 λεπτά η κιλοβατόρα αναλόγως με τον πάροχο, δηλαδή για μια αύξηση πάνω από 99%. Και να πούμε ότι αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι οι μεγάλες ανατιμήσεις στα πράσινα πλέον στρέφουν στους καταναλωτές στα σταθερά μπλε τιμολόγια, τα οποία καταγράφουν επίσης ένα εντυπωσιακό άλμα και αγγίζουν πλέον το 31,62% της αγοράς, πάνω από 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές, δηλαδή πλέον περνάνε, κάνουν τη μετάβασή τους. Και βέβαια όμως παρόλα αυτά το πράσινο τιμολόγιο, αν και παρουσιάζει υποχώρηση.
9: Energy, Energy, Energy 94,2.
10: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
11: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.

0: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα,
2: κάθε ώρα
1: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
2: Energy
1: 94,2.
3: Την επιβίωση του κλάδου τους. Στο προσεχές διάστημα, οι αν δεν ληφθούν μέτρα στήριξης, προγραμματίζουν δυναμικές κινητοποιήσεις, κυρίως η Αττική και Θεσσαλονίκη, λέγοντας πως βρίσκονται στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Ήδη Κωνσταντίνα Χελιδόνη, δεκάδες επαγγελματίες συγκεντρώθηκαν στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για το μέλλον της αλληλείας.
4: Δεν βγαίνουν ούτε τα έξοδα για το πετρέλαιο, λένε οι επαγγελματίες στους Αράδες, Βασίλη, που ζητούν άμεση στήριξη για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Η μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων έχει επιβαρύνει τόσο τα μεγαλύτερα αλλιευτικά σκάφη, όσο και τα μικρά παράκτια καΐκια. Οι κινητοποιήσεις, αν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι, ξεκίνησαν χθες με συγκεντρώσεις στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου και στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Και τις μηχανότρατες, μάλιστα, η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της νέας αλλιευτικής περίοδου. Οι επαγγελματίες όμως προχώρησαν σε στάσεις εργασίας, υποστηρίζοντας ότι με τις σημερινές δαπάνες δεν μπορούν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους. Για να έχουμε μία εικόνα του κόστου, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κλάδου, μία μεσαία μηχανότρατα καταναλώνει περίπου 1.000 λίτρα πετρέλαιο την ημέρα. Η αύξηση κατά 80 λεπτά στο λίτρο σημαίνει 800 ευρώ επιπλέον κάθε ημέρα. Για 30 ημέρες λειτουργίας η πρόσθετη επιβάρηση φτάνει τις 24.000 ευρώ. Πρόκειται μόνο για την αύξηση στον λογαριασμό των καυσίμων. Από εκεί και πέρα οι ψαράδες πρέπει να πληρώσουν για εξοπλισμό, υλικά και συσκευασίες που επίσης έχουν ακριβήνει. Ζητούν λοιπόν ουσιαστική οικονομική ενίσχυση, ώστε να μπορούν να βγαίνουν για ψάρεμα και να διαθέτουν τα αλλιεύματά τους, όπως λένε, σε προσιτές τιμές. Τώρα, Βασίλη, στα μικρότερα καΐκια, οι επαγγελματίες περιγράφουν περιπτώσεις όπου χρειάζονται τουλάχιστον 150 ευρώ την ημέρα για πετρέλαιο, ενώ η ψαριά αποφέρει μόλις 50. Δηλαδή, τα έσοδα δεν καλύπτουν ούτε τα καύσιμα. Παράλληλα, αναφέρουν προβλήματα από
3: γλαγοκέφαλου.
4: Ακριβώς. Παράλληλα, αναφέρουν προβλήματα από λαγοκέφαλους και δελφίνια που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τη δραστηριότητά τους. Οι αλλιείς προειδοποιούν, όπως είπες και εσύ, ότι χωρίς συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, οι κινητοποιήσεις μπορεί να εξελιχθούν σε απεργία επαόριστον. Η αγωνία τους αφορά και την επόμενη όμως μέρα του επαγγέλματος. Γιατί κάθε έξοδο στη θάλασσα έχει ένα κόστος που πρέπει να πληρωθεί χωρίς κανείς να γνωρίζει πόσα ψάρια θα πιάσει και πόσα χρήματα θα εισπράξει. Και αυτό συνδέεται άμεσα, Βασίλη, με το δικό μας τραπέζι. Αν οι ψαράδες δυσκολεύονται να συνεχίσουν να εργάζονται, μεγαλώνει η ανησυχία για την προσφορά φρέσκου ελληνικού ψαριού στην αγορά και για την τιμή στην οποία θα μπορεί να το αγοράζει ο καταναλωτής.
3: Να ακούσουμε την κραυγή αγωνίας από επαγγελματίες αλλιείς που μίλησαν στον Αντένα.
5: Δεν θέλουν την αλληλεία στην Ελλάδα. Δεν τη θέλει.
6: Αν θα δουλέψει 24 ώρες, πρέπει να δανειστώ 500 ευρώ για να καλύψω τα έξοδα μου.
7: Αν δεν δούλευε και η γυναίκα μου, δεν θα μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε.
5: Πας στο σπίτι σου και δεν έχεις ούτε ένα ευρώ να ταΐσεις τα παιδιά σου. Δεν κλεγόμαστε. Αξιοπρέπεια θέλουμε.
8: Από τα 600 ευρώ περίπου που το πέραμε, που ήταν ήδη ακριβό, όταν φτάσαμε στα 1200 και 1300, είναι όχι ασύμφορο, είναι αυτοκτονικό.
9: Να βρει τα χρήματα όπως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και να αποζημιώσει την επιδότηση των αλλιέων για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ψαρεύουμε και να τροφοδοτούμε τις ιχθυόσκαλες με φρέσκα ελληνικά ψάρια.
10: Η πολιτική επικαιρότητα ξεχωρίζει είδηση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Στο επίκεντρο των συναντήσεων που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο, θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια, ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και ενεργειακής κρίσης, αυτή η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως θα μας εξηγήσει και ο Δημήτρης Γκάτσιος.
11: Ακριβώς, καλό μεσημέρι και από μένα. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την υποδοχή του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, κατά την οποία έχουμε στο προσκήνιο την αυξημένη γεωπολιτική κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στην ενεργειακή κρίση, αλλά και την συνεργασία της Αθήνας με την Ουόσιγκτον σε θέματα άμυνας, που είναι και ένα από τα βασικά παιδεία του ελληνοαμερικανικού διαλόγου. Το αναφέρατε πολύ ωστά στην αρχή. Αμυντική συνεργασία, ένα από τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα. Και πέραν όλων των άλλων, στο σκέλος της αμυντικής συνεργασίας αναμένεται να συζητηθούν οι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και η υποστήριξη που παρέχει η Ελλάδα στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, αλλά και η ευρύτερη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών. Ενέργεια και Ανατολική Μεσόγειος, δύο ακόμα ζητήματα τα οποία αναμένεται ότι θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή των συνομιλιών που θα έχει στην ελληνική πρωτεύουσα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Ιδιαίτερη θέση στην ατζέντα της Ουάσιγκτον είναι η ενέργεια. Επιδιώκει την ενίσχυση των ενεργειακών διασυνδέσεων στην περιοχή, αλλά και την αύξηση των εξαγωγών της μέσω του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ενωμένεται λοιπόν να συζητηθεί, να τεθούν επιτάπητος ενεργειακά σχέδια. Μεταξύ αυτών δεν πρέπει να ξεχνάμε βρίσκεται και η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Στην ατζέντα επίσης του κυρίου Ρούμπιο θα βρεθούν οι εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, με την αμερικανική πλευρά να αναμένεται να συζητήσει με την ελληνική κυβέρνηση τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τα ζητήματα της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή των ακτών της Ανατολικής Μεσογείου.
10: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για την αεροδιακομιδή μαθητών από καταφύγιο. 6 παιδιά 17 ετών εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
14: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
13: Σίγουρα?
14: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
13: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
14: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
13: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
15: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
14: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
19: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
22: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
0: Το μέλλον σου χωράει παντού.
1: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
23: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
24: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
0: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
25: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
26: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
25: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμός θέατρο.com, more.com.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συναγερμός σήμανε στις υγειονομικές αρχές μετά τα συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης που εμφάνισαν 6 μαθητές λυκείου μετά από κατανάλωση φαγητού στο καταφύγιο Πετροστρούγκα στον Όλυμπο. Τους 17χρονους παρέλαβε και μετέφερε στο λιτόχωρο ελικόπτερο, από όπου και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Για την κατάσταση της υγείας τους θα μας ενημερώσει η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Έτσι όπως ακριβώς τα περιγράψατε, από απρόοπτο σημαδεύτηκε η σχολική εκδρομή ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου από την Θεσσαλονίκη. Μιλάμε τώρα για 6 μαθητές λυκείου, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κατερίνης. Η κατάστασή τους δεν εμπνέει καμία απολύτως ανησυχία. Είναι καλά τα παιδιά. Όλα ξεκίνησαν όταν αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα του Ολύμπου, ένα από τα πιο δημοφιλή ορμητήρια για την ανάβαση στο Βουνό των Θεών, σε υψόμετρο άνω των 1.900 μέτρων. Όπως καταλαβαίνετε, σήμανε συναγερμός, στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση με αποτέλεσμα οι 17χρονοι να μεταφερθούν το πρωί με ελικόπτερο που διέθεσε το ΓΕΘΑ στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου και από εκεί, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι και οι 6 εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από κατανάλωση φαγητού που μένει να διευκρινιστεί εάν έγινε στο καταφύγιο ή είχε
1: προηγηθεί
2: στην προηγούμενη στάση στο λιτόχωρο.
1: Δεν κρατούσαν μαζί τους φαγητό οι μαθητές.
2: Όχι, οι πληροφορίες μιλούν για κατανάλωση έτοιμου φαγητού, απλά δεν έχει διευκρινιστεί το πού.
1: Στο σημείο που το κατανάλωσαν. Ελένη, είχαμε και το περιστατικό με ένα 18χρονο, ο οποίος κατάφερε μέσω κωδικών να εκδώσει άειλη συνταγή στη Θεσσαλονίκη για οπιούχο φάρμακο.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτή η υπόθεση, η οποία σημειώθηκε χθες στον Εύωσμο, με κάποιον παράνομο τρόπο κατάφερε να χακάρει το σύστημα ο 17χρονος και να εκδώσει άειλη συνταγή για οπιούχο φάρμακο. Μετέβη το απόγευμα σε φαρμακείο της περιοχής του Ευόσμου και εκτέλεσε την συνταγή.
1: Α, προμηθεύτηκε το φάρμακο, δεν εκτέλεσε μόνο τις, δηλαδή προμηθεύτηκε και το φάρμακο.
2: Ναι, εκείνη την ώρα όμως, όπως γίνεται, ξέρουμε όλοι όσοι έχουμε την άειλη συνταγογράφηση, χτύπησε μήνυμα στον πραγματικό δικαιούχο της άειλης, στον πραγματικό ασθενή, με το πραγματικό ΑΜΚΑ, στο όνομα του οποίου είχε συνταγογραφηθεί το σκεύασμα, δικαιούχο της άειλης, τον πραγματικό ασθενή με το πραγματικό ΑΜΚΑ,

0: ουσιαστική εξέταση βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των αρμόδιων φορέων. Διαφημίσεις στην ελληνική αγορά υπόσχονται ακόμη και επιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικών μέσα σε 3 ημέρες, ενώ η Ένωση Εξεταστών Γλωσσών στην Ευρώπη στρέφει την προσοχή της στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα. Ο Βαγγέλης Αρετέος θα μας ενημερώσει για αυτή τη νέα φάμπρικα που έχει στηθεί στη χώρα μας.
1: Ελισάβετ, έχει προκύψει πλέον ένα σοβαρό ζήτημα αξιοπιστίας των πιστοποιητικών ξένων γνωστών στην Ελλάδα, που έχει απασχολήσει πια και έχει ανοιχθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η αρμόδια Ευρωπαϊκή Ένωση για τον έλεγχο της αξιολόγησης γλωσσομάθειας, γνωστή ως ΑΛΤΕ, πραγματοποίησε έρευνα και στην Ελλάδα και δήλωσε ότι έχει εντοπίσει ένα πρόβλημα που θεωρεί όχι μεμονωμένο αλλά συστημικό και δεδομένο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η υπόθεση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, Ελισάβετ, επειδή πολλά από αυτά τα πιστοποιητικά δεν αποτελούν απλώς ένα τίτλο γνώσης μιας ξένης γλώσσας, αλλά χρησιμοποιούνται.
0: Δίνουν οριοδότηση και για θέσεις στο δημόσιο.
1: Προαγωγές στο δημόσιο μέσα του ΑΣΕΠ. Κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε έχει τεράστιες επιπτώσεις σε όλη τη δημόσια διοίκηση. Όπως είπες και εσύ, οι καταγγελίες που παρουσιάστηκαν είναι εντυπωσιακές. Υπήρχαν διαφημίσεις που υπόσχονταν lower ή προφήσεις μέσα σε 2 ή 3 μήνες. Άλλες έκαναν λόγο για άριστη γνώση αγγλικών με μόλις 30 ώρες διδασκαλίας. Και υπήρχαν και διαφημίσεις που αναφέρουν ότι μπορεί κάποιος να πάρει πιστοποιητικό αγγλικό σε 3 ημέρες από το σπίτι, μάλιστα. Όλα αυτά.
0: Με παράδοση κατοίκων, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά έστρεψαν το ενδιαφέρον και την έρευνα της ΑΛΤΕ στην Ελλάδα και το θέμα έχει τεθεί πλέον από την ΑΛΤΕ σε ευρύτερη βάση, καθώς όπως δήλωσαν εκπρόσωποι της Ένωσης, το πρόβλημα είναι πρόβλημα εμπιστοσύνης στο ίδιο το σύστημα πιστοποίησης, κάτι που αφορά για την Ελλάδα και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση στον Αντένα ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου.
2: Όταν λέει 99% επιτυχία σε προφήσενση, δεν είναι η υπερβολή των διαφημίσεων. Εγώ την πιστεύω αυτή η διαφήμιση. Αλλά όποιος ξέρει από προφήσεις ξέρει ότι πάνω από 50% δεν μπορεί να υπάρχει επιτυχία. Στην πράξη όμως ανεφύησαν περιπτώσεις που διαφημίζουν μάστερ σε ξένη χώρα και λένε, στη ίδια διαφήμιση που λένε, ξέρετε, ελάτε να πάρετε μάστερ για να χρησιμοποιηθεί ως πιστοποιητικό ξένης γλώσσας στην ξένη αυτή γλώσσα για τις διαδικασίες του δημοσίου. Λένε ότι τα εγχειρίδια, οι σημειώσεις είναι στα ελληνικά.
3: Συνέντευξη εφόλης της ύλης παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου και στον Νίκο Χατζηνικολάου η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, απαντώντας στον Υπουργό Υγείας που δήλωσε ότι δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη κβαντική γιατρός και μηχάνημα βιοανάδρασης. Η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία δήλωσε πως υπάρχει κβαντική ιατρική και το μηχάνημα βιοσυντονισμού που κατέχει είναι νόμιμο καθώς δεν είναι επεμβατικό. Ακούμε ένα απόσπασμα και γυρίζουμε με τον Γιώργο Λικουρέτζο.
4: Μπήκα στη σελίδα του ιατρείου σας. Κβαντική ιατρική, γνωστική, ομοιοπαθητική. Mm-hmm. Θέλω εξηγήσεις.
5: Βεβαίως. Κβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για τεχνολογία και μηχανήματα. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι. Δηλαδή, εγώ μιλάμε.
4: Αυτό το μηχάνημα για το οποίο άκουσα τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι μπορεί να υπάρχει στο ιατρείο ένα μηχάνημα χωρίς άδεια. Τι είναι αυτό το μηχάνημα? Βιοσυντονισμού.
5: Ο βιοσυντονισμός ή
4: αυτό?
5: Βιοανάδραση είναι ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσα από συχνότητες, έτσι από τις συχνότητες δηλαδή που εκπέμπουν τα κύτταρα και ίστη, και να πάρεις πληροφορίες. Χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές και της Ευρώπης και της Αμερικής.
4: Δεν είναι
5: Έχουμε
4: μηχάνημα
5: κέντρα
4: με το οποίο γίνονται επεμβάσεις.
5: Δεν είναι καθόλου επεμβατικό, δεν είναι παρεμβατικό, γι' αυτό και δεν χρειάζεται άδεια. Χθες ελέγχθηκα, κύριε Χατζηνικολάου. Βεβαίως. Ήρθαν, είδα τα μηχανήματα, τους έδωσα τις πιστοποίησεις, έφυγαν οι άνθρωποι.
3: Η κυρία Καριστιανού Γιώργο μίλησε εκτενώς και για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών.
6: Καλό μεσημέρι. Για όλους και για όλα μίλησε η κυρία Καριστιανού χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου στον Αντένα. Συνδέοντας άμεσα την τραγωδία στα Τέμπη με την πολιτική της διαδρομή. Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία μίλησε ευθέως για την απόφαση της να μπει στην πολιτική μετά την απώλεια της κόρης της Μάρθης στα Τέμπη. Περιέγραψε ουσιαστικά Βασίλη εκείνη τη νύχτα ως τομή στη ζωή της, λέγοντας ότι έκτοτε αισθάνεται πως αποτελεί τη φωνή της κόρης της και ότι η πολιτική της εμπλοκή προέκυψε από την πεποίθηση ότι δεν μπορεί να βρει δικαιοσύνη μέσα από το σημερινό σύστημα. Υπήρξε ιδιαίτερα αιχμηρή όσον αφορά στη δίκη των Τεμπών. Δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως η συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία μπορεί να δικαιώσει τις οικογένειες και εξέφρασε μια συνολική δυσπιστία για τους χειρισμούς που έγιναν στον τόπο του δυστυχήματος από τις αρμόδιες αρχές. Έκανε αναφορά και στην πιο πρόσφατη εξέλιξη, αυτή την παραγωγή του κ. Χρήστου 30.

0: Βασιλόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες της σχετικά με τις παρεμβάσεις στο χώρο της τραγωδίας, ενώ υποστήριξε ότι το εύρος των ευθυνών δεν εξαντλείται στα πρόσωπα που έχουν μέχρι σήμερα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, κάνοντας αναφορά σε πρώην υπουργούς μεταφορών, γενικούς και ειδικούς γραμματείς, αλλά και εταιρείες. Όπως ακούσαμε και στο απόσπασμα, έκανε εκτενή αναφορά στα περιπαντικής ιατρικής και στα μηχανήματα τα οποία βρέθηκαν στο ιατρείο της, λέγοντας ότι έχει δώσει τις πιστοποιήσεις σε όλους τους ελέγχους τους οποίους έχουν γίνει, ενώ απέδωσε πολιτικό κίνητρο στη δημοσιοποίηση της υπόθεσης και επιτέθηκε στον Άδωνη Γεωργιάδη. Πρέπει να σου πω ότι η συνέντευξη είχε έναν έντονα προσωπικό τόνο όταν μου είπε για την κόρη της Μάρθη, λέγοντας ότι της λείπουν η φωνή, η μυρωδιά και τα αστεία της, ενώ αποκάλυψε ότι η ίδια είχε να δίνει την κόρη της να ταξιδέψει με το τρένο εκείνη τη μοιραία νύχτα.
1: Αθλητικά.
2: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Με σπασμένα τα φρένα έτρεχε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Ολλανδία. Δημήτρη, ωστόσο στο τέλος μείναμε με μια γλυκόπικρη γεύση.
3: Διατηρήθηκε όμως στην πρώτη θέση του ομίλου της η ελληνική ομάδα που είχε ισοπαλή 2-2 με την Ολλανδία χθες το βράδυ στην κατάμεση του Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Πολύ καλή παρουσία το πρώτο ημίχρονο. Προηγήθηκε με τα γκολ των Ιωαννίδη και Μασούρα. Το δεύτερο ημίχρονο οι Ολλανδοί ανέβασαν απόδοση, έπαιξαν καλύτερα. Κατάφεραν να σκοράρουν στο 59 με τον Φαντάικ, μειώνοντας σε 2-1 και στο 21 λεπτό έφεραν το μάτι στα ίσια 2-2 με τον Ράιντερ. Στην κατάταξη, η Ελλάδα πάντα πρώτη με 7, Ολλανδία 5, η Γερμανία 4 βαθμοί, η Σερβία χωρίς βαθμούς. Έρχεται την Κυριακή η αναμέτρηση πάλι στην Τούμπα. Η Ελλάδα παίζει με την Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική. Πλήγμα για την εθνική μας, ο τραυματισμός του Χρήστου Τσόλη βγήκε από το μάτι στο 13 λεπτό, υπέστη θλάση. Δεν θα παίξει με την Γερμανία, μένει εκτός δράσης για 2 με 3 εβδομάδες. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποκάλυψε ότι ο άσος της Άρσεναλ δεν ήθελε να βγει από το παιχνίδι.
4: Πώς να διαχειριστώ, πείτε μου εσείς, είμαι προπονητής του, του λέω να βγεις έξω, μου λέει δεν βγαίνω. Πώς να το διαχειριστώ. Άρα αυτό είναι κάτι που μπορεί να χαρακτηρίζει τον Έλληνα και όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται να παίζουν στην εθνική ομάδα ανεξαρτήτα της ηλικίας.
3: Πήραμε ένα σημαντικό βαθμό, ανέφερε ο Κώστας Τσιμίκας στις δηλώσεις που έκανε.
5: Νιώθουμε λίγο μια μικρή απογοήτευση, αλλά εντάξει, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Παίζαμε με ένα μεγαθύριο. Από τη μεριά μου θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου. Παλέψαμε πολύ σκληρά όλοι μαζί. Παίξαμε, νομίζω, στο πρώτο ημίχρονο πολύ καλύτερα από την Ολλανδία. Σκοράραμε και δύο φορές. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά. Έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι πριν πάμε όλες τις ομάδες μας. Οπότε πρέπει να κρατήσουμε αυτό τον πόντο. Νομίζω ότι στο τέλος θα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Και ο σκόρερ του πρώτου τέρματος της εθνικής μας, ο Φώτης Ιωαννίδης, δήλωσε.
6: Πρέπει να βρούμε τα λάθη μας στο δεύτερο ημίχρονο και να πάμε ακόμα παραπάνω. Νομίζω κάνω μια τακτική επιλογή, διαφορετική, και εμείς δεν ανταποκριθήκαμε έτσι όπως έπρεπε. Θα μας εξηγήσει ο coach τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, νομίζω. Αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε και εμείς μέσα στο γήπεδο, να καταλαβαίνουμε λίγο πιο γρήγορα τι συμβαίνει. Και έχω την εντύπωση ότι στο επόμενο παιχνίδι θα είμαστε ακόμα πιο προετοιμασμένοι.
3: Περνάμε στο μπάσκετ. Την πρώτη ήττα στην Ευρωλίγκα γνώρισε ο Ολυμπιακός στην Πολώνια 96-94 από τη Βίρτους. Για την τρίτη αγωνιστική, ο Μάρκους Καρ με τρίποντο στο τέλος του αγώνα έδωσε την νίκη στην ελληνική ομάδα. Αμυντικά δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός που είχε πρώτο σκόρερ τον Εντζάι με 23 πόντους και ακολούθησε ο Ντόρσεϊ με 22. Απόψε στις 9 και 4 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μακάμπι Τελαβίβ. Αίσθηση μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μείνει χωρίς νίκη σε 3 αγώνες. Χθες έχασε με 102-98 από την Χάπουελ Τελαβίβ. Είναι στην 20η και τελευταία θέση. Το τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε με 2-1 σετ από τον Βαλεντίν Βασαρό από το Μονακό, νούμερο 18 στην παγκόσμια κατάταξη, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά που γίνεται στο Τόκιο. Στο Στίβο, κλείνω με αυτή την είδηση που σίγουρα ενδιαφέρει, ο κορυφαίος αθλητής στο επικοντό και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, ο Σουηδός ο Μόντο Ντουμπλάντιτς, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στους αγώνες του κλειστού Στίβου το 2027, καθώς θέλει να διατηρήσει τις δυνάμεις του για τον ανοιχτό. Έτσι, δεν θα πάρει μέρος και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού Στίβου στη Βαλένθια, όπου σημαίνει ότι δεν τον δούμε σε κόντρες με τον Εμμανουήλ Καραλή, και ο δρόμος ανοίγει για τον Καραλή, τον κλειστό Στίβο, να κάνει κάτι θετικό και κάτι καλύτερο.
7: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
8: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπρυγο και στο ρεύμα εισόδου από Ασπρόπρυγο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Σταδίου Πανεπιστημίου και Μάρνη στην Ομόνια, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Κατεχάκη.
7: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr νέο έκτακτο δελτίο καιρού. Πού θα σημειωθούν ίσχυρες καταιγίδες τις επόμενες ώρες μέχρι 9 μποφόρ στο Αιγαίο ή άνεμη.
2: Και στο ενικός.gr, Ευρωπαϊκή Ένωση, έκτακτη συνεδρίαση της Task Force για τον diesel. Έντονες πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόταση της Γαλλίας για αποδέσμευση αποθεμάτων.
7: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχάνη, Κικότσου και Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Μαρία Ψάλτη.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
9: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
10: Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ελληνική αγορά εργασίας, με το 84% των εργοδοτών στην Ελλάδα να δηλώνει σοβαρή δυσκολία στην έβρεση εργαζομένων με τεχνικές δεξιότητες. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι ίδιοι τεχνικοί επαγγελματίες θεωρούν την έβρεση βοηθών και εξειδικευμένου προσωπικού ως το κυριότερο εμπόδιο για την ανάπτυξη των εργασιών τους. Και όπως επισημαίνουν, η στροφή από τα επαγγέλματα λευκού κολάρου στη φόρμα εργασίας.
11: Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
12: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς ιαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
13: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
14: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
15: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
16: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
17: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
18: Επιμένω.
17: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
18: Υπερέχουμε.
17: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
18: Ξεχωρίζουμε.
17: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
18: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
17: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
18: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
17: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
18: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
19: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
20: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
21: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
22: Daily Couscous.

0: Daily Couscous και εδώ είμαστε, δεύτερη μέρα του Οκτώβρη. Καλό μήνα να ξαναπούμε, γιατί δεύτερη μέρα είναι αυτή. Παρασκευή, τέλος εβδομάδας.
1: Και αρχές του μήνα. Τέλειο. Τέλειο. Έτσι, για να το χωνέψουμε μέσα σε Σαββατοκύριακο. Ό,τι μπαίνει Οκτώβρης. Σωστό.
0: Να συμβαίνουν και αυτά, να γίνονται.
1: Ναι, Παναγίτσα μου, ευτυχώς.
0: Λοιπόν, ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε εδώ, παρέα με την καλύτερη μουσική, παρέα με όλα τα νέα που θέλεις να ξέρεις. Φυσικά, στην παρέα μας είναι ο Μασούτης. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Κατεβάζεις το application του Μασούτη, γιατί μέσα από αυτό μπορείς, μέσα από το διαδραστικό χάρτη, να βρεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου, οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας και να βρίσκεσαι.
1: Έτσι.
0: Και επίσης, έχεις ίντερνετ στο Μασούτη έχοντας το application, αλλά έχεις και πρόσβαση στο φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας. Να δεις τι είναι αυτό που σε συμφέρει. Πάντα σε συμφέρει ο Μασούτης, αλλά υπάρχουν και εβδομάδες που είναι ακόμα πιο φθηνός.
1: Έτσι.
0: Ρε παιδί μου. Προϊόντα δυτικής ετικέτας Mr. Grand Μασούτης από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη είναι ένα όπλο οικονομίας και αυτά. Γιατί παίρνεις την καλύτερη ποιότητα, στην καλύτερη τιμή, παίρνεις και διπλούς πόντους στη μάσκα. Τι άλλο να πω. Τι άλλο να πω. Τρέξε σε ένα Μασούτη. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, φεύγεις στη σφαίρα.
1: Έφυγες.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες, ολοκαίνω για τραγούδι, το ακούς εδώ.

0: Αυτές είναι οι καμπάνες. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Κωνσταντίνος Αργυρός που ετοιμάζεται να πάει στο Royal Albert,
1: Royal
0: Hall,
1: Albert Hall
0: για δεύτερη φορά. Ναι. Βέβαια, έχει κλείσει και στη Γαλλία συναυλία στις 19 του Οκτώβρη. Γενικότερα είναι ασταμάτητος σε ό,τι αφορά ειδικά το international κομμάτι καριέρας.
1: Το πραγματικά έχει πάει το εξωτερικό τρένο.
0: Το έχει πάει τάπα που λέμε.
1: Ναι, κανονικά.
0: Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, μιας και μιλάμε για...
1: Ακριβώς, για παγκόσμιο.
0: Παγκόσμιο φαινόμενο, Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Η Έλενα Παπαρίζου είναι αυτή. Αλήθεια τώρα, εντωμεταξύ, σήμερα.
1: Το αφιέρωμα στο. Πότε είναι το αφιέρωμα στο Ιερό Μουσείο? Ναι.
0: Πότε παίζει, έχει γυριστεί.
1: Έχει γυριστεί, το ξέρω ότι έχει γυριστεί.
0: Και έχει γίνει και το reveal που η Πάολα είναι ο τέταρτος κριτής.
1: Ναι, όντως.
0: Το επίσημο εννοώ, έχει.
1: Από την αρχή έχει ακουστεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε. Αλλά.
0: Είναι και ένα challenge να το με την Πάολα. Εσείς πότε ανοίγετε με Πάολα?
1: 23 Οκτώβρη.
0: Άρα τώρα πρέπει να ξεκινάτε κάπου εδώ κοντά στις πρόβες.
1: Ουφ, ναι. Έχουμε τέλος πάντων δρόμο.
0: Έχετε δρόμο μπροστά σας.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
0: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
0: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
0: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
0: Διεύθυνση Ηρακλή του 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410-27137.
0: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
2: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
5: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26410-21-73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής σε έναν τελικό σκουσίνε στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν 2 του Οκτώβρη. Δεν ξέρω τι πλάνα έχεις για αυτό το μήνα. Είναι ένας μήνας που έχει μια αργία. Έχει την 28 Οκτωβρίου. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά νομίζω είναι μεσοβδόμαδα. Δηλαδή δεν έχει και ιδιαίτερη.
1: Όταν είναι μεσοβδόμαδα, πόσο γαμμένο.
0: Τετάρτη. Ναι.
1: Τετάρτη.
0: Μεσοβδόμαδα είναι Τετάρτη. Μέσα εβδομάδα είτε ήστερα είναι Τετάρτη.
1: Πω. Πάει τώρα. Εντάξει, μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ. Μα... θα μου πει και πάλι.
0: Τι να.
1: Και τρίτη να ήταν, έπαιρνε στην Δευτέρα κάπως μια άδεια, κάτι.
0: Και το τώρα... σουκού κάπως το κολούσε.
1: Ναι,
0: και τώρα... πέμπτη με την ίδια λογική.
1: Το Τετάρτη είναι μαχαιριά στην καρδιά.
0: Πραγματικά. Δηλαδή δεν μπορεί να πα πουθενά.
1: Όχι, τίποτα, εδώ θα κάτσει.
0: Δύσκολο. Ναι. Φορτηγώνα, Τάσα Θεοδωρίδου.

0: Αγαπημένα μελισσάκια, έλεγες.
1: Εν τω μεταξύ, έχω ακούσει για τις μέλισσες ότι τώρα πάνε να κάνουν ένα. Τώρα θα ξεκινήσουν τις εμφανίσεις τους, τέλος πάντων. Και αυτό που ουσιαστικά πάνε να κάνουν είναι ένα vibe box. Το παλιό, το καλό, το box που πήγαιναμε και ξενυχτούσαμε εμείς χρόνια πριν. Mm. Πάνε να κάνουν, λέει, κάτι τέτοιο τώρα.
0: Ωραίο.
1: Ναι. Έχουν
0: δεν
1: λήψη.
0: Έχω ακούσει ποιο ήταν.
1: Ούτε εγώ καθόλου τίποτα δεν
0: είχε. Ή ακούσει κάποια στιγμή την ίδια μου. Δεν έχω συνεχίσει
1: καθόλου.
0: Να ακούω.
1: Καθόλου. By the way, πάντως αυτό που λέγαμε για το Voice, να ξέρετε ότι αύριο είναι το αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζόνα.
0: Αύριο.
1: Αύριο το Σάββατο 3 του μηνός, ναι.
0: Λοιπόν, επίσης θέλω να σου πω ότι από ό,τι άκουσα η Άννα Βύση δεν θα εμφανιστεί φέτος καθόλου. Δηλαδή, ξαναδούμε από το Σεπτέμβριο σε μαγαζί. Δεν θα είναι έτοιμο το Arena.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, ναι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι το μας αποσμίωσε
0: η αλήθεια είναι αυτή.
1: Με τη συναυλία της.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Άννα Βύση, όχι γιατί.

0: Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο, και επειδή ρώτησα εγώ για εσάς, γιατί με ρώταγες πότε ξεκινάει το Λόχαν, ναι. Θα ξεκινήσει τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη.
1: Πότε ξεκινάει το Λόχαν, εγώ.
0: Τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη θα ξεκινήσει.
1: Θα το πάει τελικά Παρασκευή Σάββατο ή μόνο Σάββατο.
0: Εγώ έχω ακούσει ότι θα είναι Παρασκευή Σάββατο.
1: Και εγώ έτσι έχω ακούσει.
0: Αλλά και επειδή θα ανοίξουν και αργά.
1: Θα πάει. Καλά, και πέρσι πήγε πολύ.
0: Όχι, επειδή θα ανοίξουν και αργά, είναι λογικό να το καμπάλουν Παρασκευή Σάββατο.
1: Ναι, σωστό. Αλλά νομίζω θα πάει και μέχρι.
0: Πήγε. Και την πέρσι πήγε μέχρι Πάσχα. Οπότε λογικό.
1: Μπράβο.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
8: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
7: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
8: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
7: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
8: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
7: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
8: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
7: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
9: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
10: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
9: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
10: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
10: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
9: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
10: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
9: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο.
9: Την απόλαυση
10: εδώ τη σπουδάσαμε.
11: Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Για 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
12: Daily Couscous.

0: Συγκρίμα δεύτερη ώρα, συναντηλικού που είναι στην παρέα σου. Ακούσαμε λίγο ευρετό πρόστιμο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν δυνατά, δυναμικά και φυσικά πάντα με ένα μασούτη στην παρέα μας. Ένας μασούτης που είναι εδώ, είναι δίπλα μας. Ένας μασούτης που ενδιαφέρεται για τον ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει στο δωτό περιβάλλον. Κάτι πρέπει να το κάνουμε όλοι μας. Γι' αυτό λοιπόν, για να συνδράμουμε σε αυτό, για να συνεισφέρουμε σε αυτό, για να είμαστε και εμείς μέρος αυτού, θα πρέπει να πάρουμε το μαγειρικό μας λάδι, τις ηλεκτρικές μικροσυσκευές μας, την μπαταρία μας, το χαρτί και να πάμε να τα ανακυκλώσουμε, παιδιά, στους ειδικούς κάδους που θα τους βρείτε στον Μασούτη. Μασούτης, πάντα ένα κατάστημα από τα πόσα πια που έχει, που είναι όλα προσβάσιμα ακριβώς.
0: Που συγχωνεύτηκαν,
1: ακριβώς.
0: Είναι αλλού.
1: Προσβάσιμα σε όλους, κάτι που θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, αλλά δεν θεωρείται δυστυχώς ότι είναι εδώ τη χώρα. Τέλος πάντων, και φυσικά πάντα με τη μάσκα, που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας, που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος, και πάντα με τα προϊόντα, ιδιωτικής ετικέτας, μαζί στον τόπο μας, βιολογικές επιλογές Μασούτη και Mr. Grant, όπως προσφέρουν και διπλάσιους πόντους στη μάσκα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε δεύτερη ώρα. Ερχόμαστε με ένα daily throwback, με τον Παναγιώτη να είναι έτοιμος.
0: Προσπαθώ να είμαι έτοιμος, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Νίκος Απέργης έρχεται, τα χείλη και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Τέλει Κουσκού στο Facebook, τέλει και το Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, τέλει Κουσκού 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας για τα τραγούδια που θέλετε να θυμηθούμε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, θα σε πάω στο 2003. Γυναίκα καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Την μουσική έχει γράψει ο Νίκος Τερζής, ενώ τους στίχους ο Νεκτάριος Τυράκης.
1: Ναι.
0: Κλέβω εκκλησία.
1: Καλά, πάμε.
0: Μια στιγμή σε είδα. Και όμως σε ξεχώρισα. Πώς σε λένε, ρώτησα. Την αγάπη γνώρισα.
1: Κάτι έχω πάθει με τα μάτια σου. Θα δίνα τα πάντα για τα χάρη. Βλέπω στο κορμί σου μάτια σου, απ' τα μάτια σου. Εσύ είναι Μερκουρί. Τι ωραία. Τι ωραία.
0: Τι ωραία τραγούδια βγαίνανε παιδιά τότε.
1: Τι ωραία, κύριε Μερκουρί, μου άρεσε πάρα πολύ εμένα. Πάρα πολύ.

0: κάποιο λόγο γίνανε όλα, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, και για κάποιο λόγο γίνονται πάντα όλα. Είδες και την. Πολύ καιρό έχει γίνει αυτό. Την που βγήκε ο Νίκος Οικονομόπουλος και μίλησε για τον Γιώργο Μαζονάκη και λέει: ο καθένας περνάει πράγματα και δεν τα καταλαβαίνετε κτλ.
1: Ναι.
0: Και όλοι με πέραν την επόμενη μέρα, τι. Νομίζω την προηγούμενη Παρασκευή έγινε. Μία εβδομάδα πριν πρέπει να γίνει αυτό. Με πέραν όλοι το Σαββατοκύριακο και με ρωτάγανε τι έχει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Λέω: παιδιά, δεν δουλεύω με τον Νίκο Οικονομόπουλο για να σας πω τι έχει. Δεν ξέρω τι έχει ο άνθρωπος.
1: Εντάξει. Δεν, ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει και ένα πολύ συγκεκριμένο προφίλ και τρόπο που μιλάει, που δίνει συνεντεύξεις, που είναι και κάπως καυστικός πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Δεν και... μασάει τα λόγια του.
0: Και έχει προκαλέσει και αντιδράσεις πολλές φορές για τον τρόπο όλο αυτό.
1: Ναι.

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
2: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα.
8: Κάθε ώρα
7: είναι η μουσική σου ενέργεια.
8: Energy.
7: Energy. 94,2.
9: Daily Couscous.
10: Λέξεις, τόσες λέξεις.

0: Χωρίς έναν τέλειο σκουσίνη στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Κάνουμε τις συζητήσεις μας περί καλλιτεχνών.
0: Περί ολονών. Δηλαδή δεν παντός επιστητού, με λίγα λόγια. Αναλύουμε τα πάντα.
1: Ακριβώς. Εν τω μεταξύ.
0: Εν τω μεταξύ βγαίνουν και συνέχεια πράγματα για τον Γιώργο Μαρινάκη.
1: Αυτό ήθελα να πω
0: βγαίνουν
1: τώρα.
0: Βγαίνουν συνέχεια και άλλα πράγματα και άλλα και άλλα και λες.
1: Εσείς πόσα γιατρία έχουν κλείσει μέχρι στιγμής?
0: Ναι,
1: πολλά. Έχουν κλείσει γύρω στα 250 γιατρία.
0: Μπράβο.
1: Λόγω όλου αυτού που έχει γίνει.
0: Ό,τι είναι ακατάλληλο και ό,τι είναι επιβλαβές για την υγεία, να κλείνει. Ναι. Δεν... Ξέρεις, πολλές φορές βρεθήκαμε αντιμέτωποι και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί πολλές φορές ξέρεις, πάνω σε έναν ενθουσιασμό για κάτι.
1: Βέβαια.
0: Για να χάσεις γρήγορα κιλά, για να πάρεις μία. Πώς να σου πω, μία δύναμη πιο εύκολα.
1: Έτσι.
0: Για να μπορέσεις να. Ξέρεις, όλοι έχουμε ανάγκη να πιστέψουμε λίγο στη μαγεία. Απλά δεν υπάρχει μαγεία σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα μαγικό χάπι για κάτι, δεν υπάρχει μία μαγική ένεση για κάτι, δεν υπάρχουν όλα αυτά.
1: Κοίταξε να δεις. Ναι.
0: Και, δεν... και στην περίπτωση που υπάρχουν, δεν ξέρεις τι κόστος μπορεί να έχουν.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Και δεν μιλάω οικονομικό, μιλάω και ανθρώπινο.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ο δικός μου δρόμος, αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος, Κωνσταντίνος Αργυρός και Χρήστος Δάντης σε μια υπέροχη σύμπραξη.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: Ολοκαίνω και τραγούδι ανοιχτή ακρόαση τον Πάνο και Άμμο. Σε άλλου μηνυμάτων για όλα αυτά που είπαμε πριν. Η αλήθεια είναι αυτή. Γενικότερα, εγώ θα έλεγα να είμαστε προσεκτικοί. Να τσεκάρουμε, να διπλοτσεκάρουμε. Έχουμε πλέον τα μέσα να δούμε αν κάτι ισχύει ή κάτι δεν ισχύει.
1: Συμφωνώ.
0: Και πάντα υπήρχαν άνθρωποι που προβλέπαν το μέλλον με μαγικό τρόπο, σου λέγανε πράγματα.
1: Ξέρεις τι, δεν είναι μόνο αυτό, μωρέ. Η ανάγκη ενός ανθρώπου. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το να χάσεις γρήγορα κιλά ή με την μακροζωία ή με το οτιδήποτε. Έχει να κάνει και στην πράξη. Γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν πέσει θύματα, ας πούμε, γιατρών, οι οποίοι τους έλεγαν ότι θα τους λύσουν σοβαρά προβλήματα. Δεν μιλάμε τώρα για την απώλεια βάρους. Μιλάμε για σοβαρά προβλήματα, ναι. Όπως τον καρκίνο, όπως το. Εγώ προσωπικά έχω. Δεν έχει να κάνει. Δεν θα πω θύμα, γιατί είναι γιατρός αυτός ο άνθρωπος, όντως. Αλλά έχω δώσει 1500 ευρώ για ένα αυτοάνωσο το οποίο έχω προσπαθώντας να το γιατρέψω. Και ήταν η τελευταία μου, είχα πάει σε 15 γιατρούς π.χ.
0: Ναι.
1: Γιατρός, okay, αλλά ένας διαφορετικός, παιδί μου, με άλλου τύπου εξετάσεις, αίματος και όλα τα σχετικά. Θέλει μια προσοχή και μια εμπιστοσύνη και στον εαυτό μας πολλές φορές, παιδιά.
0: Σπάστε τα αυτή η αναστασία και επιστρέφουμε.

0: Παγκόσμια Μέρα Ψεύτη φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Φινάλε εβδομάδα, φινάλε εκπομπή.
1: Αυτό ήταν.
0: Έναν τελικό σκούς ήταν για τις δύο ώρες που περάσανε στην παρέα σου. Η Λένια Γουίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί με τον Παναγιώτη Σίμω για τη Δευτέρα.
0: Έτσι, 5 του Οκτώβρη. Θα είμαστε και πάλι εδώ την ίδια ακριβώς ώρα στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Υπάρχει ένας μαύρος χρυσός που μπαίνει στο πιάτο. Ποιος είναι? Μα η κορινθιακή σταφίδα φυσικά. Την ονομάζουν μαύρο χρυσό, όχι μόνο χάρη στη γλυκιά της γεύση, αλλά και χάρη στα πολλά ευεργετικά συστατικά που περιέχει. Προτίμησε να την καταναλώνεις ως σνακ με κάποιο φρούτο ή μια χούφτα ξηρούς καρπούς ή ακόμα και σε γεύματα με λαχανικά.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Φέτα αχαΐας pop βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
4: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
5: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
6: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
7: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
8: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
9: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
10: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
11: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.

0: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
4: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
3: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
4: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
3: ΣΑΕΚ Τομή.
4: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα. Θέλετε στυλ σε τιμές? Έκπληξη! Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
6: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
7: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Στην πρόσκληση για την πρόθεση χρηματοδότησης δράσεων σε 8 δήμους της χώρας στο πλαίσιο του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών 2026-2030 εντάσσεται ο Δήμος Αγρινίου με το έργο αναπλάσεις, διαμορφώσεις, βελτιώσεις οδών Αγίου Γεωργίου από Χαριλάου Τρικούπη Παναγοπούλου, πλατεία 28 Οκτωβρίου, προσιωτήσεις έως Βλαχοπούλου, συνολικού προϋπολογισμού 7.200.000 ευρώ. Η παρέμβαση αφορά έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες εισόδου της πόλης με υψηλή καθημερινή κυκλοφορία και αποτελεί σημαντικό βήμα για τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της συγκεκριμένης περιοχής. Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου Αγρινίου για στοχευμένες παρεμβάσεις στον αστικό χώρο, με προτεραιότητα σε βασικούς οδικούς άξονες και σημεία που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή λειτουργία και την εικόνα της πόλης. Με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση, ο Δήμος Αγρινίου συνεχίζει την υλοποίηση έργων που αναβαθμίζουν σταδιακά το δημόσιο χώρο και δημιουργούν μια πιο σύγχρονη και λειτουργική πόλη. Στοιχεία αναφορικά με τις παρεμβάσεις του Δήμου Αγρινίου στη διαχείριση και φροντίδα των αδέσποτων ζώων έδωσε στη δημοσιότητα αρμόδιος αντιδήμαρχος Αγρινίου Πάνος Μαρνέζος. Σύμφωνα με ανάρτησή του, από τις 21 Απριλίου του τρέχοντος έτους μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του Δήμου συνολικά 172 αδέσποτα ζώα στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον ανάδοχο κτηνίατρο Νίκο Φλόρο. Κατά το συγκεκριμένο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 90 στηρώσεις σκύλων και γατών. Ειδικότερα στηρώθηκαν 60 θηλυκοί και 15 αρσενικοί σκύλοι, καθώς και 11 θηλυκές και 4 αρσενικές γάτες. Παράλληλα, η υπηρεσία διαχειρίζει και 25 έκτακτα περιστατικά τραυματισμένων ζώων. Τα 20 από αυτά βρίσκονται εν ζωή και αναρρώνουν υπό τη φροντίδα εθελοντών. Στο πλαίσιο της διαχείρισης των έκτακτων περιστατικών, πραγματοποιήθηκαν ακόμη 9 στηρώσεις, ενώ στο πρόγραμμα εντάχθηκαν και 61 κουτάβια. Ο κ. Μαρνέζος υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια για την προστασία και την ευζοία των αδέσποτων συνεχίζεται καθημερινά με οργανωμένες παρεμβάσεις και τη συνδρομή εθελοντών. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε ο βουλευτής Ετωλοκαρδανίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Παπαθανάσης στο πλαίσιο της διαρκούς επικοινωνίας και συνεργασίας τους για τα ζητήματα του νομού. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι ανάγκες και οι προτεραιότητες της Ετωλοκαρδανίας, τους τομείς των υποδομών, της υγείας και της παιδείας, καθώς και η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και οι αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής. Ο κ. Παπαθανάσης μετέφερε στον Πρωθυπουργό ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, τους παραγωγούς και τις τοπικές επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προώθησης έργων και παρεμβάσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και δημιουργούν προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η απόφαση του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Δυτικής Ελλάδας Γιώργου Κοντογιάννη, με την οποία εντάσσονται στην παρέμβαση εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027, οι παραδεκτές πράξεις της πρώτης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ειδικότερα εντάσσονται 981 δικαιούχοι συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης που ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Θετική χαρακτηρίζει την εξέλιξη της επέκτασης της ρύθμισης οφειλών στις 120 δόσεις ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου. Όπως αναφέρει, πρόκειται για ένα θετικό βήμα το οποίο μπορεί να δώσει ανάσα σε χιλιάδες επαγγελματίες, εμπόρους και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις και πιέσεις στη λειτουργία τους. Την έναρξη του αντιγρυπικού εμβολιασμού για την περίοδο 2026-2027 σηματοδοτεί το Υπουργείο Υγείας, επισημαίνοντας ότι και φέτος η εποχική γρήπη αναμένεται να κυκλοφορήσει παράλληλα με τον κορονοϊό. Σύμφωνα με το Υπουργείο, έγκυρος εμβολιασμός αποτελεί βασικό μέτρο πρόληψης της εποχικής γρήπης και των σοβαρών επιπλοκών της, με ιδιαίτερη σημασία για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η προτινόμενη περίοδος για τον αντιγρυπικό εμβολιασμό είναι από τα μέσα Οκτωβρίου στο τέλος Νοεμβρίου, καθώς απαιτούνται περίπου 2 εβδομάδες για την ανάπτυξη ανοσίας. Ωστόσο, όσοι δεν εμβολιαστούν μέσα σε αυτό το διάστημα μπορούν να το κάνουν και αργότερα, καθ' όλη τη διάρκεια της εποχικής έξαρσης. Για τους εμβολιασμούς και τα τρέχοντα ζητήματα της υγείας μίλησε στον Energy 94,2 και την εκπομπή Δυτικές Ματιές ο φαρμακοποιός Περικλής Γερμανός.
9: 15 Οκτωβρίου πιστεύω μέχρι 15 Νοεμβρίου είναι καταλληλότερη περίοδος για να εμβολιαστούμε, για να είμαστε μπροστά στις επάλξεις. Διότι η πρόληψη, έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και από αυτό το ραδιόφωνο, είναι καλύτερη και από την θεραπεία. Βάζουμε πιο πολύ για 4 κοινωνικές ομάδες: τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών, τα βρέφη και τα παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών, ενήλικες και παιδιά με χρόνια νοσήματα όπως αναπνευστικά, καρδιακά, ζαχαρόδι διαβήτη, άνοσο κατασταλόμενος, άτομα με παχυσαρκία, έγκυες οι οποίες είναι είτε λεχόνες και θυλάζουσες, και φροντιστές και άτομα που ζουν με βρέφη κάτω των 6 μηνών ή με άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Αυτά είναι οι κατηγορίες που θα πρέπει να εμβολιαστούν πρώτα. Από εκεί και πέρα, επειδή και εγώ εμβολιάζομαι κάθε χρόνο, διότι έχω μικρά παιδιά στο σπίτι, και έχω παρατηρήσει, όχι ότι επειδή θέλω να προμοτάρω το εμβόλιο, δεν λέει κάτι αυτό, ότι όταν εμβολιαζόμαστε, τουλάχιστον περνάμε πιο ήπια την εποχιακή γρήπη. Εγώ μια χρονιά δεν το έκανα, διότι αρρωσταίνω κάθε χρόνο δυστυχώς.
8: Ναι,
9: και την πέρασα λίγο βαριά. Και μάλιστα την πέρασα προς το τέλος, δηλαδή τέλος Φεβρουαρίου.
8: Η συνεργασία του ΚΤΕΛ Ευκάδας, που ξεκίνησε από χθες με το ΚΤΕΛ Αχαΐας, σηματοδοτεί μια νέα ασφαλή και άνετη παραμονή των επιβατών που περιμένουν το λεωφορείο των Αθηνών για Λευκάδα στο Ρίο. Το ΚΤΕΛ Αχαΐας άνοιξε πρακτορείο ακριβώς στην παραλία του Ρίου, οπότε πλέον οι επιβάτες δεν θα περιμένουν κάτω από μια στάση υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες. Επίσης, θα μπορεί κάποιος να αφήνει δέματα ή να παραλαμβάνει από και προς τη Λευκάδα. Ένα βλήμα πυροβολικού ήταν ανάμεσα στα ευρήματα που έφεραν χθες στην επιφάνεια οι δίτες κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού στον πυθμένα της λίμνης των Ιωαννίνων. Οι εργασίες στο τελευταίο διάστημα έχουν μεταφερθεί στην περιοχή της Δραμπάτοβας, όπου οι δίτες επιχειρούν μέσα στη λίμνη απομακρύνοντας αντικείμενα που έχουν καταλήξει στον πυθμένα. Ανάμεσα στα αντικείμενα που εντοπίστηκαν ήταν και ένα βλήμα πυροβολικού. Το ιδιαίτερο βλήμα ήταν τυλιγμένο σε δίχτυα, γεγονός που έκανε απαραίτητη την ιδιαίτερη προσοχή κατά την απομάκρυνσή του. Μόλις έγινε αντιληπτό, ενημερώθηκε η αστυνομία και για λίγη ώρα η περιοχή αποκλείστηκε ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος για τους εργαζόμενους, αλλά και για όσους βρίσκονταν κοντά στο σημείο. Στη συνέχεια έφτασαν πυροτεχνουργοί, οι οποίοι ανέλαβαν την ασφαλή απομάκρυνση του βλήματος. Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Θέρμου, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 ετών από την ηρωική έξοδο της Φρουράς των ελεύθερων πολιορκημένων της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, διοργανώνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Θέμου επαιτειακή θεατρική παράσταση με τίτλο «Έξοδος στην Αθανασία». Η εκδήλωση εντάσσεται στο επαιτειακό πρόγραμμα της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνάνιας για τη συμπλήρωση 200 ετών από την κορυφαία πράξη αυτοθυσίας των ελεύθερων πολιορκημένων και αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία να στραφεί η σκέψη όλων μας προς την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και τα γεγονότα που σημάδεψαν ανεξίτηλα την ιστορία του τόπου και του έθνους μας. Μαύρη σελίδα γράφτηκε χθες για το ποδόσφαιρο του Μεσολογγίου. Η ιστορική ΑΕΜ λύγησε υπό το βάρος των διοικητικών και οικονομικών προβλημάτων, οδηγούμενη στην οριστική αποχώρηση από το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΑ. Σήμερα Παρασκευή, στα ανατολικά και νότια προβλέπονται βροχές μέτριας έντασης με θυελλώδεις ανέμους. Στη δυτική και βόρεια Ελλάδα ο καιρός θα είναι αρκετά καλός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
6: Magic Decor. Όταν η μαγεία συναντά την αισθητική και τις επιθυμίες σας.
10: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
11: Energy 94,2. Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές τρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
3: Επιμένουμε.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
3: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
3: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
4: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
10: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
11: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
10: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
11: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
11: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
10: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
11: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
10: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
11: Ψησταριά Σχολαρχείο.
10: Την απόλαυση.
11: Εδώ τη σπουδάσαμε.
12: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
13: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
12: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
13: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
12: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
13: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
12: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410-58-314.
12: Και στο trichonidatravel.gr.
13: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
14: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
2: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
4: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
5: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
5: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mechanica.pavlate.gr.
7: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
8: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
9: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το
11: βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
12: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: Energy. 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942.
2: Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
5: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
6: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
7: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
8: Με σύγχρονες υπηρεσίες, κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
9: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χρειάζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
10: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
11: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
12: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
13: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
14: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
13: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
14: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
13: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
14: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
13: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
14: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
13: Τηλέφωνο 26410-27137.
14: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
15: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη σχολεία γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η σχολεία γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
0: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
16: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
16: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
16: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
16: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
17: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
16: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
18: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
19: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
18: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
19: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410 29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
18: ΣΑΕΚ Τομή.
19: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
20: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
21: Η ώρα είναι 6:30.
2: Κάθε ώρα.
21: Κάθε ώρα.
2: Είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
21: Energy.
2: 94,2.

0: 90,2. Εσύ γνωρίζεις το Tantis Housse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
1: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
5: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: Με... Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: 92.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές. Έκπληξη. Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.

0: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας, ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

0: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Energy, Energy, Energy 94,2.
2: Ήξερες ότι στον Energy 942.
3: Η αίσθηση της γεύσης είναι από τις σημαντικότερες του ανθρώπινου σώματος. Μπορεί να αισθανόμαστε τη γεύση με το στόμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι κατά 80% η μύτη μας είναι αυτή που δείχνει τι είναι αυτό που τρώμε. Σε ένα πείραμα που έγινε, όταν έκλεισαν τη μύτη σε ανθρώπους που δοκίμασαν τροφές, κανένας δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει τη γεύση μεταξύ ντομάτας, μήλου και κρεμμυδιού. Τους φαίνονταν όλα ίδια.
4: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
9: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
10: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
9: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
10: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
9: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
10: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410 58 314.
10: Και στο trichonidatravel.gr.
9: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
12: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα.
0: Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
13: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
14: Πάλι για τα φαγητά μας.
13: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
14: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
13: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
14: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
13: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
15: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
16: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
17: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
18: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Στην πρόσκληση για την πρόθεση χρηματοδότησης δράσεων σε 8 δήμους της χώρας στο πλαίσιο του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών 2026-2030 εντάσσεται ο Δήμος Αγρινίου με το έργο αναπλάσεις, διαμορφώσεις, βελτιώσεις οδών Αγίου Γεωργίου από Χαριλάου Τρικούπη Παναγοπούλου, πλατεία 28 Οκτωβρίου, προσιωτήσεις έως Βλαχοπούλου, συνολικού προϋπολογισμού 7.200.000 ευρώ. Η παρέμβαση αφορά έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες εισόδου της πόλης με υψηλή καθημερινή κυκλοφορία και αποτελεί σημαντικό βήμα για τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της συγκεκριμένης περιοχής. Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου Αγρινίου για στοχευμένες παρεμβάσεις στον αστικό χώρο, με προτεραιότητα σε βασικούς οδικούς άξονες και σημεία που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή λειτουργία και την εικόνα της πόλης. Με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση, ο Δήμος Αγρινίου συνεχίζει την υλοποίηση έργων που αναβαθμίζουν σταδιακά το δημόσιο χώρο και δημιουργούν μια πιο σύγχρονη και λειτουργική πόλη. Στοιχεία αναφορικά με τις παρεμβάσεις του Δήμου Αγρινίου στη διαχείριση και φροντίδα των αδέσποτων ζώων έδωσε στη δημοσιότητα αρμόδιος αντιδήμαρχος Αγρινίου Πάνος Μαρνέζος. Σύμφωνα με ανάρτησή του, από τις 21 Απριλίου του τρέχοντος έτους μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του Δήμου συνολικά 172 αδέσποτα ζώα στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον ανάδοχο κτηνίατρο Νίκο Φλόρο. Κατά το συγκεκριμένο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 90 στηρώσεις σκύλων και γατών. Ειδικότερα στηρώθηκαν 60 θηλυκοί και 15 αρσενικοί σκύλοι, καθώς και 11 θηλυκές και 4 αρσενικές γάτες. Παράλληλα, η υπηρεσία διαχειρίστηκε 25 έκτακτα περιστατικά τραυματισμένων ζώων. Τα 20 από αυτά βρίσκονται εν ζωή και αναρρώνουν υπό τη φροντίδα εθελοντών. Στο πλαίσιο της διαχείρισης των έκτακτων περιστατικών, πραγματοποιήθηκαν ακόμη 9 στηρώσεις, ενώ στο πρόγραμμα εντάχθηκαν και 61 κουτάβια. Ο κ. Μαρνέζος υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια για την προστασία και την ευζοία των αδέσποτων συνεχίζεται καθημερινά με οργανωμένες παρεμβάσεις και τη συνδρομή εθελοντών. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε ο βουλευτής Ετωλοκαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Παπαθανάσης στο πλαίσιο της διαρκούς επικοινωνίας και συνεργασίας τους για τα ζητήματα του νομού. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι ανάγκες και οι προτεραιότητες της Ετωλοκαρνανίας, τους τομείς των υποδομών, της υγείας και της παιδείας, καθώς και η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και οι αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής. Ο κ. Παπαθανάσης μετέφερε στον Πρωθυπουργό ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, τους παραγωγούς και τις τοπικές επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προώθησης έργων και παρεμβάσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και δημιουργούν προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας ανακοινώνει ότι εκδόθηκε απόφαση του εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Δυτικής Ελλάδας Γιώργου Κοντογιάννη, με την οποία εντάσσονται στην παρέμβαση εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027, οι παραδεκτές πράξεις της πρώτης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ειδικότερα εντάσσονται 981 δικαιούχοι συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης που ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Θετική χαρακτηρίζει την εξέλιξη της επέκτασης της ρύθμισης οφειλών στις 120 δόσεις ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου. Όπως αναφέρει, πρόκειται για ένα θετικό βήμα το οποίο μπορεί να δώσει ανάσα σε χιλιάδες επαγγελματίες, εμπόρους και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις και πιέσεις στη λειτουργία τους. Την έναρξη του αντιγρυπικού εμβολιασμού για την περίοδο 2026-2027 σηματοδοτεί το Υπουργείο Υγείας, επισημένοντας ότι και φέτος η εποχική γρίπη αναμένεται να κυκλοφορήσει παράλληλα με τον κορονοϊό. Σύμφωνα με το Υπουργείο, ο έγκυρος εμβολιασμός αποτελεί βασικό μέτρο πρόληψης της εποχικής γρίπης και των σοβαρών επιπλοκών της, με ιδιαίτερη σημασία για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η προτινόμενη περίοδος για τον αντιγρυπικό εμβολιασμό είναι από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου, καθώς απαιτούνται περίπου 2 εβδομάδες για την ανάπτυξη ανοσίας. Ωστόσο, όσοι δεν εμβολιαστούν μέσα σε αυτό το διάστημα μπορούν να το κάνουν και αργότερα, καθ' όλη τη διάρκεια της εποχικής έξαρσης. Για τους εμβολιασμούς και τα τρέχοντα ζητήματα της υγείας μίλησε στον Energy 94,2 και την εκπομπή Δυτικές Ματιές ο φαρμακοποιός Περικλής Γερμανός.
20: 15 Οκτωβρίου πιστεύω μέχρι 15 Νοεμβρίου είναι καταλληλότερη περίοδος για να εμβολιαστούμε, για να είμαστε μπροστά στις επάλξεις. Διότι η πρόληψη, έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και από αυτό το ραδιόφωνο, είναι καλύτερη και από την θεραπεία. Βάζουμε πιο πολύ για 4 κοινωνικές ομάδες, τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών, mm-hmm. τα βρέφη και τα παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών, ενήλικες και παιδιά με χρόνια νοσήματα όπως αναπνευστικά, καρδιακά, ζαχαρόδι διαβήτη, ανοσοκατασταλόμενος, άτομα με παχυσαρκία, έγκυες οι οποίες είναι είτε λεχόνες και θυλάζουσες, και φροντιστές και άτομα που ζουν με βρέφη κάτω των 6 μηνών ή με άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Mm-hmm. Αυτά είναι οι κατηγορίες που θα πρέπει να εμβολιαστούν πρώτα. Από εκεί και πέρα, επειδή και εγώ εμβολιάζομαι κάθε χρόνο, διότι έχω μικρά παιδιά στο σπίτι, και έχω παρατηρήσει, όχι ότι επειδή θέλω να προμοτάρω το εμβόλιο, δεν λέει κάτι αυτό, mm-hmm. ότι όταν εμβολιαζόμαστε τουλάχιστον περνάμε πιο ήπια την εποχιακή γρήπη. Mm-hmm. Εγώ μια χρονιά δεν το έκανα, διότι αρρωσταίνω κάθε χρόνο δυστυχώς.
19: Ναι.
20: Ναι, και την πέρασα λίγο βαριά. Και μάλιστα την πέρασα προς το τέλος, δηλαδή τέλος Φεβρουαρίου.
19: Η συνεργασία του ΚΤΕΛ Λευκάδας, που ξεκίνησε από χθες με το ΚΤΕΛ Αχαΐας, σηματοδοτεί μια νέα ασφαλή και άνετη παραμονή των επιβατών που περιμένουν το λεωφορείο των Αθηνών για Λευκάδα στο Ρείο. Το ΚΤΕΛ Αχαΐας άνοιξε πρακτορείο ακριβώς στην παραλία του Ρείου, οπότε πλέον οι επιβάτες δεν θα περιμένουν κάτω από μια στάση υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες. Επίσης, θα μπορεί κάποιος να αφήνει δέματα ή να παραλαμβάνει από και προς τη Λευκάδα. Ένα βλήμα πυροβολικού ήταν ανάμεσα στα ευρήματα που έφεραν χθες στην επιφάνεια οι δίτες κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού στον πυθμένα της λίμνης των Ιωαννίνων. Οι εργασίες στο τελευταίο διάστημα έχουν μεταφερθεί στην περιοχή της Δραμπάτοβας, όπου οι δίτες επιχειρούν μέσα στη λίμνη απομακρύνοντας αντικείμενα που έχουν καταλήξει στον πυθμένα. Ανάμεσα στα αντικείμενα που εντοπίστηκαν ήταν και ένα βλήμα πυροβολικού. Το ιδιαίτερο βλήμα ήταν τυλιγμένο σε δίχτυα, γεγονός που έκανε απαραίτητη την ιδιαίτερη προσοχή κατά την απομάκρυνσή του. Μόλις έγινε αντιληπτό, ενημερώθηκε η αστυνομία και για λίγη ώρα η περιοχή αποκλείστηκε ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος για τους εργαζόμενους, αλλά και για όσους βρίσκονταν κοντά στο σημείο. Στη συνέχεια έφτασαν πυροτεχνουργοί, οι οποίοι ανέλαβαν την ασφαλή απομάκρυνση του βλήματος. Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως στη Θεοτόκου Θέρμου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 ετών από την ηρωική έξοδο της Φρουράς των ελεύθερων πολιορκημένων της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου διοργανώνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Θέμου επαιτειακή θεατρική παράσταση με τίτλο «Έξοδος στην Αθανασία». Η εκδήλωση εντάσσεται στο επαιτειακό πρόγραμμα της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνάνιας για τη συμπλήρωση 200 ετών από την κορυφαία πράξη αυτοθυσίας των ελεύθερων πολιορκημένων και αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία να στραφεί η σκέψη όλων μας προς την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και τα γεγονότα που σημάδεψαν ανεξίτηλα την ιστορία του τόπου και του έθνους μας. Μαύρη σελίδα γράφτηκε χθες για το ποδόσφαιρο του Μεσολογγίου. Η ιστορική ΑΕΜ λύγησε υπό το βάρος των διοικητικών και οικονομικών προβλημάτων, οδηγούμενη στην οριστική αποχώρηση από το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΑ. Σήμερα Παρασκευή, στα ανατολικά και νότια προβλέπονται βροχές μέτριας έντασης με θυελώδεις ανέμους. Στη δυτική και βόρεια Ελλάδα ο καιρός θα είναι αρκετά καλός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
1: Magic Decor. Χειροποίητες μπομπονιέρες που κλέβουν τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή.
21: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
22: Energy 94,2.
23: Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
6: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
7: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
8: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
0: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
0: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
9: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
0: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
9: ΣΑΕΚ Τομή.
0: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
8: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
10: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
8: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
10: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
8: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
10: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
8: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
10: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
8: Τηλέφωνο 26410-27-137.
10: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
11: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
12: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
13: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
14: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο, έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
16: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
17: Energy 94,2.

Energy.

0: Energy. Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Υπάρχει ένας μαύρος χρυσός που μπαίνει στο πιάτο. Ποιος είναι? Μα η κορινθιακή σταφίδα φυσικά. Την ονομάζουν μαύρο χρυσό όχι μόνο χάρη στη γλυκιά της γεύση, αλλά και χάρη στα πολλά ευεργετικά συστατικά που περιέχει. Προτίμησε να την καταναλώνεις ως σνακ με κάποιο φρούτο ή μια χούφτα ξηρούς καρπούς ή ακόμα και σε γεύματα με λαχανικά.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Φέτα αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, Πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
6: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26 410 48 685.
7: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
8: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
9: Η ώρα είναι 9. Δυναμό.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι ανάβω. Energy.

0: τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

Περνάμε κόκκινο, ελπίδες. Energy.

0: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
1: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
0: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
1: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410 26.

0: 9924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
1: ΣΑΕΚ Τομή.
0: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
4: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937-65-2345 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940-74-5869. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο, πρωινό και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση
6: εδώ

0: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
0: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM. Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή.
5: Η ώρα λοιπόν είναι 10. Και καλησπέρα, είμαστε μαζί για αυτό το βράδυ. Καλησπέρα. Καλή Παρασκευή λοιπόν βραδάκι. Καλή ακρόαση στο μυχή μας το παρεάκι. Και πολύ πολύ καλό Σαββατοκύριακο που απλώνεται μπροστά μας και γίνεται ακόμα πιο καιρό, έτσι, γιατί ο καιρός θα είναι από ό,τι φαίνεται ιδιαίτερα καλός σύμμαχός μας. Παρασκευή 2 το Οκτώβρη, την αγάπη μου, τα φιλιά μου σε όλους και όλες. Μουσικό χαμόγελο, Σοφία Χατζή, για όλους και όλες. Και πάλι εσάς που μας ακούτε, μας στηρίζετε, μας αγαπάτε και όλα τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα της εκπομπής θα προσφέρουν και για αυτή τη νύχτα μας στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, Μόνωση, θερμοπρόσωψη, εργαλεία, Ηρώμου, Πολυχνή 79. Καθώς επίσης και η κυποτεχνική του ζώη μας, Εθνικής Αντιστάσεως 114. Μην αντιστέκεσαι, πάρε τα λοιπάσματά σου και εσύ για όλες τις αλλιεργίες σου. Φυτοφάρμακα, σχυλοτροφές, γατοτροφές, καλαμπόκι, φθινοπορεινά φυτά, τα φυράματά σου, τα πάντα όλα σου. Θέλουμε και μύρι τα πάντα όλα του με το γουρνόπουλό του να μας περιμένει κάθε Πέμπτη και Παρασκευή καθημερινά μέχρι αργά τη νύχτα. Τελείωτα πιτόγυρα, σκεπαστές, σάντουιτς, μεζεδάκια, σούφλας και τα υπόλοιπα του. Χαριλάου του κουπί 15. Παραγγέλνεις το 26410337. Παραγγέλνεις και τα μαθηματάκια υπασία σου για τη μέρα, την ώρα που μπορείς, όπως θα μπορείς. Οι τιμές μπορούν και είναι προσιτές. Φαρμαλόγων Κυκλά, Κόμβος Πανετολίου 69-36-13-0-38. Και φυσικά έχουμε και Engine Oil. Θέλουμε ποιότητα καυσίμων. Θέλουμε πετρέλαιο θέρμανσης, πλυντήριο, λιπαντήρα, αξεσουάρ. Εντάξει, λύση. Νικόλαος Παπούτσης, 4 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρρίου. Έχουμε και άλλη λύση, καλή λύση, ποιοτική, χορταστική και αλφα. Τα κουλουράκια Θεσσαλονίκης από το M κουλουράκι μας, τα χειροποίητα και τα φυσικά φρεσκοψημένα. Χαριλάου Τρικούπη 9, έναντι Δημαρχείου, Γεωργίου Καραμπαπά 14, έναντι του. Και πάμε για καφεδάκι τώρα στο Άκη μας. Στέκια 4 του Άκη. Σταθερή όμως η τιμή στο καφέ και το νερό. Καφές και νερό με 1,5 ευρώ. Πρωταγόρα 3, Καλυβίων 54, Σιαδήμαρα για Ξενοπούλου 1. Και ασφάλεια, κάμερες, συναγερμοί, περιπολίες στο χώρο σου. Ασφάλεια όπως σου πρέπει με την Protecker Security στον Ακόμβο Πανετολίου και με το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel για τα σέρβις στο αυτοκίνητό σου με Γιάννη Χουντάρα και Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη, υπεύθυνα άμεσα, σωστά και ωραία και νοικοκυρεμένα. Πάμε τώρα για φωτιλό, οι νοικοκυρεμένες και εκεί οι δουλειές του, εξαρισμός, κλιματισμός, τοποθέτηση, συντήρηση air condition και επισκευή επαγγελματικών και οικιακών ψυγείων, κουζινών, πλυντηρίων, παγομηχανών, κοσμάτων, λουμιδέας και καινούριο. Εσύ επικοινωνείς στο 69-36-51-71-85. Για τα πλακάκια και τα είδη γεννήσουμε συνεχείς προσφορές. Για θέρμανση με αντλίες πετρελαίου και αντλίες θερμότητας και τα πάντα όλα σου είδη γεννής. Μόντα Κάζα, δεύτερο χιλιόμετρο εθνική οδού Αγνεοανίνων και τα πάντα όλα και από τους αγαπημένους Νταρίλα. Για εξάτμιση καταλήτη, συγκολής μετάλλων, φυσικά για καθαρισμό φίλτρων DPF Clinic. Καθαρίζεις τα φίλτρα σου, καθαρίζεις μια και καλή, με τον καλύτερο τρόπο αυθημερών και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν όχι καθαρισμός ανακατασκευή, στη Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στην παρεούλα μας έχουμε και το ηλεκτρολογείο του Βαγγέλη από τον Γιάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Με φυσικά καθαρισμό καλοριφέρ, μπαταρίες, διαγνωστικός έλεγχος και ice cream κατάσταση, κρεποκατάσταση και βάλε γλυκιά αλμυρί. Και τα ατομικά γλυκάκια σου Ντάνο σε περιμένουν εκεί. Παρασκευή και Σάββατο τραβάει το ωράριο μέχρι τις 6 το ξημέρωμα, από τις 6 το απόγευμα, Μπουκογιάννη 6 και Μάριος. Εδώ έχουμε υπέροχο αποτέλεσμα και αγαπημένο στο κούρεμα στη Βαφή στις Αντάβιες. Πολυετής εμπειρία και οι τιμές ιδανικότερες για σένα. Εθνικής Αντίστασης 5. Ένα και ένα κάνουν δύο. Energy 942, μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή, 94,2 και στο www.energy942.gr. Να σου πω που θα κάνεις αφιερώσεις, επιλογές και σχόλια και για αυτό το βραδάκι. Η εκπομπή σου ανήκει, φυσικά, όπως και καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301-0,34 και γραπτά μηνυματάκια με απαντησούλα από εμένα, αν το επιθυμείς. Κάπως έτσι, γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή στο 54754-1,64 στα social, ανακαλύπτεις και κάνεις καλό σου, έτσι, social φιλαράκι, τον Energy, Energy 942.
6: Έρχεται αποκλειστικά στο Energy.

0: Συντονιστείτε για να το ακούσετε πρώτοι.
1: Τι τελευταίοι δεν είμαστε για τέτοια. Peggy Zina λοιπόν από την νέα εβδομάδα. Πρώτη μετάδοση, ετοιμαστείτε. Καλή ακρόαση. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό βραδάκι.

0: και θα περιμένω για αυτό που μένει, για αυτό που επιμένει. Επιμένω με μουσικά, έτσι μας αρέσει. Είναι υπερπολίτιμο να μπορείς να κάνεις επάγγελμα αυτό που πολύ αγαπάς. Καλησπέρα στο Δημήτρη, χαρές για το μαράκι και την εκπομπή. Δημήτρη μου, καλησπέρα για στους δυο. 94,2, πάμε με ενέργεια. Όπου και να πάμε πάντως με ενέργεια, όπου και να πάω.
1: Σε χαμόγελο.
0: Flashback. Δεν σ' αφήνω να ξέρεις από τα μάτια μου, έτσι. Ούτε λόγος. Δέσποινα Ολυμπίου, Στέρεο Μάικ. Δεν σ' αφήνω από τα μάτια μου. Εντάξει, μάτια μου.

σοφάκι σου είναι εδώ. Καίγεται. Ξέρω αν με θέλει. Ναι, μορτάξει, ψάρεμα πολύ. Ψάρεμα.

0: μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410235333.
2: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46-390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
6: Flashback.

0: στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανακριβώς σου λέω να αγαπάς.
1: Γι' αυτό αγάπα, αγαπήσου φυσικά. Και νιώσε όλη αυτή τη μαγεία την ωραία. Βασίλης Παπακοσταντίνου. Όμως συμβαίνει και αυτό.
0: Αγαπάω και αδιαφορώ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και έχω φτιάξει.
1: Αγαπάμε και αδιαφορούμε.
0: Εαυτό.
1: Σε κάνουν καταστάσεις, συμπεριφορές. Άνετα να το κάνεις.
0: Και
1: δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεσαι. Αντιθέτως, μάλλον πολύ καίγεσαι. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301. Ναι ρε ψηλέ μου, καλώς συντονίστηκες λοιπόν. Και θα περάσει. Θα περάσει, θα περάσει ρε γιαννιά μου. Ρε πόνος από νωρίς.

0: Σοφία, παρακαλώ.
1: Στο μηδέν μου έχω φτάσει, μα θα πιάσω ουρανό, θα μου περάσει.
0: Ή θα περάσει ή θα στραβοπεράσει. Τέλος πάντων.

0: 94,2 Energy. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλά θα κάνεις ψηλέ μου να ράξεις μέσα το σουκό. Εγώ έξω και το βράδυ που θα είναι έτσι για να ξεραθώ.
1: Με τη Σοφία Χατζή.
0: Θα μείνω μέσα. Για να σκέφτομαι τα χρόνια. Πάνε χρόνια, πολλά χρόνια. Πάνος και Άμος, καλησπέρα και στην καλή μας φίλη Βάσο. Καλησπέρα σε όλους. Γενικότερα να μου είστε καλά.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αν θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
2: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική, στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων, πλήρης διαχείριση προγραμμάτων, εξοικονομώ ανακαινίζω, μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα.
10: Κάθε ώρα
9: είναι η μουσική σου ενέργεια.
10: Energy.
9: Energy. 94,2.

μία. Επιστρέψαμε. Γιάννης Πλούταρχος, καμία δεν μοιάζει με σένα, ναι, μάτια μου. Αγαπούλες του Μιχή και του Energy. Δικά σου γραπτά μηνυματάκια γράφεις εκτός αέρα, αν θες να το διαβάσουμε στον αέρα. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή 54-301-0,34. Ναι, όχι, λέμε. Μάτια

0: με Μίχη και την Σοφία Χατζή.
1: Κανονικά, Σάκη μου, και με τον νόμο. Δεσποινάκη Βανδύ τώρα. Καλησπέρα, καλησπέρα στο φανάκι μου, το υπέροχο και λατρεμένο αγαπάκι μου. Δεσποινάκη, Δέσποινα Βανδύ, και αν σου λείπω. Σου λείπω.

0: Αχ, αυτά τα αν δεν τα μπορώ. Θέλω σιγουριά στο ναι ή στο όχι, τέλος πάντων. Καλησπέρα και στον Ανδρέα που χαρίζει για τη Βάσο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Δέσποινα, Δέσποινα Βανδύ, αν σου λείπω, αν σου λείπω. Energy μου, τα βράδια εγώ να ξέρεις πως δεν εγκαταλείπω.
1: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
0: Δεύτερα χέρια, δεύτερο χέρι δηλαδή μεταχειρισμένο, μάλιστα Νόχτης Φαγανάκης, 94,2 Energy. Αντωνία μου, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, καλή μου και αγαπημένη, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι season, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρω χοιρινό στεκοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.

Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά. Μην κρίνεις, μην κατακρίνεις, γιατί θα κρυθείς σίγουρα και εσύ. Καθώς επίσης σίγουρα και εσύ θέλεις ωραία εμφάνιση, δεν μπορεί, θέλεις και κουρεματάκι ωραίο και τη βαφή σου να είναι ωραία και το χτένισμά σου ιδανικό, γι' αυτό και επιλέγεις Μάριο. Έχει υπέρτατα μεγάλη έτσι εμπειρία σε όλο αυτό, Εθνικής Αντίστασης 5. Παρέμβλα μας φυσικά έχουμε και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με τον Βαγγέλη Αυτογιάννη. Στη Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, Μίσης, δυναμό, μπαταρίες με εγκατάσταση εγγύηση για 2 έτη. Η καλύτερη εγγύηση για κουλουράκι Θεσσαλονίκης και για κρύα σάντουιτς, για να ξεκινήσεις ιδιαίτερα υπέροχα τη μέρα σου, είναι τα κουλουράκια Θεσσαλονίκης από το M κουλουράκι μας. Είναι και χειροποίητο. Και σε γλυκούλη, αλμυρούλη, με ξηρούς καρπούς, ολικής, δηλαδή μπορεί να καλύψει κάθε απέτηση. Στην Χαριλάου Τρικούπη 9, έναντι Δημαρχείου, στην Γεωργίου Καραπαπά 14, έναντι του κάθε απέτηση. Στην Χαριλάου Τρικούπη 9, έναντι Δημαρχείου,

Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Και αγαπημένη μου κρέπα που την οστιμιά της και την ποιότητα της καμία άλλη δεν πιάνει. Έχει και βάφλα και μπερκεράκι, έχει και σαντουιτσάκι, έχει τα πάντα όλα σου λέω. Το ice cream, η food και box παραγγέλνεις για να κερδίσεις και στις προσφορές στην Μπουκογιάννη 6. Μαζί μας είναι και το κέντρο υπασίας, τα μαθηματάκια υπασίας σου, με την φυσικά φάρμα λόγων Γιγκλά, να έρχεστε κοντά, μαθήματα υπασίας προσιτές τιμές, 69-36-13-0-38 και η Αφίντα Ρίλα, οι ποιότητες Χρήστος Σωτήρης μας, την καλησπέρα μου, την αγάπη μου, καθαρισμός όλων των φίλτρων για καταλυτών, επιβατικών φορτηγών, εγγυημένο αποτέλεσμα, καινοτομία και ορατή διαδικασία καθαρισμού αφημερών, αν όχι καθαρισμό, ανακατασκευή γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Μαζί μας έχουμε και τα χρώματα εργαλεία από τον Γκεσούλη, σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλη, Σιρών Πολυτεχνείου 79. Καθώς επίσης έχουμε και το μύρι μας, είναι ψητοπουλείο fast food, για να έχει και το κοτοπουλάκι σου το ολόκληρο, το καλοψημένο, να έχει και το αρνάκι στο γουρνόπουλό σου, να έχει πιτούλες, σαντουιτσάκια και λατρεμένες και παστές. Το λέω, τα σαλάκια πέφτουν κάτω. Οι νοστιμιές του είναι μοναδικές και είναι όλες για σένα. Χαριλάου Τρικούπη 15. Παραγγέλνεις μέχρι τη μία το βράδυ στο 26410337. Καφεδάκι, καφεδάκι. Και συναντάμε Άκη. Άκης καφέ, καφές και νερό με 1,5 ευρώ και με διανομή στο χώρο σου στο 26410-021-629. Ασφάλεια, Protec. Ασφάλεια, συναγιαρμοί, περιπολίες, στατικές φυλάξεις μόνιμες. Protec και Hermes Security αδερφών Γιγκλάκη στον ακόμου παρατολίου. Και φυσικά καύσιμα. Θέλουμε καύσιμα. Θέλουμε πλυντήριο λιπαντήριο αξεσουάρ. Θέλουμε και αναζητάμε και στα καύσιμα. Στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποιότητα και αξιοπιστία. Τέταρτο χιλιόμετρο αγνοίου αντιρρίου. Πρατήριο γρον καυσίμων Engian Oil. Και φυσικά ζώη και υποτεχνική. Πάρε τα φυτοφάρμακα τα κεπευτικά σου. Σκυλοτροφές, γατοτροφές. Πάρε τις ζωοτροφές σου γενικότερα. Λιπασματάκια για όλες τις καλλιέργειες. Φυράματα, καλαμπόκια, φθινοπορνά φυτά και τα λουλουδάκια σου. Λουλουδάκια του 942. Καλησπέρα. Να είμαστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301-0,34. Και αν δεν το έχεις έτσι, να το νιώσεις, να με ρωτευτείς. Καλά, σωστά, υγιής, μη μονηρευτείς. Μη ρωτάς αν ζω, Μιχή μου. Άρε ζωγραφούλη μου, άρε ζωγραφούλη μου. Και εσύ Λάκη μου, Μιχή μου, Λάκη μου.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26 410 27 137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπε στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
0: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.

0: έκλεινα το τηλέφωνο. Και χτύπα το θηροτηλέφωνο. Πάντα είχα απορία, βγαίνει και το θηρίο όταν το χτυπάς.
1: Χτύπα το θηροτηλέφωνο. Σαν πρώτα φύλαμε και πες μ' απλά.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και στο Θωμά.

Συγγνώμη, αλλά αυτή είναι η δική μου κοσμοθεωρία. Να ακούσουμε και την κοσμοθεωρία της Έλλη Κοκκίνου από τα παλιά.

0: σε αυτά τα ξενύχτια.
1: Άρε κουρτινάκι μου, αφού θα σου λείψω λοιπόν το σουκού παραπάνω από όσο περίμενες, θέλεις και πολλά φιλιά και καλησπέρες και να περάσουμε καλά. Νομίζω ιδανικά είναι με μία πέγγι μαζί να μας, ε. Έλα καλώς ήρθες, να περάσουμε όμορφα, να είμαστε καλά.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410-46-390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream.
5: Ice cream.
4: Αυτές είναι οι γεύσεις.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.

Όχι, εντάξει, καμία απορία. Αντώνης Ρέμος και για το κερασάκι του Μιχή μας. Αντώνης Ρέμος, μουσική παραγγελιά να μεταδώσουμε, Αντώνη Ρέμου. Από τα παλιά, μην απορείς.

0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλησπέρα, καλή εκπομπούλα. Έστω και καθυστερημένα, καθόλου δεν πειράζει. Καλό αργά παρά ποτέ. Ετοιμάσου για να μαζώ σε λίγα λεπτά και ετοιμάσου, ετοιμάσου.
1: Μια τέτοια νύχτα μου ξυπνά τα περασμένα.
0: Τζιόρτζιο, μανάβι μας, καρδιάς μας και φρουτοπηγή καρδιάς μας, φουρτάκια, λαχανικά, φθινοπορεινά νόστιμα, χαμηλά της ηρώων Πολυεχνίου, Γιώργη μου.

έχουν και τη μασκετούλα μας, γιατρικό μας, μουσική επιθυμία και τη γαρμπή από εδώ και πιο πέρα. Πιο πέρα θα σε βλέπω σαν... Έλα και εσύ στον αέρα με τον δικό σου τρόπο το γραπτό. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή στο 54 301 0,34.

0: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

Αφιερωμένο λέει το μήνυμα για όλη τη χώρα, έτσι, για όλη τη χώρα. Με αγάπη, πολύ αγάπη. Με πολύ αγάπη θα έρθει και μία απόλυτη. Με πολύ αγάπη θα έρθει και ένας παλαιότερος, έτσι, σε ερμηνεία τραγουδιού, Δημήτρης Μητροπάνος. Σταγονίτσες της βροχούλας εμείς.

0: το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
2: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
2: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
3: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός.

με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.

Υπέροχος πάντα. Χαρισμένο για σένα, κούκλα μου, με αγάπη και εκτίμηση. Ευχαριστώ, καλή μου ψυχούλα. Ευχαριστώ, ανταποδίδω με τερζή μου τώρα, εγώ εδώ. Γιατί είναι μόνος, είναι μόνος, είναι μόνος του. Και εσύ, Αμαζόνιε. Ναι, μωρέ, Αμαζόνι. Ναι. Τα ζόρια μου, τα ζόρια μου.

0: και χώρια σου φοβάμαι.
1: Γιατί είμαι μόνος, είμαι...
0: Για όλους όσους σε απολαμβάνουν απόψε, ευχαριστώ. Για όσους απολαμβάνουν και για σένα ένα υπέροχο τραγούδι παλιάς εποχής και σχολής. Έλα για να κάκι, σε λατρεύω αύριο πάλι. Όχι αγάπη μου, Δευτέρα βραδάκι πάλι. Στο χαλάω λίγο. Κουρτινάκι χαλάει λίγο, έλα θα ξαναγίνει τη Δευτέρα όπως ήταν.

Για όλο το μυχί σου, όλο το μυχί μου σου στέλνει Πάριο. Γιαννάκη, σε λίγο παρακαλώ. Στην παρεούλα μας έχουμε το Aegean Oil, πρατήριο γνών καυσίμων, 4ο χιλιόμετρο αγνέου αντιρρίου, για να συναντήσεις την ποιότητα και την αξιοπιστία καυσίμων. Και βέβαια, ζωή και υποτεχνική, πηγαίνει στην Εθνική σε αντιστάσεις 114, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, καλαμπόκι, θυράματα, ζωοτροφές, φθινοπορεινά φυτά, λουλούδια και τα υπόλοιπά σου. Και καφεδάκι σε Άκη. Άκη, καφές νερό με 1,5 ευρώ, πρωτακόλλα 3 καλυβίων 54, σχεδίμαρα Ξενοπούλου 1, καφές νερό λοιπόν 1,5 ευρώ. Έχουμε παρεούλα μας και το Μύρι ψητοπολείο fast food, για να απολαύσεις πίτα, σάντουιτς, με ζεδάκια, τις μερίδες που επιθυμείς, το αρνάκι σου, το γάλακτο στον τόπιο, και να παραγγείλεις μέχρι τη μία το βράδυ στο 26410337, στο eFood και στο box Χαριλάο τρικούπι 15. Παρεούλα μας έχουμε και το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, Μόνος, η εργαλεία θερμοπρόσωψη Ρόμουλ Λιχνίου 79, και φυσικά έχουμε και την Protecan Security, συστήματα ασφάλεια, συστήματα συναγερμού, τεχνική κάλυψη, άμεση επέμβαση στον κόμβο Πανετολίου, καθώς επίσης στον κόμβο Πανετολίου και τα μαθηματάκια υπασίας στη Φάρμα Λόγων Κυγκλά, 69-36-13-0-38 με προσιτές τιμές. Έχουμε φώτιλο και δεν έχουμε προσιτές τιμές. Καλή εξυπηρέτηση, ψυχτικές εργασίες, εξαερισμός, κλιματισμός, με επισκευή σε επαγγελματικά και οικιακά ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, παγωμηχανές, 69-36-51-71-85. Τώρα, για τα σέρβις στο αυτοκίνητό μας, επιλέγουμε τους καλύτερους, Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Opel από τους Στρίου και Μακρυγιάννη, και επιλέγουμε και τους αγαπημένους Νταρίλα, αφή Νταρίλα, καθαρισμό σε όλους έτσι, τους ανθρώπους, τους καλούς, σε όλα τα φίλτρα δηλαδή, και τους καταλύτες, επιβατικά και φορτηγά, ό,τι για να έχει ο καθένας άνθρωπος. Εξατμίσεις καταλύτες, αν όχι καθαρισμός, ανακατασκευή. Σύγχρονο ποτάμο στον Άγιο Κωνσταντίνο. Τα είδη υγιεινής μας, με πλακάκια και είδη υγιεινής σε συνεχείς προσφορές, με πλήρης γκάμα σε υδραυλικά, αλλά και θέρμανση μόντα, Κάζα Βασίλης Καρακώστας, 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινέων Ανίνων. Μην το κουράζεις και πολύ, μην το ψάχνεις και πολύ. Για αγαπημένα κουλουράκια Θεσσαλονίκης, τα θέλεις και χειροποίητα και πολύ πολύ νόστιμα, επιλέγεις το M κουλουράκι μας, υπέροχες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες, Χαριλάου Τρικούπι 9 εναντί Δημαρχείου, Γεωργίου Καραπαπά 14 εναντί του ΚΕΠ. Ο Μάριος φροντίζει για σένα πριν από εσένα, για το κουρεματάκι σου, τη βαφή σου, το χτενισμά σου, αντρικό, γυναικείο, παιδικό, εθνικής αντίστασης 5 και η ice cream κρεποκατάσταση, το στέκι σου. Φροντίζει Παρασκευή και Σάββατο να είναι κοντά σου μέχρι και τις 6 το πρωί, καθημερινά από 6 το απόγευμα. Κλαμπ σάντουιτς, μπέρκερ, σαλάτες, ατομικά γλυκά ντάνος, παγωτά, βάφλες, σάντουιτς, εννοείται εκτός από κλαμπ σάντουιτς. Pancakes και τις κρεπούλες σου παραγγέλνεις στο 26410235533 Μπουκογιάννη 6 και τα ηλεκτρολογικά του αυτοκινήτου σου με Βαγγέλη από το Γιάννη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, Μίτσες Δυναμό, μπαταρίες, διαγνωστικός έλεγχος.

Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή, αποστολή στο 54301-0,34. Σε ξέχασα, πάει αυτό ήταν. Λέει ο Πάριος, ο Γιάννης Πάριος.

Αφιερωμένο σε κάθε ψυχή που αυτό το τραγούδι τον εκφράζει. Σωστό. Πολύ σωστό. Τραγούδια μου. Μια απόφαση καρδούλας. Άντε ρε μπρο, Μιχή μου. Να ακούσουμε και λίγο την καρδιά, εκτός από Μιχή.

0: Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy

Τι λέω μου, άιντε. Τώρα το είπε σωστά. Είδες πως κόβει το μυαλό μου απόψε. Δεν ξέρω τι έπαθε. Δεν το συνηθίζω. Δεν φημίζομαι.

Energy 94,2. Σοφία Χατζή. Καλημέρα, καλημέρα. Όμορφό μας Σαββατοκύριακο. Από Γιώργο σε Γιάννη, από Τσάκωνα σε Ξανθόπουλο. Εδώ που φτάσαμε. Να είμαστε καλά. Το ξεπεράσαμε. Το ξεπεράσαμε.

Εδώ που φτάσαμε λοιπόν, είμαστε σχεδόν στα 10 λεπτάκια μετά τις 12, πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Και καιρικά θα μας πάει πολύ καλά εμάς, σε αντίθεση με την Κρήτη. Πραγματικά έτσι τραγικό να μαθαίνεις ότι έχασε και τη ζωή του ένας έτσι κτηνοτρόφος μέχρι τώρα. Ότι γίνεται ένας χαμούλης και θα συνεχιστεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο και εκεί προς Δωδεκάνησα, προς Εύβοια. Εμείς τη βγάζουμε εντελώς καθαρή, ρε παιδί μου. Είναι χωρισμένη η χώρα σε δύο κατηγορίες. Λοιπόν, πρώτο του Οκτώβρη, Σαββατοκύριακο, 3 και 4. Θα το περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ηλιοφάνεια, ηλιοφάνεια βλέπω για το σουκού μας, γλυκές θερμοκρασίες, λίγο καλύτερη και η Κυριακή, είπαμε πιο γακλίδες, ρίχνουν και τη βουτιά τους. Σκέφτεσαι αν θα το κάνω, θα το κάνω. Λοιπόν, ηλιόλουστο Αγρίνιο, έτσι αρκετό φως στην πόλη μας, στον ουρανό μας, στο φθινοπορεινό μας, με νότες και πινελιές καλοκαιριού και άνοιξης θα λέγαμε Αγρινίου. Η θερμοκρασία από 14, αυτή κάπως ενοχλεί, αλλά το 25 είναι καλύτερο και πόσο μάλλον περίπου το 27 της Κυριακής με μια θερμοκρασία από 13. Λοιπόν, μέχρι και 27 για την πόλη μας την Κυριακή μας. Καλό Σαββατοκύριακο όπως και να έχει, ό,τι και αν επιλέξεις. Ξεκούραση, εξωτερικές εργασίες, διαδρομές. Α, μπορείς συνδυασέ τα και όλα. Η ανατολή λοιπόν του ηλίου, θέλω να δω και να αναφέρω. Είναι στις 7 και 21, ειδήσει μας στις 19 και 7. Ο Δάμαρης, Διονύσος και Διονυσία λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν, πάρα πολύ ωραία, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και εσάς που έχετε γενέθλια. Είναι Διεθνής ημέρα δράσης της Πι Σίγμα Όμικρον, πανευρωπαϊκή γιορτή πουλιών, τι όμορφα. Στην Νότιο Κορέα γιορτάζουν την ίδρυση του Κορεατικού κράτους. Στη Γερμανία γιορτάζουν την ημέρα ενοποίησης των δύο έτσι Γερμανιών, ανατολικής δηλαδή και δυτικής. Και το Ιράκ γιορτάζει την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία το 1932. Θεμελιώνεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, παρακαλώ, σαν σήμερα 1826. Ανοίγει τις πύλες της η πρώτη διεθνής έκθεση της Θεσσαλονίκης το 1926, λοιπόν, σαν σήμερα. Ενώ το 1954 κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος από το περιοδικό κόμιξ Black.

Ο Elvis, Elvis Presley, το 1945 παίρνει μέρος σε διαγωνισμό ταλέντων σε ηλικία μόλις και μόνο 10 ετών. Κάνοντας την πρώτη δημόσια εμφάνισή του, καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και λαμβάνει ως έπαρθλο 5 δολάρια. Πάρα πολύ ωραία. Καραμελίτσες, τσιχλίτσες, γαριδάκια, κουρασανάκια, ε. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Κατερίνα Γόγου, Ελληνίδα ποιήτρια αλλά και ηθοποιός, το 1993. Αλλά και ο αγαπημένος και ιδιαίτερα κωμικός του κινηματογράφου ηθοποιός Κώστας Χατζηχρήστος, το 2001. Ένα και ένα κάνουν δύο, Energy 9.42 και 3-3 ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Λοιπόν, έσπασε ρεκόρ το βράδυ που πέρασε, 28 ετών έναντι στη Μακάμπη. Ένας Παναθηναϊκός που πραγματικά διέλυσε Μακάμπη με 90-67. Και πέτυχε ο Παναθηναϊκός έτσι τη μεγαλύτερη νίκη της ευρωπαϊκής ιστορίας του έναντι στους Ισραηλινούς. 3-3 ήταν και διπλές υποχρεώσεις εβδομάδας. 2-3 ο Ολυμπιακός και έπειτα και η Ευρωπαϊκή, εννοείται συνέχεια, έπειτα και η Εθνική μας εκεί της Κυριακής στο βραδάκι, ποδοσφαιρόφιλοι και όλοι οι Έλληνες μαζί και καλή επιτυχία. Παίζουμε λοιπόν ένα ακόμα δυνατό μάτς, αλλά ξεκινάει και το μπάσκετ. Στίχημαν μπάσκετμπολ και πρώτη αγωνιστική. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια σημερινά και αυριανά, παρακαλώ. Η Αυλαία ξεκινά στις 3 το μεσημέρι. Σήμερα με Μύκονο ΠΑΟΚ. Δυνατός ο ΠΑΟΚ, νομίζω ιδιαίτερα ανταγωνιστικός θα είναι για φέτος. Για να δούμε και στην πορεία. Στις 4 Κολοσσός Ρόδου με Δόξα Λευκάδας. Άρα, Λευκαδίτσα μας. Πολύ ωραία. Στις 4 ΑΕΚ Μαρούση. Στις 5 Προμηθέας Πατρών με Περιστέρι και στις 5.30 με Καρδίτσα και Άρη. Τώρα, της Κυριακής. Στη 1 το μεσημεράκι Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων. Αυτά είναι τα ωραία. Και στις 5.30 το τελευταίο μάτς αγωνιστικής με Ηρακλή και Ολυμπιακό. Το σοφάκι σου είναι εδώ. Καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή σου στο 54 παρακαλώ 301. Φίλοι Βάσο, έλα να μοιραστούμε ένα πολύ έτσι αγαπημένο τραγούδι. Ιδιαίτερη η καλλιτέχνηδα, ένα από τα αγαπημένα μας μελινάκια. Η αλήθεια είναι ιδιαίτερο και το τραγούδι, η μουσική, τη διότροπη έτσι ωραία μουσική. Θανάση Παπακοσταντίνου είναι αυτή. Μας γυρνά λοιπόν στο χρόνο πίσω η Μελίνα Καλά με το «Μιλώ για σένα, αλλά, αλλά, αλλά».

ψυχούλα μου. Ε, ψυχούλα μου. Δύο. Τι δύο? Δύο ποτήρια έβαλα να πιω, μιας και ούτε απόψε έχω σκοπό να κοιμηθώ. Ηλίας Καμπακάκης.

0: νυχτιά.
1: Πού τα βρίσκεις και τα ξαναβρίσκεις, ωραία ζωγράφε μου αυτά τα τραγουδάκια. Ξέρεις που μ' αρέσουν, α? Χτύπα, χτύπα. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, υπέροχο Σαββατοκύριακο να έχεις. Και θα μου λείψεις, ας μην λείψω σε σένα, δεν πειράζει.

Ξανά και ξανά και ξανά. Αστέρι, αστέρι, αστέρι μου. Μάνος Τάκος, μουσική επιθυμία. Το χαρίζω και στην καλή φίλη Γεωργία που της αρέσει.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
5: επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων
5: υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
5: ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
7: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
6: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
7: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
7: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
6: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
7: Ζωοτροφές.
6: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
7: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
6: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
7: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
6: Τηλέφωνο 26410-46-390.
7: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
8: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
9: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
8: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
10: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
8: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26-41-0-235-33.
10: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
11: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Miris. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
12: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
13: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
14: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
15: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
16: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
17: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
18: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
19: Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
20: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
21: Πολύ καλά πήγε η βραδιά μας και η εβδομάδα μας, παρεούλα με όλους εσάς, να μου είστε καλά, παρεούλα μας. Επίσης έχουμε και το Μοντακάζα, είναι κατάστημα με είδη γηγενής, Άγκης Καφέ, το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη, το κέντρο υπασίας και η Protecker με Security, φώτης λόγης ψυχτικές εργασίες, το M-Κουλούρι μας κουλουράκια Θεσσαλονίκης, Engian Oil, πρατήριο γρον καυσίμων Νικόλαος Παπούτσης και το σούπερ μάρκετ Χωμάτων και Σούλης. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους. Σοφία Χατζή στο μικρόφωνο, στην παρουσία, στην επιμέλεια. Μουσικό χαμόγελο, χαμόγελα πολλά. Καλό, ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Την αγάπη μου, ναι, τα φιλιά μου, ναι. Την επιλογή του τόλι μας, ναι, που έχει καιρό να ακούσει και το χαρίζει για το μοναδικό αστεράκι, λέει εδώ, του Energy. Ευχαριστώ, ανταποδίδω εγώ έτσι. Με αγάπη πάντα. Εδώ ξανά λοιπόν τη Δευτέρα μας. Μέχρι τότε να μου είστε όλοι και όλες καλά. Καλημέρα.

Energy 94,2. Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που